0: 92.
1: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν

Μέτραγα ανάποδα να ανάψει το φαναρί. Μέτραγα πόσα προσπερνούσαν φορτίγα. Σαββατοκύριακα στη βόλτα με τα αμάξι. Με το ραδιόφωνο τραγούδαγες σιγά. Στα αποκριάτικα τα πάρτι γενεθλίων. Ήσουν ο Σούπερμαν κι εγώ μικρό ζωρό. Φωτογραφίες, μαγκαλιές πάνω στον τοίχο. Τρέχει ο χρόνος και γλιστράει.

συνέχεια για κάποιο παρελθόν σου και όλοι τριγύρω σου ξανά θα συστήσουν.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
3: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

με πονάει, τι να πω. Στο σκηνί της μοναξιάς μου ισορροπώ. Σ' αγαπούσα, τι να πω. Σε θυμάμαι, τι να πω.

στόμα το φίλι, σαν θάνατος ο χωρισμός σκοτώνει. Σκοτώνει.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. This region here is
2: the heart of the beast. Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
4: Σε λιώνω με μια μπουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
3: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

谢谢。Thank you. Thank you very much. That's so powerful.

Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

0: Prisma 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

ουρανό κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλλοκοτήρια.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτιά.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
4: Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
3: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
4: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και προκατάληψη» και το «Λογική και ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

Καλό πρωινό, καλό πρωινό Τετάρτης. Τελευταία ημέρα για αυτόν εδώ το μήνα, το Σεπτέμβριο. Αλλά η τουριστική περίοδος δεν τελειώνει. Έχουμε ένα μήνα ακόμα. Ναι, ένα μήνα ακόμα. Νομίζω η τελευταία πτήση είναι 3 Νοεμβρίου. Ως ήθιστε κάθε χρόνο. Ξέρω ξενοδοχεία που κλείνουν 2 Νοεμβρίου. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε εδώ στο Πρίσμα 92 και στην εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Γιώργος Αναγνώστοπλος πίσω από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, σας κρατάει συντροφιά αυτό το 2 ώρο, 8 με 10.

0: Πολλές καλημέρες στο φίλο τον Διονύση τον Όμπελο. Καλημέρα Διονύση μου. Καλημέρα στη Σοφία σου. Καλημέρα Σοφία. Ιδιαίτερα όμως στο Νικόλα και τον Νικηφόρο. Νικηφόρο, Νικόλα, καλημέρα. Καλό μάθημα. Καλημέρα σε όλες τις μαμάδες, σε όλους τους μπαμπάδες. Καλημέρα στους παππούδες και στις γιαγιάδες που ξαναγίνονται γονείς και πάνε τα εγγόνια τους στο σχολείο. Καλημέρα στους εκπαιδευτικούς μας που είναι ήδη στο σχολείο και περιμένουν τα παιδιά μας. Καλημέρα όμως σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα στους μαθητές μας και στις μαθήτριές μας που πηγαίνουν τώρα στο σχολείο. Καλό μάθημα παιδιά. Καλημέρα και στα μεγαλύτερα παιδιά που δεν πάνε όμως σχολείο. Καλημέρα στο φίλο του Διονύση, το Γιακουμέλο. Η πρώτη καλημέρα για σήμερα. Όπως πάντα.
1: Ένα-ένα θα δίνω κάθε κομμάτι μου.
0: Καλημέρα στο φίλο του Γιάννη, το Γιακουμέλο. Καλημέρα φίλε μου, μας γράφει. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο του Παρασκευά, τον Παπαγεωργόπουλο, που στα μηνύματα κάθε μέρα είναι ή δεύτερος ή πρώτος. Συναγωνίζεται το Διονυσάκη, το Γιακουμέλο. Καλημέρα φίλε, καλή εκπομπή, καλημέρα και στην εκλεκτή παρέα μας. Έτσι, έτσι, έτσι. Παρασκευάς Παπαγεωργόπουλος. Γεια σου Παρασκευά, καλή δουλειά.
1: Χίλια κομμάτια για σένα, δεν θα κρατήσω κανένα.
0: Για να μαζευόμαστε σιγά σιγά να παίρνουμε παρουσίες. Να ξεκινήσουμε.
1: Στο χαρίζω αγά.
0: Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Πέρασα χθες πάλι πίσω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας, την πρώην νομαρχία που λέμε. Δυστυχώς οι αστοχίες που παραδέχτηκε ο κύριος Νίκος Γιακουμέλος, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, παραμένουν εκεί. Παραμένουν εκεί, μας περιμένουν να πέσουμε πάνω και να μας στείλουν στο νοσοκομείο. Λοιπόν, αν περάσετε από εκεί, παρατηρήστε παρακαλώ πάρα πολύ, ακριβώς πίσω από την νομαρχία, την πρώην νομαρχία, έχουν οριοθετήσει τους χώρους όπου βάζουν τους κάδους. Τους κάδους απορριμμάτων. Τους πράσινους και τους μπλε. Έχουν τοποθετήσει λοιπόν και καλά κάτι κάγκελα εκεί πράσινα, μην φανταστείτε τίποτα μεγάλα, μικρά είναι και αυτό είναι το χειρότερο. Τα έχουν τοποθετήσει εντός του οδοστρώματος. Παρακαλώ πολύ όποιος περάσει από εκεί να το παρατηρήσει. Και καλά το κάνουν για να μην παρκάρουμε μπροστά στους κάδους για να περάσει το απορριμματοφόρο να αδειάσει. Και πήγανε λοιπόν χωρίς να έχουν πάρει καμία άδεια και έχουν βάλει αυτό το έκτρωμα, γιατί έκτρωμα είναι, ακριβώς στο δρόμο. Με αποτέλεσμα. Χωρίς βέβαια να βάλουν κάποιο διακριτικό, ένα φωσφοριζέ κάτι, έτσι ώστε να είναι ορατό κυρίως τις βραδινές ώρες. Με αποτέλεσμα φίλες και φίλοι, όταν περάσει κάποιος με το μηχανάκι του, μπορεί ο άνθρωπος να χαζεύει, ξέρω εγώ, κάτι να κοιτάζει, κάποιος να του φωνάξει και να πέσει επάνω. Το λιγότερο είναι να πάει στο νοσοκομείο με κάτι σπασμένο. Και αν δεν φοράει και κράνος, πάμε προς το χειρότερο. Έκανε μια παρέμβαση προχθές ο κύριος Γιακουμέλος, παραδέχτηκε ότι υπάρχει αστοχία και θα τη διορθώσουμε, είπε. Αλλά δεν μας είπε το πότε. Εγώ περιμένω, εδώ είμαι. Και περιμένω να διορθωθεί η αστοχία. Όπως ο ίδιος μας είπε. Χωρίς καμία ειρωνία, γιατί είπε ότι ειρωνευόμουν προχθές για άλλο θέμα. Και χωρίς καμία αντιπολίτευση, γιατί αυτό ακούστηκε, ότι ο Αναγνωστόπουλος κάνει αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση κάνει η λαϊκή συσπήρωση, η δύναμη ελπίδας, η αρετή και τόλμη για τη Ζάκυνθο, αυτή που είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ δεν έχω κανένα δικαίωμα και δεν έχω και τη δύναμη να αντιπολιτευτώ. Εγώ είμαι εδώ ως, το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ και θα το ξαναλέω, ως αγανακτισμένος πολίτης αυτού εδώ του νησιού, που ζει εδώ, πληρώνει τους φόρους του εδώ. Αλλά δυστυχώς ανταποδοτικά δεν βλέπει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Το αντίθετο μάλιστα. μια μεγάλη κοροϊδία από όλους αυτούς που μας διοικούν. Και όπως είπα και χθες και θα το ξαναπώ και σήμερα, γιατί κάποιοι μπορεί να μην το άκουσαν, και επειδή τώρα ακούν πάρα πολύ γιατί πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, είναι κάποιοι οι οποίοι σε καθημερινή βάση, κάποιοι εννοώ από αυτούς που μας διοικούν, που είναι σε θέσεις ευθύνης, να το πω έτσι, να μην πω καμιά άλλη λέξη, είναι και πρωί, είναι και τα παιδιά μας στο αυτοκίνητο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που είναι πάρα πολλά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση μας κουνούν το δάχτυλο και μας λένε ότι εγώ είμαι 40 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, 30, 20. Εγώ έχω να τους κάνω την εξής ερώτηση, γιατί οι περισσότεροι εξ αυτών ακούν αυτή τη στιγμή. Αυτά τα 30 χρόνια, φίλε, που είσαι στην τοπική αυτοδιοίκηση, τι έχεις κάνει για το νησί σου? Αλλά θα μου μιλήσεις, θα μου απαντήσεις με έργα. Όχι αερολογίες, με έργα. Θα τα τεκμηριώσεις αυτά που θα πεις. Γιατί δυστυχώς, κύριοι, δεν έχετε κάνει απολύτως τίποτα. Τίποτα. Είναι ένας παράδεισος η Ζάκυνθος. Και την έχετε βιάσει και τη βιάζετε καθημερινά. Και το κακό, ξέρετε ποιο είναι, γιατί μ' αρέσει να λέω αλήθειες. Φταίμε και εμείς, τη βιάζουμε και εμείς.

0: οδηγεί.
1: Μ' αρέσει που βγάζουν οι τοπικοί μας άρχοντες φωτογραφίες, λένε ότι φταίμε εμείς για εκείνο, φταίμε εμείς οι πολίτες δηλαδή για το άλλο. Όμως από την άλλη δεν βάζετε κανένα πρόστιμο, γιατί κάμερες υπάρχουν. Αν πάει ο αναγνωστόπος ας πούμε και πετάξει στον πράσινο κάδο ή στον μπλε μπάζα, θα τον δείτε. Γιατί ο αναγνωστόπλος δεν θα τα πετάξει από το παράθυρο και θα φύγει. Τα μπάζα δεν πετάγονται όπως η σακούλα των απορριμμάτων που είναι ελαφριά. Θα κάτσει 5 λεπτά, ξέρω εγώ. Θα τον εντοπίσετε άμα θέλετε. Πολύ εύκολο είναι, πάρα πολύ εύκολο. Όμως δεν το κάνετε, παραβγαίνετε στα Facebook και μας κουνάτε το δάχτυλο. Τι να το κάνω? Βγάλτε ένα πρόστιμο στον αναγνωστόπλο. Αλλά ξέρετε ότι δεν θα σας ψηφίσει μετά. Το ξέρετε αυτό. Και αυτό πονάει. Ελλάδα, Ελλάδα.

0: το τέλος.
1: Λοιπόν, πάμε 13 λεπτά μετά τις 8. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.
0: Στη γη, το χέρι σου, μάτια μου, δώσ' μου.
1: Καλημέρα στην κυρία Μωραΐτη. Καλημέρα κύριε Γιώργο και στην όμορφη παρέα του σταθμού μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
0: Πάμε μαζί και τη φοβό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ακρόαση και σε εσάς κυρία Μωραΐτη. Καλημέρα στο φίλο του Σάκη, τον Κόκλα των Πεντηλών. Καλημέρα Σάκη μου. Καλώς ήρθες στην παρέα.
0: Και εσύ, πάμε μαζί και μη φοβάσαι. Εγώ και εσύ.
1: Μεγάλο διπλό χθες του Ολυμπιακού στο μπάσκετ μέσα στη Ζαλγκίρις Κάουνας. Ένα απίστευτο διπλό. Η Ζαλγκίρις είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν θα περάσουν εύκολα από εκεί μέσα. Και με το καλημέρα στην φετινή Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός δείχνει τα δόντια του.

0: αφού καλημερίσουμε και την Ζωή την Κλαμπάνη, καλημέρα Ζωή. Πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία ημέρα για αυτό τον μήνα. Είναι του Αγίου Στρατονίκου μάρτυρος. Σήμερα γιορτάζει ο Στρατόνικος, Στράτος, Στρατής, Στρατονίκης και Στρατονίκιος. Χρόνια τους πολλά λοιπόν, να τους χαίρεστε όσοι έχετε στην οικογένειά σας αυτό το όνομα. Και βέβαια όσοι δεν έχετε αλλά έχετε κάποιους φίλους, να τους θυμηθείτε παρακαλώ πολύ. Γι' αυτό το λέμε κάθε μέρα. Πρωινός. Σήμερα που είναι και Διεθνής ημέρα μετάφρασης. Μετάφρασης, μάλιστα. Ωρε πόσοι θέλουν μετάφραση που δεν ξέρουν να μιλήσουν, που δεν ξέρουν να γράψουν. Βλέπεις κάτι παρατηρώ ας πούμε στο Facebook. Είναι κάποιοι οι οποίοι θέλουν να το παίξουν, ρε παιδί μου, σοφιστική. Και βλέπεις σε κάθε πρόταση 4-5 ορθογραφικά λάθη. Και λέω που πας ρε καραμήτρο. Αλλά δεν δαγκώνομαι για να μην δαγκώνω τα δάχτυλά μου για να μην γράψω στο πληκτρολογήσω ας πούμε και απαντήσω. Ή και κάποιοι πολιτικοί μας εδώ, ντόπιοι του τόπου μας, που θέλουν και αυτοί να μιλήσουν την ξύλινη γλώσσα των πολιτικών. Και εντάξει, ανατριχιάζεις ρε παιδί μου, ανατριχιάζεις από την ομιλία τους, έτσι σε... Σου προκαλεί ένα δέος.
1: Ζέστη, ε!
2: Ναι.
1: Πες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
1: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρη. Κάψον.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καλό μας ή το κακό μας τον καιρό. Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια και τοπικές βροχές στα ανατολικά, ηπειρωτικά και στο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα είναι ισχυροί ως σχεδόν θυελώδεις με βοριάδες στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και νότια. Σύμφωνα λοιπόν με την πρόγνωση του meteo.gr για τον καιρό, σήμερα Τετάρτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, ενώ μεμονωμένες θα εκδηλωθούν καταιγίδες στην Κρήτη. Αν και βλέπω λίγη συννεφιά σήμερα εδώ σε εμάς, έχει βγει ο ήλιος, βλέπω από το παράθυρο εδώ του στούντιο. Να δούμε τι καιρό θα έχει. Πάμε να δούμε τη θερμοκρασία. Θα κοιμαθεί από 14 έως 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, στη Δυτική Μακεδονία από 9 έως 20, 15 έως 23 στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 16 έως 26 στη Δυτική Ελλάδα, 18 έως 23 στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 16 έως 25 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 21 έως 26 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτρη έως ισχυρή 5 με 6 μποφόρ και τοπικά σχεδόν θυελώδης 7 μποφόρ με ρηπές στα 70 με 80 χιλιόμετρα την ώρα. Ενώ εδώ σε εμάς, στο Ιόνιο, γενικά από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσκαιρα στον Πατραϊκό κόλπο μέτρη 4 με 5 μποφόρ.

21 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον Πρίσμα 92. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο.

0: κάποιες φωνές από το βράδυ.
1: Πάμε να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Στην Κομισιόν, ακριβώς ο φετινός χειμώνας στην ενέργεια.
0: Λίγο πιο πάνω.
1: Όχι σε δημοσιονομική ευελιξία για μείωση των φόρων στα καύσιμα προς το παρόν.
0: Και την καλύτερη κρυψώνα. Με τα ποδήλατα κρυψώνα.
1: Πολιτικό ενεργειακό χειμώνα στην Ευρώπη. Τα υπερκέρδη, τα στρατηγικά αποθέματα και οι απειλές Τραμπ.
0: Καλή που τελικά μου βγήκε σκάρτη. Μεγαλώνω και ξεχνώ.
1: Θάνατος Μαζονάκη, γιατρός εξόπλιζε και δεύτερο ιατρείο στο Κολωνάκι που ήταν κλειστό.
0: Δεν ξεχνώ.
1: Δίνει απαντήσεις η άρση απορρίτου.
0: Έχω χαράξει τα όνειρά μου.
2: Θέλω να γυρίσω στα πάντα.
1: Ο Μητσοτάκης ανακοινώνει τα μέτρα για την ενέργεια. Μέχρι 20 λεπτά η ελάφρυνση στο ντίζελ θα αναπροσαρμόζεται ανά 15 ημέρες. Για να δούμε το θέμα αυτό που διαβάζουμε από το newsit.gr. Φυγή προς τα εμπρός επιδιώκει η κυβέρνηση και αυτό θα σηματοδοτήσει, συγγνώμη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Ο στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι να μπει ένα τέλος στην εσωστρέφεια που ενισχύθηκε το τελευταίο διάστημα με δηλώσεις υπουργών που προκάλεσαν το κοινό αίσθημα και να στραφεί η συζήτηση στο έργο της κυβέρνησης και στα μέτρα που προωθεί ως ανάχωμα στην ακρίβεια που δημιουργεί η νέα ενεργειακή καταιγίδα. Σήμερα θα ανακοινωθεί παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, ντίζελ, στην Αγγλία, έτσι ώστε να αφορά στους πάντες. Η ελάφρυνση αναμένεται να είναι 15 με 20 λεπτά το λίτρο, εκ των οποίων τα 10 με 15 λεπτά θα επιδοτηθούν από κρατικούς πόρους, ενώ στα 5 λεπτά αναμένεται να είναι η ελάφρυνση από την πλευρά των διηλιστηρίων. Το ύψος της επιδότησης θα επανεξετάζεται κάθε 15 ημέρες με γνώμονα τη διακύμανση των τιμών διεθνώς.
2: Θέλω να γυρίσω να σε βρω. Ένα βράδυ είναι αρκετό.
1: Δίχως τέλος οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Παρέλαβα τη μητέρα μου σε κόμμα.
2: Θέλω την παλιά μου γειτονιά.
1: Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Και δεν ήταν μόνο η άδεια που δεν είχε για το ογκολογικό τμήμα, αλλά και το γεγονός ότι η κλινική στη Θεσσαλονίκη προσέφερε και τραγικές συνθήκες νοσηλείας σε όσους την επέλεγαν. Τις καταγγελίες έχουν κάνει ποιοι άλλοι συγγενείς ασθενών, περιγράφοντας μεταξύ άλλων ελλείψεις σε προσωπικό, προβλήματα στη φροντίδα και ζητήματα που, όπως υποστηρίζουν, αφορούν τη χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής. Ο γιος πρώην ασθενούς, μιλώντας στην ΕΡΤ, καταγγέλει ότι το διαθέσιμο προσωπικό ήταν ανεπαρκές, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται ο ίδιος σε πολλές περιπτώσεις να αναλαμβάνει να ταΐζει τη μητέρα του. Να φανταστείτε ότι τη μητέρα μου τις περισσότερες φορές την τάιζα εγώ, αναφέρει χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι υπήρξαν λάθη στη χορήγηση των φαρμάκων, τα οποία σύμφωνα με την καταγγελία του είχαν ως συνέπεια να μην ρυθμίζεται σωστά τον Ζακ Χαρότη. Μια ακόμη σοβαρή καταγγελία προέρχεται από συγγενή ασθενούς, ο οποίος υποστηρίζει ότι μετέφερε τη μητέρα του στην κλινική προκειμένου να υποβληθεί σε φυσικοθεραπεία. Όπως αναφέρει, περίπου 20 ημέρες αργότερα επέστρεψε για να την παραλάβει και βρέθηκε αντιμέτωπος με μια εντελώς διαφορετική εικόνα, καθώς η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί σημαντικά. Σύμφωνα με όσα περιγράφει, ενημερώθηκε από την κλινική. Δεν πάει καλά η μητέρα, να την πάρετε να την πάτε σε ένα νοσοκομείο. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι όταν την παρέλαβε, η γυναίκα βρισκόταν σε κομματώδη κατάσταση, ενώ στο πόρισμα γινόταν λόγος για αφυδάτωση. Παιδιά, τι γίνεται? Τι δεν πάει καλά σε αυτό το κράτος? Θα μου πεις, τίποτα. Okay, και θα έχετε και δίκιο. Ανακαινίζω τέλος χρόνου για έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας. Τα βήματα για να μην χαθεί η επιδότηση μέχρι 46.000 ευρώ.
2: Λες κι σ' αλλού στα δύο.
1: Επιστροφή ενοικίου. Λίγη σήμερα η προθεσμία για διορθώσεις στο Ε1. Τι πρέπει να ελέγξουν δικαιούχοι.
2: Έχω μάτια δακρύσιμα.
1: Ο Τραμπ, διαβάζω εδώ, αποκοιμήθηκε στο Oval γραφείο σε live μετάδοση, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει και μια φωτογραφία εδώ και ένα βίντεο. Ο Λευκός Οίκος απαντά ότι όλα αυτά είναι ψέματα. Μάλιστα. Η Ρωσία απειλεί τον ΝΑΤΟ με φόντο το Καλίνιγκραντ. Θα το υπερασπιστούμε με όλο το προστάσιό μας. Ακίνητα στο ψηφιακό χάρτη 8.200 χιλιόμετρα ρεμάτων. Τι αλλάζει για οικοδομικές άδειες και οικόπεδα. Πάμε στα Ανολιώσια. Χτύπησε την κόρη μου και θόλωσα, της έριξα δύο χαστούκια, λέει ο άνδρας που επιτέθηκε στη δασκάλα. Αυτό που λέγαμε χθες. Τη δική του εκδοχή για την επίθεση στη διευθύντρια του νηπιαγωγείου Ανολιωσίων δίνει ο πατέρας της τετράχρονης μαθήτριας, παραδεχόμενος ότι μπήκε στο σχολείο και χτύπησε τη δασκάλα μετά την ένταση που είχε προηγηθεί. Μιλώντας στο Μέγκα, ο γονέας της τετράχρονης υποστήριξε ότι είχε θολώσει από όσα είχαν συμβεί και περιέγραψε ο ίδιος τη στιγμή της επίθεσης στο σχολείο στα Ανολιώσια. Είχα θολώσει τόσο πολύ με τη δασκάλα που μπήκα μέσα και ναι, τη χτύπησα, έριξα δύο χαστούκια, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην τετράχρονη κόρη του, διατυπώνοντας τον ισχυρισμό ότι το παιδί μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα χωρίς την παρουσία της μητέρας του. Οι αστυνομικοί πήραν το δικό μου κορίτσι 4 ετών στο τμήμα χωρίς να είναι η μάνα παρούσα. Της πήρανε κατάθεση χωρίς να είναι μπροστά κανένας. Τι λέτε ρε αλήθεια τώρα. 4 ετών παιδάκι του πήρανε κατάθεση και το πήραν οι αστυνομικοί. Τι λέτε τώρα. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Έγκυος τραυματίστηκε σοβαρά στο αποηλεκτρικό πατίνι στην πλατεία Κολιάτσου. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αυτό με τα πατίνια.
2: Μου λείπεις, μια ζωή με καταλείπεις.
1: Εξοργιστικό βίντεο με Ουκρανούς τουρίστες στο Ομάν να κάθονται στο καβούκι θαλάσσιας χελώνας.

Πάμε σε μία ακόμα δημοσκόπηση. Ντέρμπι για τη δεύτερη θέση, καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Interview για την Politic. Καθώς ενώ η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρό προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου, Πασό και Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα αναμένεται να κονταχτυπηθούν για τη δεύτερη θέση. Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, στην πρόθεση ψήφου η Ελλάς συγκεντρώνει 14% και το Πασόκ 12,7%. Η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων περιορίζεται στις 1,3 μονάδες, καθώς το Πασόκ καταγράφει άνοδο 2,7 μονάδων σε σχέση με τον Αύγουστο. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία με 26,9% διατηρώντας σημαντική απόσταση από τα υπόλοιπα κόμματα. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,9% και το ΚΚΕ με 6%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού συγκεντρώνει 4%, ενώ η Φωνή Λογικής καταγράφει 3,5%. Το Μέρα 25 βρίσκεται στο 3%. Η Πλεύση Ελευθερίας δεν μπαίνει στη Βουλή, έχει 2,7%. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2%. Οι Δημοκράτες συγκεντρώνουν 1,3%. Η Νίκη 0,6% και η Νέα Αριστερά 0,3%. Η Επιλογή Άλλο Κόμμα καταγράφεται στο 6%, ενώ η Αναποφάσιστη ανέρχονται στο 9,1%. Παρόμοια είναι και τα ποσοστά στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Νέα Δημοκρατία 29,6%. Ελλάς 15,4%. Πασόκ 14%. Ελληνική Λύση 8,6%. ΚΚΕ 6,6%. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,4%. Φωνή Λογικής 3,9%. Μέρα 25 3,3%. Τώρα στην ερώτηση ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για την διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην πρώτη θέση με 30,9%. Ακολουθεί η απάντηση κανένας με 18,9%. Α, καλά. Ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας με 15,7%. Η επίδοση του πρώην πρωθυπουργού είναι κατά 1,7 μονάδες υψηλότερη από το ποσοστό της Ελλάς στην πρόθεση ψήφου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 10,1%. Χειρότερα. Αυτή η νύχτα δεν περνάει. Πάμε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: This region here is the heart of the beast.
4: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του Κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ρίσμα 92.
1: Αχλέ μου, σάχλε!
2: Αμάν, τι κάνουμε τώρα?
1: Σε είπε, ζαχλό! Έντα μηνέ! Στον καπηλέ, λέει!
3: Έσμα και! Σαλάμι, ουαλάλεμερ, οχέλεμ, κολοκύθα, πουφ, πουφ, πουφ!
1: Αχ, ουαν, μπελεδία!
3: Αμάν!
1: Θα μας πάρει την κελεμπία!
3: Κουρκούτ, ουαλ, σαλέλ, μαουάχα, τερεμά, ουσλέιν, Μασόιρ καλάλ, άλαμ, μαουάχα, τρί,
1: Εμείς εδώ στο Ελλάδα μιλάμε μόνο ελληνικά.
4: Και εγώ ξέρει ελληνικά.
2: Ξέρει και εγώ ξέρει.
4: Ελάτε κατήσουμε μαζί.
2: Τη γλιτώσαμε.
5: Πες να είπε μάγκ. Σε βάλκαλε σιζέν.
4: Όνομά μου.
5: Λέει σε βάλκαλε.
4: Αμπδουλάχ. Εσένα.
2: Ελ Τσεφτήλ.
4: Εγώ είμαι από την Ίσια. Εσύ.
2: Και εγώ. Brilícia.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε.
1: Σαν να δρώσεις.
0: 35 λεπτά σαν να δρώσεις, ναι, όντως.
1: Έρχεται βροχούλα.
0: Για βροχούλα δεν βλέπω,
1: πουλα.
0: Αλλά εντάξει, έχει δροσίσει πλέον. Το πρωί θέλει μπουφανάκι, ζακετούλα.
1: Στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα.
0: Λοιπόν, για πάμε 36 λεπτά μετά τις 8, εδώ στο Πρίσμα 92. Καλημέρα, Ζάκυνθος. Και καλημέρα και στο φίλο τον Διονύση, τον Ντένι, τον Αρβανιτάκη. Καλημέρα, Γιώργο. Τα ιδιωτικά ιατρία έχουν άδεια να χορηγούν μέθη για ιατρικές πράξεις. Ο ιατρικός σύλλογος ξέρει.
2: Και ένα παιδί που μοναχό το δρόμο του.
0: Καλή, εύλογη ερώτησή σου. Θα ρωτήσουμε τον ιατρικό σύλλογο, τον κύριο Καψαμπέλη, τον πρόεδρο, και θα απαντηθεί το ερώτημά σου. Καλημέρα, Γιώργο, με τα ωραία σου. Γεια σου, ρε Τζόρτζ. Γιώργο Ζουπάνος, το μέλος τοπικού συμβουλίου της όμορφης Κυψέλης μας. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Κυψέλη και όλα τα χωριά. Όλα τα χωριά μας. Είπαμε, ζούμε σε ένα παράδεισο. Πηγαίνεις στα νησιά του Αιγαίου, δεν βλέπεις πράσινο πουθενά. Εδώ έχουμε τα πάντα, τα πάντα. Αλλά δεν έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους να μας διοικήσουν, δυστυχώς.

Συγγνώμη που στεναχωρώ κάποιους, που αδικώ κάποιους αν θέλετε. Αλλά ρε παιδιά, εσείς ήδη με τις πράξεις σας αυτό μας αποδεικνύεται.

Jets, πάμε μαζονάκι χαλί. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επιπλά οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Είσαι το λάθος μου, το πιο μεγάλο. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική, Γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231. Είσαι το λάθος μου, το τελευταίο. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Άκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνία 26950-35416 και 6949-81-47-45. Ξένος ΑΤΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδας, η Ξένος ΑΤΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης πόλης, χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα.

0: πάμε να δούμε τι γράφει και το πρώτο θέμα.gr που διαβάζουμε κάθε μέρα, όπως και από το Newsweek της ειδήσεις. Ο Μητσοτάκης ανακοινώνει ενισχυμένη επιδότηση για τον ντίζελ κίνησης με έκπτωση 20 λεπτών στην Αντλία. Ενεργειακός χειμώνας, οι G7 ψάχνουν βαρέλια για να ρίξουν τις τιμές. Κόκκινο συναγερμό στη διεθνή αγορά. Συναγερμός για τον ενεργειακό χειμώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν προειδοποιεί για εκτείναξη του κόστους. Τι εξετάζει για καύσιμα και φυσικό αέριο. Η ΓΑΚΑ είχε προτείνει και στον υπνοθεραπευτή να κάνει πλασμαφαίρεση. Ο ίδιος είπε ότι άκουσα το ποσό και γέλασα. Ο διάλογος που είχαν για την αιτία θανάτου του Μαζονάκη. Ο Μαζονάκης δεν είναι καλά, είπε η ΓΑΚΑ στον Θεοδωρόπουλο, τον σύζυγό της, επικράτησε πανικός. Τι κατέθεσε νοσηλεύτρια του ιατρείου στο Κολωνάκι. Δεν ξέρω αν οι τοξικολογικές και άρση απορρίτου θα έχουν καταλυτική σημασία στη δικογραφία, λέει ο νέος δικηγόρος της Ιωάννας ΓΑΚΑ. Αλλάζουμε θέμα, η Γαλλία στο κόκκινο, το χρέος ρεκόρ των 3,6 τρισεκατομμυρίων ευρώ και η εκρηκτική πορεία προς το 2027. Τρισεκατομμυρίων. Δημοσιονομικός εκτροχιασμός στη Γαλλία, το χρέος ξεπέρασε το 119% του ΑΕΠ σπάζοντας ρεκόρ 80 ετών. Από το βίντεο με τις φωνές στα νήπια στην επίθεση κατά της διευθύντριας στα Άνω Λιώσια, ΕΔΕ, εισαγγελική έρευνα και η επόμενη μέρα για την εκπαιδευτικό. Πριν τα Χριστούγεννα, το ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο και άλλους τέσσερις για τα Τέμπη, πώς θα επιλεγούν οι δικαστές. Φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικία στα Σεπόλια, κυρίε και κύριοι, στο νοσοκομείο ένας 28χρονος που εισέπνευσε καπνό. Αυτό έγινε σήμερα, ξημερώματα. Βλέπω εδώ μια φωτογραφία, μια πανέμορφη κοπέλα. Φοιτήτρια, γράφει το ρεπορτάζ, έπεσε από τον 8ο όροφο και επέζησε από θαύμα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ζω, είπε η 21χρονη. Πού συνέβη αυτό θα σας πω αμέσως, δεν είναι εδώ στη χώρα μας. Μια απίστευτη πτώση από τον 8ο όροφο πολυκατοικίας και η μάχη για τη ζωή που ακολούθησε συγκλονίζουν την πανεπιστημιακή κοινότητα της Τζόρτζια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Κρίστιν Σάρτζετ, 21 ετών, φοιτήτρια του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια, επέζησε από την πτώση στο κενό και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας έχοντας υποστεί σοβαρά τραύματα και κατάγματα. Η νεαρή φοιτήτρια βρισκόταν στο συγκρότημα διαμερισμάτων The Rambler, στην οδό West Broad Street στην Αθήνα. Στην Αθήνα της Τζόρτζια, λέω κι εγώ, όταν σημειώθηκε το ατύχημα το βράδυ του Σαββάτου. Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, η 21χρονη φέρεται να χόρευε πάνω σε ένα καναπέ ή στρώμα αέρα που βρισκόταν κοντά σε ανοιχτό παράθυρο, όταν έπεσε μέσα από τη σίτα και βρέθηκε στο έδαφος. Ω, απίστευτο.
1: Για τους φίλους και για σένα.
0: Απίστευτο, απίστευτο.
1: Τώρα ήμουν πάντα το καλύτερο παιδί.
0: Τον μισό είναι δειλό ανθρωπάκι. Η εξομολόγηση του πατέρα της Καρολάιν Κράουτς 5 χρόνια μετά τη δολοφονία της από τον σύζυγό της, τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο. Και επίσημα τέλος στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Μητσοτάκης πάτησε το κουμπί, υπέβαλε το τελευταίο αίτημα πληρωμής. Δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ. Αυτό που είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός άλωσε το Κάουνας. Φίλες και φίλοι, δεν θα περάσουν εύκολα από εκεί μέσα οι ομάδες, οι αντίπαλες ομάδες. Και έκανε το 2-2 μεγάλα διπλά επίσης για Παρτίζαν και Εφές.

0: και τα πίνω.
1: Φίλο και φτερό κάνουν οι αδιάφθοροι την πολεοδομία Μικόνου. Απομακρύνθηκε ο προϊστάμενος.
0: Εδώ θα γίνω, ουρά στην Καναδίνο. Πότε μου εξανάρθει στα υποφέρεις.
1: Στην Εθνική Αρχή Διαφάνεια στέλνει ο Γεωργιάδης τον Πατούλη, έλεγχος στις εταιρείες του. Μαρινάκης για την παραπομπή Τριαντόπουλου. Τι σχέση έχουν όλα αυτά τα ψεύδι που διέσπηραν για μπάζωμα και ξυλόλια με τη σημερινή εξέλιξη?
0: Θα γίνω, θα
1: το απόλυτο σοκ στους ελληνικούς δρόμους δεν ήρθε ακόμα, γράφει το πρώτο θέμα.gr. Κάτι ξέρουν αυτοί, για να το λένε.

0: χωρίς Βαγιανίδη αύριο εθνική μας. Στο μεγάλο παιχνίδι με την Ολλανδία στην Τούμπα, 10 παρατέταρτο. Εθνική ποδοσφαίρου οριστικά εκτός από τα μάτς με Ολλανδία αλλά και με Γερμανία την Κυριακή, ο Βαγιανίδης. Τα λέγαμε και χθες εδώ με τον Ισίδωρο Πρίντεζη, τον εκφωνητή των αγώνων της εθνικής μας για το για λογαριασμό του Α.
1: Γιατί πια πάλι και έκανα κεφάλι και έγινα κακό παιδί.
0: Οργή για Ουκρανό influencer που κάθεται μεθυσμένος πάνω σε θαλάσσια χελώνα στο Ομάν ενώ προσπαθεί να γεννήσει τα αυγά της.
1: Στα σοκάκια τριγυρίζω.
0: Τραγωδία στο Μίσιγκαν, 18χρονη παρέσυρε και σκότωσε τον πατέρα της κατά τη διάρκεια μαθήματος οδήγησης μάλιστα. Αυτές κι αν δεν είναι τραγωδίες, έτσι.

και χωρίς για... Άρε μπάμπη δύναμη. Έλα ρε μπάμπη, τι κάνεις, καλημέρα. Μπάμπης Κάρδαρης, φίλες και φίλοι. Γνώρισα έναν πολύ καλό άνθρωπο και είναι χαρά μου και τιμή μου. Αλήθεια μπάμπη, αλήθεια στο λέω. Καλημέρα φίλε μου, λέει είσαι φοβερός. Πάμε δυνατά, δεν μπορούμε αν δεν σ' ακούμε. Καλή συνέχεια. Άρε μπαμπίνιο.

Λοιπόν, όσοι μένουμε, διαβάζω ένα ρεπορτάζ από το πρώτο θέμα. Όσοι μένουμε, λέει, σε διαμέρισμα, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, ξέρουμε καλά πόσο εκνευριστικό είναι να ξυπνάς το πρωί και να βλέπεις το μπαλκόνι γεμάτο ακαθαρσίες από περιστέρια. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η μυρωδιά, αλλά και το γεγονός ότι τα περιπτώματά τους είναι εξαιρετικά διαφορετικά και για τα κάγκελα και τα πλακάκια. Ενώ κουβαλάνε και ένα σωρό μικρόβια και παράσιτα. Αν μάλιστα προλάβουν να φτιάξουν φωλιά, μετά τα πράγματα ζορίζουν πολύ περισσότερο, καθώς επιστρέφουν συνεχώς στο ίδιο σημείο. Τα περιστέρια αναπτύσσουν μια ισχυρή αίσθηση οικειότητας με τους χώρους και αν νιώσουν ασφάλεια σε ένα συγκεκριμένο μπαλκόνι, είναι πραγματικά δύσκολο να τα πείσεις να φύγουν χωρίς δραστικά μέτρα. Το μυστικό τώρα για να απαλλαγείτε από αυτά δεν είναι να τα βλάψετε, αλλά να χαλάσετε τη βολή τους και να κάνετε το χώρο σας όσο το δυνατόν πιο αφιλόξενο και άβολο. Τα πτηνά αυτά αναζητούν πάντα σταθερές, επίπεδες επιφάνειες για να κουρνιάζουν, οπότε αν τους στερήσετε αυτή την άνεση θα αναγκαστούν να ψάξουν αλλού για τη φωλιά τους. Μάλιστα. Λοιπόν, ο πιο, λέει, σημαντικός λόγος που μένουν σε ένα σημείο τα περιστέρια είναι το φαγητό και το νερό. Διαθέτουν εξαιρετική μνήμη και αρκεί ακόμα και ένα ψίχουλο για να τα ενθαρρύνει πως βρήκαν το καταφύγιο τους. Αν τρώτε έξω στο μπαλκόνι, βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρίσει σχολαστικά το τραπέζι χωρίς να αφήσετε ίχνη φαγητού. Επίσης, αν έχετε κατοικίδια και τα μπολ τους είναι έξω στο μπαλκόνι, μάλλον θα πρέπει να τους αλλάξετε θέση, γιατί εκτός από το σκύλο και τη γάτα θα έρχονται και τα περιστέρια. Τέλος, το νερό που μπορεί να έχει μείνει σε κουβάδες και γλάστρες είναι ιδανικό για να τα προσελκύσει τα περιστέρια, οπότε θα πρέπει να τα αδειάζετε από παντού. Λοιπόν, λέει κι άλλα εδώ, μάλιστα. Ναι, δεν πρέπει να τα πειράξουμε τα περιστεράκια. Αλλά με αυτόν τον τρόπο μπορούμε έτσι να τα αποφύγουμε.

0: Και εδώ είμαστε, έχουμε κάποια μηνύματα και κάποια τηλεφωνήματα.
1: Το πρωί, η μοναξιά μου στο κρεβάτι.
0: Αλλά σας έχουμε καλή συντροφιά σήμερα. Με Γιώργο Μαζονάκη.

0: είστε.
1: Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε ότι σήμερα, φίλες και φίλοι, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 6.30, και ώρα 6.30, συγγνώμη, έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο Διαζώσης στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Διονύσιος Πλέσας, ανακοινώσεις, ερωτήσεις, θέματα, εισηγητής. Πρώτο θέμα. Ενημέρωση σχετικά με το έργο αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού του κλάδου Αγία Μαρίνα Λούχα, Γύρι Άγιος Λέοντας. Εισηγητής θα είναι ο κύριος Δήμαρχος. Δεύτερον, κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζακύνθου, εισηγητής ο κύριος Πρόεδρος. Τρίτον, αίτηση τροποποίησης ρημοτομικού σχεδίου Λαγανά, εισηγήτρια κυρία Νικολέτα Πάστρα, προϊσταμένη ΙΔΟΜ. Τέταρτο θέμα, ανάκληση των υπαρρύθμων 203 και 204 του 2004, αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης θέσεων στάθμευσης σε ιδιωτικά ιατρία και φαρμακεία, λόγω του νόμου 5314 κάθετος 2026, εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος. Πέμπτον, τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νόμου ΤΑΔΕ για τη λειτουργία και στελέχωση των δημοτικών παιδικών και βρεφικών σταθμών. Εισηγητής ο κύριος Διονύσης Κλαμπάνης, προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών. Έκτο θέμα, τροποποίηση της απόφασης 51 κάθετος 2024 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζακύνθου, αφαίρεση κοινοτήτων που δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 2026. Εισηγήτρια η κυρία Αγγελική Αυγουστίνου, Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Τεχνικών Υπηρεσιών. Έβδομο θέμα, έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης και λήψης απόφασης για την ανάθεση της υπηρεσίας εργασίας κλαδέματος και κοπής δέντρων για την άρση επικινδυνότητας. Εισηγητής ο κύριος Νικόλαος Αρβανιτάκης, προϊστάμενος Διεύθυνσης Καθαριότητας. Όγδοο θέμα, λήψη απόφασης για παραχώρηση δημοτικών σχολικών χώρων σε φορείς της τοπικής κοινωνίας του Δήμου μας. Εισηγητής ο κύριος Νικόλαος Ακτύπης, Αντιδήμαρχος Παιδείας. Ένατο θέμα, αγορά οικοπαίδου στη Δημοτική Κοινότητα Κυψέλης. Εισηγητής ο κύριος Πρόεδρος. Δέκατο θέμα, αίτηση πολίτη για παραχώρηση τάφου στοιχείων ΤΑΔΕ στο Δήμο Ζακύνθου για επαναδιάθεση. Εισηγητής η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. Και εντέκατο θέμα, έκθεση Επιτροπής Παροχής Νόμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Ζακύνθου που δεν έχουν καμία αξία. Εισηγητής ο κύριος Νικόλαος Ακτύπης, Αντιδήμαρχος Παιδείας. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα που θα μονοπολίσει είναι το πρώτο κατά σειρά.
2: Θα σε πάντα εδώ, δεν θα αντέχεις εσύ πουθενά. Θα πεθαίνεις εδώ, κάθε νύχτα εδώ, σ' άλλο σώμα δεν μπαίνεις εδώ.
1: Και έχει να κάνει με την επέκταση του αγωγού Άγια Μαρίνα Λούχα Γύρι Άγιος Λέοντας. Και αναμένεται να είναι γεμάτη η αίθουσα μετά από πάρα πολλές συνεδριάσεις.
2: Θα γυρίσεις εδώ.
1: Σε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και αναμένουμε έτσι με πολύ ενδιαφέρον και προσοχή
2: εδώ,
1: την τοποθέτηση του Δημάρχου, του κυρίου Στασινόπουλου, ο οποίος είναι και εισηγητής του θέματος. Επαναλαμβάνω, σήμερα Τετάρτη 30

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
4: Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Και δύο.
8: Όχι, αλλά θα πεθάνεις και εσύ μια μέρα, δεν θα πεθάνεις.
9: Μα Χριστός και Παναγία, χτύπα ξύλο, Χριστιανέ μου.
8: Χτυπήσεις, δεν χτυπήσεις, κουνηθείς, δεν κουνηθείς, ουδείς γλιτώνει το μοιραίον. Η ζωή εισερχομένη από την πόρτα, ο θάνατος παραμονεύει στο παράθυρο. Θρασίβουλα.
9: Γιατί θρασίβουλας?
8: Εγώ το είπα αυτό.
9: Α, σκέψη μεγάλων ανδρών.
8: Έτσι είναι. Διότι ό,τι και να κάνεις στη ζωή, όσο και να ζήσεις, θα έρθει μια μέρα ο καπετάν Μιχάλης και θα σου πει. Μουσιού, γκέλμπουρντα.
9: Ποιος είναι ο καπετάν Μιχάλης?
8: Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ.
9: Α, και μιλάει γαλλικά ή τουρκικά?
8: Μωρό του γουστάρι, λέω.
9: Σωστά, Αρχάγγελος είναι ό,τι θέλει κάνει.
8: Το μόνο σίγουρο πράγμα στη ζωή είναι ο θάνατος. Θρασίβουλας.
9: Μέλιστα, ζυγρόσα ζω.
8: Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης.
9: Θρασίβουλας.
8: Όχι, αυτό δεν είναι δικό μου.
9: Α, μπράβο, βλέπω, δεν κάνει το κλοπή.
8: Λέω μόνο τα δικά μου εγώ.
9: Δεν μου λες εξοχικό κέντρο, είναι εδώ η γραφείο κηδιών.
8: Εξοχικών κέντρων που φωλιάζει ο έρωτας.
9: Που φωλιάζει ο χάρος, δεν λες καλύτερα?
8: Όχι. Διότι ο έρωτας εισερχόμενος από την πόρτα, ο χάρος φεύγει από το παράθυρο.
9: Θρασίβουλας.
8: Μάλιστα. Μόνον ο έρωτας είναι αθάνατος.
9: Όλα τα είναι ατμός.
8: Ναι, αρχίζεις και με καταλαβαίνεις, βλέπω. Όχι, αλλά...

0: 4 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Prisma 92. Καλημέρα Ζάκυνθος, επιστρέψαμε. Και πάμε στα δικά μας. Είμαστε μάλλον από νωρίτερα, διαβάσαμε τα θέματα που θα απασχολήσουν απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είχαμε ένα περιστατικό προχθές δαγκώματος από λαγοκέφαλο, το οποίο σημειώθηκε στην παραλία του Καλαμακίου. Καθώς μια Βρετανίδα τουρίστρια ανέφερε ότι το απόγευμα της περασμένης Κυριακής δέχθηκε επίθεση από το ψάρι, το συγκεκριμένο. Το περιστατικό έγινε ευρύτερα γνωστό την επόμενη μέρα, την Δευτέρα δηλαδή, όταν η γυναίκα επισκέφθηκε το φαρμακείο του χωριού, του Καλαμακίου, και ανέφερε ότι την είχε δαγκώσει ψάρι, δείχνοντας μάλιστα και φωτογραφία προκειμένου να αναγνωριστεί το είδος. Λοιπόν, στο φαρμακείο εκεί του Καλαμακίου ποιος δουλεύει? Ο ένας και μοναδικός, ο καλός φίλος, ο Άκης ο Μαρμαράς, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος στο τοπικό συμβούλιο, δεν έχει να κάνει όμως με αυτό. Καλημέρα φίλε Άκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
0: Λοιπόν, θα ασχοληθούμε με δύο θέματα, γιατί μόλις σε πήρα τηλέφωνο μου είπες ότι υπάρχει και ένα ακόμα σοβαρό θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός βέβαια από αυτό, αλλά θα το πούμε στην πορεία. Τι συνέβη τώρα? Να πω την αλήθεια, φίλες και φίλοι, ότι ήμουν και εγώ παρόν εκείνη την ημέρα στο φαρμακείο, γιατί δίπλα είναι η επιχείρηση που δουλεύω, και το ξέρω και εγώ το γεγονός, αλλά ήθελα να τα ακούσω διαστόματος του καθήλυνα αρμοδίου που είναι ο Άκης, ο Μαρμαράς, ο φαρμακοποιός μας.
1: Προσήλθε τουρίστρια η οποία είχε ένα δάγκωμα στο πόδι. Mm-hmm. Μας είπε ότι είναι από ψάρι. Μου δείχνανε κάποιες φωτογραφίες από το λαγοκέφαλο.
0: Mm-hmm.
1: Την είχε δαγκώσει. Αυτή δεν ήταν ιδιαίτερα ανήσυχη, απλά την πονούσε πάρα πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Το είχε καλύψει με ένα χαζαπλάστ εκεί στο πόδι της. Της λέω να τα ανοίξει. Είχε αυτό το χαρακτηριστικό δάγκωμα των δοντιών του λαγοκέφαλου.
0: Το βε που κάνει. Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Και μας έδειξε και φωτογραφία ο σύζυγός της που ήταν ο λαγοκέφαλος. Δεν προλάβανε να το βγάλουν live το ψάρι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά το είδανε τι είναι.
0: Τι είναι και το βρήκανε στο. Το γκουγκλάρανε και το βρήκανε.
1: Ναι, ναι, και το είδανε και το καταλάβανε. Βέβαια, όλο το καλοκαίρι δεν μας είχε απασχολήσει εδώ στο Καλαμάκι.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι εδώ, γιατί.
0: Και γενικότερα νομίζω.
1: Είναι χελώνες και είναι η τροφή τους.
0: Είναι η τροφή τους, αλλά. Ναι, θα πω στην πορεία, ναι, παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω τώρα τι έγινε.
0: Ναι, κοίταξε να δεις.
1: Πήγαν οι χελώνες, δεν ξέρω.
0: Να σου πω τι έγινε. Εγώ μίλησα με κάποιον ένα υψηλό βαθμό στέλεχο στο λιμεναρχείο μας. Γιατί από ό,τι σου είπαν, γιατί εσύ κάλεσες στο υγειονομικό, έτσι δεν είναι? Για να αναφέρεις το γεγονός. Ναι, εντάξει, και σε παρέπεψαν στο λιμεναρχείο,
1: ναι,
0: σωστά.
1: Ναι.
0: Μίλησα,
1: ναι,
0: λοιπόν εγώ, γιατί είμαστε μαζί με τον Άκη, όπως σας είπα και νωρίτερα, στο φαρμακείο. Μίλησα με κάποιο υψηλό βαθμό στέλεχος του λιμεναρχείου και μας είπε ο άνθρωπος ότι τώρα πλέον οι χελώνες δεν είναι τόσες πολλές στην ευρύτερη περιοχή, στον κόλπο του Λαγανά, με αποτέλεσμα οι λαγοκέφαλοι να λειτουργούν. Να πληθαίνουν και να, με αποτέλεσμα αυτό να τσιμπήσουν την Βρετανίδα τουρίστρια. Θέλει λίγο προσοχή για όσους από εμάς πηγαίνουν για μπάνιο. Συνεχίζουν μάλλον να πηγαίνουν για μπάνιο, γιατί πάρα πολλοί τώρα το Σεπτέμβριο τα σταματάνε. Δεν ξέρω γιατί, τώρα είναι τα καλύτερα μπάνια, η αλήθεια είναι.
1: Εντάξει, αλλά έχει κόσμο ακόμα. Έχει κόσμο, ναι, ναι.
0: Και τουρίστες πολλοί, το Καλαμάκι έχει κόσμο.
1: Ναι,
0: αυτό. Έχει κόσμο το Καλαμάκι γενικότερα με τουρίστες, αυτό εννοώ, Άκη, έτσι δεν είναι?
1: Έχει ακόμα, μα και η Ζακυνθινή πάνε ακόμα για μπάνιο.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να κάνει λίγο κρύο το πρωί, αλλά το μεσημέρι κάνει ζέστη. Mm-hmm. Οπότε πάνε ακόμα. Και τα απόγευμα που πάνε και παιδάκια και αυτά να έχουν λίγο το νου τους, μήπως είναι κάτι άλλο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Διάβασα πριν από λίγο τα θέματα της απόψινής συνεδρίας. Στις 6.30 ώρα το απόγευμα, επαναλαμβάνω, Δημοτικό Συμβούλιο στο Πνευματικό Κέντρο. Το δεύτερο θέμα είναι αυτό που σε απασχόλησε. Και απασχολεί και βέβαια.
1: Όλα τα θέματα μας απασχολούν.
0: Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Απλά έχει να κάνει και με σένα.
1: Πιο σοβαρό.
0: Για πες μας.
1: Είναι σοβαρό το πρώτο, ναι, ναι. Και εμάς που είναι η δουλειά μας εδώ, μας απασχολεί και το θέμα του πάρκινγκ που αναφέρανε ότι θα κάνουν για τα φαρμακεία και τα ιατρία.
0: Τι έχεις ακούσει, τι ακριβώς θα κάνουν?
1: Το έχουμε ξαναπεί, έχουμε ξαναφέρει, έχουμε κάνει την ίδια κουβέντα.
0: Ισχύει.
1: Το πρόβλημα είναι αλλού, δεν είναι τα πάρκινγκ των φαρμακείων.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω 17 είναι στην πόλη, 15 δεν θυμάμαι πόσα είναι, τα 15 πάρκινγκ μας απασχολήσανε. Δηλαδή, εμείς τασόμαστε υπέρ του ότι το φαρμακείο πρέπει να έχει πάρκινγκ και το ιατρείο.
0: Ναι.
1: Αλλά ας βγουν να κάνουν μια βόλτα, να ελέγξουν τα γκαράζ, να ελέγξουν τις θέσεις που έχουν δώσει άδειες, να δουν ισχύουν, δεν ισχύουν. να βγουν να ελέγξουν τα κολονάκια που βάλανε σε κάποιες γωνίες, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να μπουν. Απλά μπήκανε, δεν θέλω να το πω ψηφοθυρικά ή οτιδήποτε.
0: Μα γι' αυτό μπήκανε, γι' αυτό μπήκανε. Ας το πω εγώ, γι' αυτό μπήκανε.
1: Το λέω, δεν με ενδιαφέρει, το λέω. Δεν με ενδιαφέρει, αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα μας. Δηλαδή ο άλλος το χειμώνα που θα θέλει να πάει στο φαρμακείο που φημερεύει, πού θα σταματήσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πού θα σταματήσει. Να, δεν θέλω να πω τοποθεσίες φαρμακείων, ωραία. Πού θα σταματήσει. Θα βρέχει, θα κάνει, θα ράνει, θα κάνει κρύο. Πού θα πάει να σταματήσει. Αυτό ήταν το πρόβλημά μας, τα πάκια των φαρμακείων και των ιατρίων. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Εσύ γυρνά συνέχεια και βλέπεις. Μπορεί όλος ο κόσμος να μην βλέπει να έχει εικόνα. Σου έχω πει μόνο στη γειτονιά μου. Έχει 4-5 γκαράζ.
0: Ναι, όντως.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να έχουν άδεια οι κύριοι αυτοί. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Αλλά να το χρησιμοποιούν. Να το χρησιμοποιούν.
0: Τι εννοείς?
1: Να χρησιμοποιούν τον γκαράζ τους, να βάζουν το αυτοκίνητό τους μέσα, να μένουν οι υπόλοιποι απ' έξω. Ο αριθμός των αυτοκινήτων πλέον έχει πληθύνει. Είναι πάρα πολλά. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με το πάρκινγκ, το ξέρουμε όλοι.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Αλλά ας βγουν να ελέγξουν αυτά. Να δουν οι θέσεις που έχουν κρατηθεί, έχουν άδεια. Οι ταγκαράζ που έχουν τη θέση απέναντι στο δρόμο έχουν άδεια. Και αν δεν το χρησιμοποιείτε τον καρά σας, αφήστε να μπαργάρει κανένας άλλος.
0: Εδώ ένας φίλος μου γράφει, ναι, αλλά μαζί με τα ιατρία είναι παραπάνω από 17 τα πάρκινγκ. Σίγουρα είναι παραπάνω, ναι, σίγουρα είναι παραπάνω.
1: Δεν αναφέρθηκα στα ιατρία, αναφέρθηκα στα φαρμακεία.
0: Ναι, επίσης...
1: 30, 40, οι 40 θέσεις μας πειράξανε.
0: Εδώ ένας φίλος λέει, εντωμεταξύ λέει, πουθενά στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό με τα ιατρία, δηλαδή να έχουν θέσεις πάρκινγκ. Δεν ξέρω, εγώ στην Αμαλιάδα που ξέρω υπάρχουν θέσεις πάρκινγκ
1: των ιατρίων. Παντού υπάρχουν θέσεις πάρκινγκ για τα ιατρία και για τα φαρμακεία. Και δεν ξέρω περισσότερο για τα ιατρία, να μην μιλήσω, δεν ξέρω.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Μπορεί να είναι και έτσι, να μην υπάρχουν.
0: Βέβαια, από την άλλη,
1: να
0: πούμε και αυτό, φιλεάκι, ότι το Σαββατοκύριακο που είναι κλειστά τα ιατρία, οι θέσεις πάρκινγκ παραμένουν εκεί. Οπότε χάνονται μία-δύο θέσεις, ξέρω εγώ.
1: Μα άμα είναι κλειστό, μπορεί να πας να μπαρκάρεις, δεν σου μιλάει κανένα.
0: Ναι, αλλά...
1: Όπως και το φαρμακείο επίσης. Όταν είναι κλειστό, μπορεί να πας να μπαρκάρεις. Βέβαια, την επόμενη μέρα που θα δουλεύει, πρέπει να το βγάλεις.
0: Ναι, βέβαια. Και θα πρέπει να κοιτάξουν όμως και λίγο αυτοί οι άρχοντες που έρχονται τώρα να μας πούνε ότι θα απαγορευτούν, ας πούμε, οι ταμπέλες των φαρμακείων και λοιπά και χωρίς στάθμευσης. Να δουν και λίγο τα κολονάκια που έχουν βάλει και κάποιοι γιατροί. Γιατί με τα κολονάκια δεν μπορείς να παρκάρεις. Και να θέλεις να παρκάρεις Σαββατοκύριακο δεν μπορείς.
1: Όχι, δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Και κολονάκια που έχουν μπει και σε άλλες θέσεις, οι οποίες δεν ξέρω γιατί έχουν μπει.
0: Ναι, βέβαια. Ή όπως αυτό που έλεγα χθες, δεν ξέρω αν άκουσες, και υπήρξε μια αντιπαράθεση. Προχθές ήταν μια αντιπαράθεση με τον κύριο. Προχθές, με τον κύριο Γιακουμέλο, τον Νίκο. Ναι. Αυτά δηλαδή τώρα οι πάσαλοι που μπήκαν, οι πράσινοι, τα σιδερένια.
1: Μέσα
0: στη μέση του δρόμου. Τώρα ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή αυτά είναι νόμιμα και οι ταμπέλες των φαρμακείων και των ιατρίων είναι παράνομες.
1: Είναι παράνομα, ναι. Αυτά είναι νόμιμα.
0: Δεν ξέρω, ειλικρινά. Δηλαδή, ό,τι βάζουν αυτοί είναι νόμιμα, ό,τι κάνουμε εμείς είναι παράνομο. Δεν ξέρω, ειλικρινά.
1: Δεν ξέρω, κάτι έχουμε χάσει.
0: Κάτι έχουμε χάσει. Βέβαια, είπε ότι είναι αστοχία, το είπε ο κύριος Γιακουμέλος, αλλά εγώ περιμένω να δω αν θα διορθωθεί αυτή η αστοχία. Για να δούμε.
1: Να διορθωθεί. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αστοχίες, άμα ήταν απλά αστοχία μόνο αυτή. Υπάρχουν πάρα πολλές. Ας ξεκινήσουν να διορθώνουν κάτι.
0: Ναι, έτσι, μπράβο.
1: Αλλά ας κοιτάνε το πρόβλημα. Ας ψάξουν να βρουν θέσεις πάρκινγκ. Ας βάλουν, θέλουν να κάνουν τον πεζόδρομο, να κάνουν παντού αυτό το σχέδιο που έχουμε τις πόλεις.
0: Ναι.
1: Ωραία, να το κάνουν. Εγώ συμφωνώ. Βρείτε θέσεις πάρκινγκ.
0: Ακριβώς, αλλά πρώτα.
1: Δεν σας ενοχλήσανε τα φαρμακεία.
0: Ναι, όμως πρώτα έπρεπε να ξεκινήσουν από αυτό, φίλε Άκη. Δηλαδή να βρουν πρώτα θέσεις πάρκινγκ και μετά να κλείσουν ό,τι θέλουν. Αλλά δυστυχώς όλοι τους αυτό κάνουν ανέκαθεν, δεν είναι μόνο αυτοί. Αλλά τουλάχιστον λέγαμε μήπως αλλάξει κάτι, ρε παιδί μου. Λέγαμε μήπως αλλάξει κάτι, αλλά δυστυχώς. Λοιπόν, Άκη μου, σε ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστώ. Να δούμε τι θα αλλάξει.
0: Καλή δουλειά. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Εδώ ένας φίλος μου γράφει λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Τι σημασία έχει ότι, πάρκινγκ στην πόλη σε ώρες αιχμής και όχι μόνο δεν υπάρχει. Ναι, όντως δεν υπάρχει.
1: Δεν προφτέρω να σου πω πως αγαπώ.
0: Και το χειμώνα πρόβλημα θα έχουμε. Και ας φύγουν οι τουρίστες, ας ελαττωθούν ας πούμε τα αυτοκίνητα που μπαίνουν μες στην πόλη, πάλι πρόβλημα θα έχουμε. Θα είσαι πιεσμένος από τη δουλειά, θα θες έτσι να λίγο να χαλαρώσεις, να κατέβεις στην πόλη, για εμάς που δεν μένουμε στην πόλη, να πιεις ένα καφέ, να πιεις ένα ποτάκι, έτσι να χαλαρώσεις λίγο και θα ανεβαίνουν έτσι... Θα ανεβαίνει η αδρεναλίνη, θα ανεβαίνουν τα νεύρα, θα αυξάνονται τα νεύρα, γιατί δεν θα βρίσκεις να παρκάρεις. Οπότε κάτσε εκεί στο σπίτι και απόλαυσε το καφεδάκι σου ή το ποτάκι σου. Και μετά λέει, δεν έχουμε δουλειά στην πόλη, τα μαγαζιά έχουν πέσει πολύ. Διαμαρτυρηθήκατε καθόλου στο Δήμο γι' αυτό? Για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν θέσεις πάρκινγκ για να έρθουμε το χειμώνα, ακόμα και το καλοκαίρι, γιατί επειδή έβγαινα με τη γυναίκα μου το καλοκαίρι κάποια βράδια, στα 10 άτομα που συναντούσαμε, οι 12, στα 10 άτομα τα 12 ήταν ξένοι. Δεν έβλεπες πουθενά ζακίνθινο, δεν κατέβαινε κανένας. Και δεν είναι βέβαια ότι δεν υπάρχουν θέσεις πάρκινγκ, γιατί είναι πάρα πολλοί ζακυνθινοί που μένουν στην πόλη. Και μάλιστα πέριξ του πεζόδρομου, των πλατιών μας Σολομού, Αγίου Μάρκου, Δημοκρατίας κλπ. Αυτοί μπορούν να κατέβουν έτσι με το νυχτικό να είναι με τις μπιτζάμες, αλλάζουν σε δευτερόλεπτα και κατεβαίνουν κάτω, δίπλα είναι. Είναι και το θέμα της ακρίβειας. Δεν είναι μόνο τη θέση του πάρκινγκ. Έχουν ξεφύγει. Κάποιοι. Δυστυχώς.
1: Σπίτι σου, να μην φύγεις ποτέ.

0: και μικρή.
1: Εδώ ένας φίλος μου γράφει, μέχρι μου λέει γραφεία ενοικιαζομένων οχημάτων υπάρχουν στην πόλη, με τα οχήματα να πιάνουν πάρα πολλές θέσεις πάρκινγκ.
0: Με δρόμους μεγάλους και εμείς ταπεινοί και μικροί.
1: Δεν υπάρχει έλεγχος, οπότε ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Στην παραλιακή βλέπεις μπροστά από καταστήματα πάρα πολλά μηχανάκια. Πιάνουν πολλές θέσεις πάρκινγκ που δεν είναι πελατών. Φαίνεται ότι δεν είναι πελατών τα μηχανάκια. Τώρα μην τρελαθούμε.
2: Στα φιλιά.
1: Εντάξει. Έλα τώρα. Εντάξει. Οκ. Okay.
0: Να μην φύγεις ποτέ.
1: Ένας που θέλει να πουλήσει το αυτοκίνητό του και δεν βρίσκει τρόπο.
0: Να μην φύγεις.
1: Πάει και το παρκάρι κοντά στον Άγιο εκεί. Τα βλέπετε κι εσείς. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό που ακούτε, γιατί κάποιοι από εσάς περνάτε και από τον Άγιο.
0: Γκαλιά.
1: Και εκτός από το σταυρό μας, κοιτάζουμε έτσι και λίγο δεξιά και αριστερά και βλέπουμε πολλά αυτοκίνητα που έχουν πάνω νοικιαστήρια, πολιτήρια, συγγνώμη. Οπότε είναι ένας ωραίος τρόπος για να κάνεις έτσι την πώληση του αυτοκίνητου σου, να το κάνεις γνωστό ότι το πουλάς, αλλά πιάνονται πολλές θέσεις πάρκινγκ και μένουν για καιρό εκεί τα αυτοκίνητα.

Λοιπόν, το τελευταίο του απόπλου για τη φετινή σεζόν κάνει σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, το πλοίο Ιάσον, που συνδέει τη Ζάκυνθο με την Κεφαλονιά. Διαβάζουμε το ρεπορτάζ από το imerazande.gr, όπου εκεί έκανε δηλώσεις ο κύριος Κίμωνας Σωτηρόπουλος, ναυτικός πράκτορας εταιρείας Χιόνις Tours, και αναφέρει ότι η φετινή σεζόν είχε σημαντικές διακυμάνσεις με περιόδους περιορισμένης κίνησης, αλλά και ημέρες με πληρότητα που άγγιζε το 90-95%. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Σωτηρόπουλο, αυξημένη ήταν η κίνηση επιβατών χωρίς οχήματα, καθώς φέτος δεν λειτουργούσε το Λευκάδα Παλάς, με αποτέλεσμα αρκετοί ταξιδιώτες να χρησιμοποιούν το ferry boat Ιάσον για την Κεφαλονιά και στη συνέχεια για άλλα νησιά.

0: μια δύνα.
1: Η κατάσταση στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών, γράφει το ημεραζάντε.gr, παρέμεινε ουσιαστικά ίδιο με τα προηγούμενα χρόνια, όπως σημειώνει ακολούθως ο κύριος Σωτηρόπουλος. Επιπρόσθετα, η έναρξη των εργασιών και η αναβάθμιση του λιμανιού αναμένεται με ιδιαίτερη προσμονή, καθώς θα βελτιώσει την ακτοπλοϊκή σύνδεση. Ο κύριος Σωτηρόπουλος τόνισε, η κατάσταση στο λιμάνι των Βολιμών ήταν όπως είναι τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν υπήρχαν καινούργια ζητήματα. Περιμένουμε να δημοπρατηθεί το έργο για να ξεκινήσουν οι εργασίες, μήπως και εξελιχθεί λίγο το λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Αυτό θα αναβαθμίσει γενικώς την κατάσταση. Θα είναι η συγκοινωνία πιο σωστή και πιθανόν να κρατάει και περισσότερο χρόνο, γιατί οι συνθήκες που επικρατούν και στο δικό μας λιμάνι του Αγίου Νικολάου αλλά και στις Πεσάδας δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν ώστε το καράβι να λειτουργεί και πιο αργά και με πιο χειμωνιάτικο καιρό. Αν ο καιρός δεν μας επιτρέπει να εκτελούμε δρομολόγια καθημερινά, δεν μπορούμε να κρατήσουμε το ένα δρομολόγιο την εβδομάδα, υπογραμμίζει ο κύριος Σωτηρόπουλος. Διαβάσαμε το ρεπορτάζ από την συνάδελφο της Σοφία Βαρδακαστάνη, μέσα από το ημεραζάντε.gr. Τώρα να πω εδώ το εξής, ότι και να αναβαθμιστεί το λιμάνι του Αγίου Νικολάου, αν δεν γίνει κάτι, αυτό που λέει και ο κύριος Σωτηρόπουλος στην Πεσάδα, γιατί οι περισσότεροι από εμάς έχουν πάει με το συγκεκριμένο αυτό, έχουν κάνει μάλλον το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Η Πεσάδα δεν είναι λιμάνι. Δεν ξέρω πώς ακριβώς να το ονομάσω. Αλλά εντάξει, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Πρέπει να γίνει κάτι και εκεί, για να μπορεί να γίνεται δηλαδή και τον Οκτώβριο να γίνονται κάποια δρομολόγια. Ή ακόμα να γίνονται και όλο το χρόνο δρομολόγια, έστω ένα την εβδομάδα. Θέλει δουλειά. Δεν βλέπω να γίνεται τα επόμενα χρόνια. Τι γίνεται σωστά σε αυτή τη χώρα, και γρήγορα, για να γίνει εδώ. Το ποσό των 150.000 ευρώ κατανέμεται στον Δήμο Ζακύνθου στο πλαίσιο χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών για τις μαθητικές εστίες που έχουν μεταφερθεί στους Δήμους από το πρώην Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας. Συνολικά, με απόφαση που φέρει την υπογραφή του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, κατανέμεται σε Δήμους της χώρας ποσό ύψους 5.129.816,83 ευρώ από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, με τίτλο «Κεντρική Αυτοτελής Πόρη των Δήμων». Τα χρήματα αυτά προορίζονται αποκλειστικά για την κάλυψη κατά το οικονομικό έτος 2026 της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού, καθώς και των λοιπών λειτουργικών και γενικών δαπανών των μαθητικών εστιών που μεταφέρθηκαν στους Δήμους από το πρώην Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας. Η απόδοση των ποσών στους δικαιούχους Δήμους θα γίνει με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, σύμφωνα με την απόφαση, σε περίπτωση που μετά την εξόφληση του συνόλου των δαπανών λειτουργία των συγκεκριμένων μαθητικών εστιών για το 26 προκύψουν αδιάθετα ποσά, αυτά μπορούν να διατεθούν για αντίστοιχες δαπάνες του επόμενου οικονομικού έτους.

0: Λοιπόν, χθες είχα μια κουβέντα με έναν καλό φίλο, ο οποίος μου ανέφερε κάτι το οποίο το είχα ξεχάσει και μου είπε μάλιστα όταν ξαναμιλήσεις με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον έχεις πάλι μαζί σου στο ραδιόφωνο, θα σε παρακαλέσω, μου λέει, πάρα πολύ να τον ρωτήσεις. Δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα ο κύριος Τουρκάκης. Θα τον ενημερώσω κιόλας, θα τον πάρω τηλέφωνο αν δεν ακούει. Αν θυμάστε καλά, πηγαίνοντας προς Αργάση ή προς Βασιλικό, εκεί στην τοποθεσία που βρίσκεται το εκκλησάκι του Αγίου Σπυριδόνου, του Αγίου Σπυριδόνος, συγγνώμη, υπήρχε μία βρύση. Μία βρύση που σταμάταγε πάρα πολύς κόσμος και γέμιζε τα μπουκάλια τους και λοιπά και λοιπά. Ή σταμάταγε κάποιος, παιδί μου, που διψούσε και έπινε νερό από εκεί. Έχω δει πολλούς και τουρίστες, ειδικά το καλοκαίρι. Η βρύση αυτή λοιπόν κάποια στιγμή έφυγε από εκεί.
1: Κάποιες φορές μας δυσκολεύουν.
0: Εν μία νυχτή που λέμε. Είχα βγάλει στον αέρα τότε τον κύριο Τουρκάκη, μας είχε πει ότι έφυγε από εκεί διότι πολλές φορές το καλοκαίρι ειδικά κατασκήνωναν ακριβώς απέναντι, που είναι κάτι έτσι σαν αλσίλιο, τέλος πάντων ο Θεός να το κάνει. Κατασκήνωναν κυρίως Ρωμά, οι οποίοι έπαιρναν νερό από εκεί, έπλαιναν τα ρούχα τους, τα κάνανε την πουγάδα τους, τα απλώνανε και τα ρούχα τους. Δεν ήταν μια καθόλου καλή εικόνα αυτή. Και μας είπε λοιπόν ότι θα μεταφερόταν αυτή η βρύση. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει μεταφερθεί κάπου, δεν την έχουμε δει κάπου. Γι' αυτό λοιπόν θα ρωτήσουμε τον κύριο Τουρκάκη. Εντάξει, δεν είναι ωραίο όταν καταργείς κάτι να μην το πηγαίνεις να το αντικαθιστάς κάπου αλλού. Δεν είναι ωραίο. Και θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί ειλικρινά δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς που μας ακούει κάποια τώρα, η βρύση αυτή που βρίσκεται έξω από την λαϊκή μας αγορά εκεί στη Μαρίνα λειτουργεί? Νομίζω ότι δεν λειτουργεί πλέον. Και γιατί δεν λειτουργεί? Για τον ίδιο λόγο που είπαμε, που δεν λειτουργούσε και αυτοί, μάλλον που κατήργησαν στον Άγιο Σπυρίδωνα, δεν ξέρω. Ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Τουρκάκη, θα τον ρωτήσουμε και νομίζω ότι θα μπορέσω αύριο να σας απαντήσω επάνω σε αυτό.

0: ένας φίλος εδώ που μένει κοντά στη γειτονιά, εκεί που είναι το σπίτι του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δωδώνης, κυρίου Χρυσόστομου, μου γράφει ότι εκεί, μου λέει, μυρίζει άσχημα, υπάρχει δυσοσμία τους τελευταίους 6 μήνες. Το ίδιο και στη στρατιωτική γέφυρα. Έλεος, μου γράφει, έλεος. Θα το δούμε κι αυτό, θα ρωτήσω τον κύριο Τουρκάκη αν το γνωρίζει.
1: Τη θλίψη μου φωτιά στον ουρανό μη.
0: Πάντως εχθές είχαμε και ένα περιστατικό, φίλες και φίλοι.
1: Και πώς να την αγγίξω.
0: Στον δρόμο, το έργο που κάνει η ΔΕΙΑΣ από το bowling μέχρι το νέο αντλιοστάσιο. Αυτό το έργο που ξεκίνησε, μας είπαν ότι έχει ολοκληρωθεί, αλλά δεν έχει κλείσει, δεν έχει δοθεί όλος ο δρόμος στην κυκλοφορία. Υπάρχει πρόβλημα, μας το είχαν πει πάρα πολλοί ταξιτζίδες, πάρα πολλοί αυτοκινητιστές που κινούνται εκεί. Και χθες είχαμε ένα ατύχημα, ένας τουρίστας μας έπεσε εκεί, στο χώρο που γίνονται αυτά τα έργα. Αν και το έχει κλείσει η ΔΕΙΑΣ, είναι περιφραγμένο, αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε μέσα. Τώρα πώς έγινε αυτό? Ήρθε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Τώρα δεν γνωρίζω ακριβώς με την υγεία του τι γίνεται. Στο σημείο βρέθηκε αμέσως, ενημερώθηκε αμέσως και βρέθηκε αμέσως εκεί ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, ο κύριος Τουρκάκης. Και επίσης έμαθα ότι αυτό το δρόμο, λέει, αυτό το μάλλον... Την τομή που έχουν κάνει στο δρόμο θα την κλείσουν με τσιμέντο. Και θα κλειστεί μέχρι επάνω με τσιμέντο. Δεν πρέπει να πέσει, αν πέσει τσιμέντο, να αφήσουν ένα κομμάτι και να πέσει πίσα από πάνω. Ως ήθιστε. Ή πλέον να αντικαθιστούμε την πίσα με τσιμέντο. Αυτό θα πρέπει να το δούμε λίγο.
1: Ειλικρινό σου να κρυφτώ τότε που φεύγεις.
0: Πάντως ήταν άμεσα τα αντανακλαστικά του Προέδρου της ΔΕΙΑΣ. Αυτό θα πρέπει να το πούμε.
1: Να σε συναντώ, αγάπη.
0: Ο κύριος Τουρκάκης βρέθηκε αμέσως στο σημείο. Και ήταν συνεργεία εκεί, ήταν συνεργείο της ΔΕΙΑΣ και δούλευε εκείνη την ώρα. Δηλαδή δεν ήταν παρατημένο, δηλαδή, να πεις ότι είχαν τελειώσει και πέρασε ο τουρίστας. Δεν ξέρω πώς πέρασε μέσα. Σε ένα περιφραγμένο χώρο.
1: Στη νύχτα, να σε συναντώ, αγάπη αν είναι αυτό.
0: Λοιπόν, είναι άμεση η απάντηση από τον κύριο Τουρκάκη και τον ευχαριστώ θερμά. Και το λέω με κάθε σεβασμό αυτό. Καλημέρα, γράφει ο κύριος Τουρκάκης. Η βρύση υδροδοτείται από τα βρυσάκια και ως δημόσια βρύση πρέπει... Μισό λεπτό να κλείσω το... γιατί πάμε σε διαφημίσεις όπως ακούτε. Το έκλεισα. Λοιπόν, καλημέρα, επαναλαμβάνω. Η βρύση υδροδοτείται από τα βρυσάκια, μας λέει ο κύριος Τουρκάκης, και ως δημόσια βρύση πρέπει να έχει νερό πόσιμο και ελεγμένο. Υπάρχει θέμα ιδιοκτησιακό με τα βρυσάκια. Όπως και όλες οι δημόσιες βρύσες της πόλης, είμαστε σε συνεννόηση με το τοπικό συμβούλιο και τους κατοίκους για να μπορέσουμε να ενεργοποιηθούν για τα βρυσάκια. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δρόμο που είπαμε και στον πλάνο, θα πέσει πίσω σε δεύτερη φάση, λίγο αργότερα μας γράφει στον πλάνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Θα σχολιάσω λίγο αυτό που είπε ότι είναι σε συνεννόηση με το τοπικό συμβούλιο και με τους κατοίκους. Μόλις γυρίσουμε από τις διαφημίσεις. Επιστρέφω σε λίγο, μείνετε εδώ.
2: Ρίσμα 92.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2.05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1.88. Μίλκο γάλα με κακάο 1.02. Μπανάνες εισαγωγής 1.29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ρίσμα 90 και 2.
7: Μπα, τη βρήκες την πόρτα, Λιβέντη.
8: Ζήκω, σταμάτα γιατί θα προβώσω ομότητες.
7: Εγώ σε τι θα προβώσω, ψημινότητες? Καμαρό στα αφεντικό, την πιλχανά σπαρατάει το μαγαζί και τρέχει και γυρνάει και εγώ τραβιάμαι εδώ μέσα. Δεν είμαστε καλά, μη βαίνετε. Δεν είμαστε καλά.
8: Σίκο!
7: Για σιγά, γιατί... Τζα! Κάτσε καλά.
8: Πάρ' το τηλέφωνο, ρε.
7: Άντε γλίτωσες πάλι. Άντε ματαμπρός. Κατάστημα θροφίμων εδώ από διευθυντής.
8: Να.
7: Στα μούτρα σου.

δρόμο. Λοιπόν, επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 9. Αν μας ακούει ακόμα ο κύριος Τουρκάκης, σχετικά με τα βρυσάκια αυτά, μας είπε ότι είναι σε συνεννόηση με το τοπικό συμβούλιο. Αλλά ποιο τοπικό συμβούλιο? Έχει να συνεδριάσει 7 μήνες το τοπικό συμβούλιο. Δεν έχει να κάνει με τον κύριο Τουρκάκη αυτό, προς Θεού. 7 μήνες έχει να πάμε σε μια συνεδρίαση, να μας καλέσουν σε μια συνεδρίαση, να πάμε να δούμε τι γίνεται. Έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα της πόλης και γενικότερα της ευρύτερης περιοχής? Έτσι απλά ρωτάω για να ξέρουμε και εμείς τι γίνεται. Αν δεν υπάρχουν προβλήματα, εντάξει, να μην καθόμαστε και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο και να λέμε κάθε μέρα διάφορα προβλήματα. Μας πούνε, παιδιά, έχουν λυθεί, γιατί να κάτσουμε να συνεδριάσουμε? Ειλικρινά δεν ξέρω γιατί 7 μήνες τώρα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Προηγούμενα με τον κύριο Αρετάκη, πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου ήταν ο κύριος Πέτας και συνέχεια γινόντουσαν συμβούλια. Και συμβούλια δυνατά, έτσι. Τώρα τι έχει γίνει, δεν μπορώ να καταλάβω. Α, συγγνώμη κύριε Τουρκάκη. Εννοείται το τοπικό συμβούλιο του εργασίου. Ζητώ συγγνώμη, εντάξει, μας ακούει ο κύριος Τουρκάκης. Ναι, με την κυρία Βίτσου, την κυρία Χαρά Βίτσου, την πρόεδρο. Ζητώ συγγνώμη. Όμως δεν έχει να κάνει. Πρέπει να συνεδριάσει το τοπικό συμβούλιο της πόλης, έτσι. Εντάξει. Κύριε Τουρκάκη, έχω πάρα πολλά παράπονα, μιας και μας ακούτε και τους κατοίκους της περιοχής, λέει, του εργασίου. Να ευχαριστώ πάρα πολύ. Σχετικά με τις πολύ άσχημες οσμές, τόσο στη στρατιωτική γέφυρα, εκεί στη Λούμπα, κυρίως όταν ανεβαίνουμε την Νερούλη, όταν φτάνουμε εκεί στο Φανάρι, μυρίζει πάρα πολύ άσχημα. Στο Κιδόνι είναι οσμές που τις γευόμαστε εντός εισαγωγικών πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχει να κάνει τώρα με την τωρινή δημοτική αρχή και την διοίκηση της ΔΕΙΑΖΗ, η αλήθεια είναι. Αλλά ξέρετε, εμείς οι απλοί πολίτες περιμένουμε κάποια στιγμή κάποια διοίκηση της ΔΕΙΑΣ, κάποια δημοτική αρχή να ανταλλάξει όλα αυτά. Και στο γήπεδο επίσης μου λένε εδώ, στο δημοτικό στάδιο μυρίζει πολύ άσχημα. Και όντως μυρίζει, γιατί περνάμε όλοι από εκεί, το ξέρουμε. Εντάξει, θα μιλήσουμε βέβαια με τον κύριο Τουρκάκη κάποια άλλη στιγμή για το θέμα αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Εδώ ένας φίλος μου στέλνει ένα μήνυμα. Μου λέει: καλημέρα Γιώργη, είμαι από τις 8 η ώρα το πρωί σήμερα να με δει παθολόγος στο νοσοκομείο. Η ώρα, φίλες και φίλοι, είναι 9:35. Πριν από λίγο μου το έστειλε στο διάλειμμα, 9:30. Και ακόμα μου λέει: δεν με έχει δει κανένας. Μου είπαν στα εξωτερικά. Τσιγάρο μόνο ανάψαμε. Ο άνθρωπος αγρίεψε, έγινε φασαρία. Τους είπα, λέει, ότι είχα όλο το βράδυ 39,5 πυρετό και μου είπαν ότι δεν είναι σοβαρό αυτό. Μάλιστα. Ένας άνθρωπος τώρα που ψήνεται στον πυρετό με 39,5 και δεν είναι σοβαρό. Και πώς δηλαδή το κρίνουν αυτό με το μάτι, ότι δεν είναι τίποτα? Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Και εγώ πήγα στο νοσοκομείο πρόσφατα με κολλικό του νεφρού 5 η ώρα το πρωί, ξημερώματα. Και ο σεκιουριτάς μου είπε ότι δεν υπάρχει κρεβάτι μέσα, πήγε να δει στα επίγοντα και να περιμένω. Δηλαδή έκανε διάγνωση ο σεκιουριτάς αν εγώ, ο πόνος που έχω, μπορεί να περιμένει ο πόνος. Και αν εγώ είχα κάτι άλλο και πέθαινα μέσα στα επόμενα λεπτά που θα περίμενα εκεί με τη μέρη μου, είχαμε πάει μαζί, τι θα γινόταν δηλαδή? Τίποτα απολύτως. Θα γινόταν κάτι, θα την πλήρωνε κανένας? Όχι βέβαια, εννοείται. Εννοείται αυτό. Δεν ξέρω ρε παιδιά, δεν ξέρω ειλικρινά δηλαδή. Εντάξει, τους καταλαβαίνω, υπάρχει υποστελέχωση, παντού υπάρχει υποστελέχωση. Λιμενικό, υπάρχει υποστελέχωση. Τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, οι ίδιοι το λένε, υπάρχει υποστελέχωση. Υγειονομικό στην περιφέρεια, αντιπεριφέρεια, υπάρχει υποστελέχωση. Αστυνομία, ακούμε τους αστυνομικούς, υπάρχει υποστελέχωση. Δηλαδή, τι άλλο, δηλαδή, εμείς παιδιά δεν επαιτούμε. Από τη στιγμή που πληρώνουμε φόρους κλπ. Απαιτούμε. Το έχετε καταλάβει αυτό? Ο άνθρωπος είναι στο νοσοκομείο από τις 8 η ώρα. Είναι μια μισή ώρα εκεί και δεν του δίνει κανένα σημασία. Και του λένε να περιμένει. Έλα μωρέ, του λέει, 39,5 έχει, σιγά. Δεν είναι τίποτα αυτό. Τώρα που ήρθες,
Τι να πω, δηλαδή, ειλικρινά δεν ξέρω. Με ξεπερνάει όλο αυτό. Δεν ξέρω. Ο Ντένις ο Μαλαπέτσας, που είναι μέλος του τοπικού συμβουλίου της πόλης, μου λέει: καλημέρα Γιώργο, δυστυχώς έτσι όπως τα λες είναι. Δύο φορές έστειλα θέματα για να γίνει τοπικό συμβούλιο, αλλά δεν είναι αυτός που αποφασίζει και έτσι δεν έγινε. Δεν είμαι αυτός που αποφασίζει, συγγνώμη. Ειλικρινά αυτή η απραξία με έχει απογοητεύσει, γιατί το τοπικό συμβούλιο έχει υποβαθμιστεί. Ο Κωνσταντίνος ο Πέτας είχε δείξει το δρόμο πώς πρέπει να λειτουργεί ένα τοπικό συμβούλιο και τι μπορεί να πετύχει όταν διεκδικεί δυναμικά. Όντως, η αλήθεια αυτή είναι. Και απέναντί του είχε έναν άνθρωπο, τον κύριο Αρετάκη εννοώ, τον κύριο Νικήτα Αρετάκη, τον δήμαρχο, ο οποίος ήταν συγκεντρωτικός. Έπρεπε όλα να περάσουν από αυτόν. Δύσκολα έπαιρνε αποφάσεις αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Ο κύριος Τουρκάκης μου απαντάει σε ό,τι αφορά την δυσοσμία στο γήπεδο και στη Λούμπα. Στο γήπεδο δεν υπάρχει αποχέτευση, ούτε από τη Λούμπα προς το γήπεδο, ούτε από την παλιά πυροσβεστική προς το γήπεδο. Δεν έχουμε δει

Έχει γίνει χαμός από χθες με πάρα πολλά τηλεφωνήματα, με σχόλια στο Facebook του Prisma 92. Και πριν πάω σε αυτό, τα υπόλοιπα μου γράφει ο κύριος Τουρκάκης, θα τα δούμε σήμερα και θα σε ενημερώσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πρόεδρε, και αν είναι δυνατόν να βγούμε και στον αέρα να τα πούμε από Παρασκευή βέβαια, γιατί αύριο θα μονοπολίσει το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, η χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Ντίνου Μπέτσι, του Προέδρου του Σωματείου των Ελαιοτριβαίων εδώ στο νησί μας, έχει γίνει χαμός, έχει κάνει πάταγο. Και ειδικά η δήλωση ότι αν συνεχιστούν όλα αυτά, εννοεί τα προβλήματα που υπάρχουν, που δεν τους δίνει κανείς σημασία, που η τιμή έχει πέσει στο 3,2 ευρώ το κιλό από 5 που ήταν, και ότι υπάρχει περίπτωση να μην ανοίξουν οι ελαιοτριβείς φέτος τα ελαιοτριβεία τους. Έχει γίνει χαμός, κυρίες και κύριοι, και φυσικά όλοι είναι υπέρ των ελαιοτριβαίων, η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί και η ίδια η ελαιοπαραγωγή σου λέει με 3,2 τι να πάω να πουλήσω, μέσα θα μπω. Εν τω μεταξύ δεν δουλεύει κανείς Έλληνας στην στο να μαζεύει τις ελιές, και ενώ τα μεροκάματα είναι στα ύψη, έτσι, τι καλύτερο. Δεν δουλεύει κανένας. Με αποτέλεσμα πάρα πολλοί αλλοδαποί που έχουν έρθει στο νησί για να δουλέψουν καλοκαίρι, από ό,τι βλέπω να μένουν και κάποιους μήνες ακόμα για να γίνει ελαιοκομιδή.

Και φέτος φαίνεται, από ό,τι μας είπε και ο κύριος Μπέτσης, να είναι μια καλή χρονιά. Είναι γεμάτες τα δέντρα. Πάρα πολλές ελιές από ό,τι βλέπω, και βλέπω και εγώ που έχω 11 ρίζες, δεν έχω τίποτα ιδιαίτερο. Το λάδι της χρονιάς βγάζουμε.

0: και η ελαιοπαραγωγή, η ελαιοπαραγωγή, ναι, σου λέει. Είναι πολλά τα έξοδα. Είναι το πετρέλαιο, είναι το ρεύμα, είναι τα μεροκάματα. Όπως είπαμε, οι εργάτες κάθε χρόνο όλο και λιγοστεύουν. Είναι και το δικαίωμα στα ελαιοτριβία, το οποίο θα αυξηθεί από ό,τι λένε, από ό,τι είπε ο κύριος Μπέτσης εχθές, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Και έτσι λοιπόν η ελαιοπαραγωγή, φίλες και φίλοι, έχουν σοβαρό πρόβλημα, διότι από τη μία είναι η τιμή του λαδιού που είναι πάρα πολύ χαμηλά, στα 3,2 ευρώ από 5 που ήταν. Από την άλλη είναι όλα αυτά τα προβλήματα, τα οικονομικά, τα έξοδα που είναι μεγάλα. Δεν μπορούν να βρουν και προσωπικό. Είναι ψηλά τα μεροκάματα. Πόσο είναι, 60-70 ευρώ πηγαίνει το μεροκάματο.
1: Τα καταφέραμε λοιπόν, χτίσαμε όγκους με μπετόν.
0: Οπότε
1: ζήσουμε την άμερη ζωή μας. Νιώσαμε πιο ανασφαλείς, βάλαμε πόρτες ασφαλείς. Κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας.
0: Λέτε να πάρει.
1: Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο.
0: Τη μοίρα που είχαν τα αμπέλια.
1: Κρύ επιθυμία.
0: Τα οποία τα έχουν ξεριζώσει πάρα πολύ.
1: Η ψυχή μας τη δειλή που τη φοβάται τη ζωή.
0: Και ολοένα χάνει τη σταφίδα μας. Δεν ξέρω. Όπως βλέπετε, οι βίλες ξεφυτρώνουν η μία μετά την άλλη ως σαν μανιτάρια. Και μήπως όλοι το ρίξουν εκεί, στο εύκολο χρήμα.

μεγάλη. Τεχνολογία υψηλή μας καθυλώνει στο γυαλί. Τη μοναξιά μας να την κάνει πιο μεγάλη. Είναι τα λόγια μας πολλά, μα δεν κοιτάζουμε ψηλά. Γιατί το ύψος και το ρίσκο μας φοβίζει. Είμαστε άνθρωποι γι' αυτό και στο μικρό μας εαυτό. Ποτέ δεν ξέρουμε στα αλήθεια τι αξίζει. Τι αξίζει.

Λοιπόν, είμαστε 45 λεπτά μετά τις 9, 15 λεπτά πριν τις 10. Τελευταία ημέρα για αυτό το μήνα. Τον αποχαιρετάμε σιγά σιγά. Και μαζί το αποχαιρετάμε και το καλοκαίρι. Για άλλους ήταν καλό, για άλλους ήταν μέτριο, για άλλους όμως είχε πολλά έτσι, προβλήματα.

Πάμε να δούμε αν υπάρχουν κάποιες ειδήσεις της τελευταίας στιγμής πριν σας αποχαιρετήσουμε στην τελευταία ημέρα αυτού του μήνα και μεσοβδόμαδα για αυτήν εδώ την εβδομάδα που διανύουμε.

0: Λοιπόν, υπάρχει μια είδηση της τελευταίας στιγμής, μια έκτακτη είδηση, όχι εδώ από τον τόπο μας. Αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Άμπου Ντάμπι προς το Τελ Αβίβ άλλαξε πορεία και κατευθύνεται προς τη Σαουδική Αραβία. Στο αεροσκάφος επιβαίνουν δεκάδες Ισραηλινοί και υπάρχει μεγάλη ανησυχία για πιθανή αεροπειρατεία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας κατευθύνονται προς την περιοχή. Μάλιστα, αν έχουμε κάποιο νεότερο μέσα σε αυτά τα 12 λεπτά που απομένουν, θα σας ενημερώσουμε. Αεροπειρατεία μάλλον, πιθανή αεροπειρατεία. Μα τι άλλο να είναι, αν αλλάζει κατεύθυνση ένα αεροπλάνο χωρίς να υπάρχει λόγος. Από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Άλλαξε κατεύθυνση, πάει προς Σαουδική Αραβία.
1: Τέτοια μέρα βγαίναμε έξω.
0: Και άλλη μία είδηση εκτός συνόρων μας, εκτός Ζακύνθου. Στη σύλληψη δικηγόρου προχώρησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης οι αρχές έπειτα από καταγγελία και περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του ανήλικου γιού του. Η υπόθεση για ενδοοικογενειακή βία έφτασε στις αρχές το βράδυ της Τρίτης, όταν η γραμμή καταγγελιών 10201 για θέματα ανηλίκων δέχτηκε τηλεφώνημα από ενήλικο, ο οποίος διατήρησε την ανωνυμία του. Όπως κατήγγειλε, είχε στην κατοχή του βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο φέρεται ο δικηγόρος να ασκεί λεκτική και σωματική βία σε βάρος του παιδιού. Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 29ης Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στην πλατφόρμα TikTok. Μετά την καταγγελία, το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αλίμου σχημάτισε αυτεπάγγελτα δικογραφία σε βάρος του δικηγόρου για παραβάση του άρθρου 6 και 9 του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας. Οι αστυνομικοί τον αναζήτησαν στην κατοικία του στη Βούλα, όπου στις 6.30 ώρα το πρωί τον εντόπισαν και τον οδήγησαν στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αλίμου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλημελιματικές πράξεις. Με προφορική εισαγγελική εντολή αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η υπόθεση θα ακολουθήσει τη δικαστική οδό. Και σίγουρα αυτός ο γνωστός δικηγόρος, όπως λένε εδώ τα site που διαβάζουμε την είδηση, θα έχει υπερασπιστεί στα δικαστήρια ανθρώπους που έχουν δεχτεί ενδοοικογενειακή βία, έτσι.

0: και λέω θα έρθει στην παρέα, δεν θα έρθει σήμερα.
1: Την απουσία σου.
0: Καλό, καλό. Καλημέρα, καλή συνέχεια. 10 λεπτά πριν τις 10, τώρα δηλαδή. Αθηνά Μάργαρη. Ήρθε, κυρίες και κύριοι, εδώ είναι. Όχι, δεν ήρθε από κάπου. Ήρθε στην παρέα. Και ήρθε η εποχή, όπως γράφει εδώ. Έχει τον Κωνσταντάρα να κάνει το σταυρό του. Ήρθε η εποχή, λέει, που οι μισοί κυκλοφορούν με μπουφάν, οι άλλοι μισοί με κοντομάνικο. Και όταν βλέπουν οι μεν τους δε, κάνουν το σταυρό τους. Καλό, καλό.

Έχω νέα να σας πω για την νηπιαγωγό, η οποία η διευθύντρια στο νηπιαγωγείο Στάνο Λιώσια δεν αλλάζει σχολείο η νηπιαγωγό Στάνο Λιώσια μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, η εισαγγελική έρευνα για τον ξυλοδαρμό της. Ζούγκλα στο νηπιαγωγείο των Άνω Λιωσίων, Ρωμά γονέας έδιρε τη διευθύντρια που φώναζε στα παιδιά. Δείτε βίντεο, λέει εδώ, με τη στιγμή του ξυλοδαρμού. Μάλιστα. Ρωμά ήταν λοιπόν ο γονέας, φίλες και φίλοι, που σήκωσε χέρι και έδωσε δύο χαστούκια. Στην διευθύντρια του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου. Σε σοβαρή κατάσταση η διευθύντρια του νηπιαγωγείου Στάνο Λιώσια μετά την επίθεση από Ρωμά, λέει η διεύθυνση εκπαίδευσης. Σας έφαγα, ντροπή σας, διευθύντρια νηπιαγωγείου Στάνο Λιώσια φώναζε στα παιδιά, καταγγέλει η βιοπραγία εναντίον της. Αποφασίστηκε η μετακίνησή της. Έτσι διαβάζω διάφορες ειδήσεις εδώ για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό έχει γίνει τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα διαβάζουμε ότι δεν αλλάζει σχολείο η νηπιαγωγός μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη το Βιθούλκα. Μπάμπη μου, ναι, θα το πούμε σε λίγο. Επαναλαμβάνω, σήμερα έχουμε δημοτικό

0: μπορέσετε να έρθετε, αλλά καλό είναι να γεμίσει η αίθουσα έτσι ώστε να γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη αν δοθούν οι... οι εξηγήσεις από πλευράς της Δημοτικής Αρχής, τις οποίες τις περιμένουμε εδώ και ένα μήνα περίπου. Ακούγαμε διάφορα από διαφόρους εδώ και εκεί σε ό,τι αφορά τη Δημοτική Αρχή. Ακούγαμε και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Πλέσα, ο οποίος ως γραφείο τύπου του Δημάρχου έβγαινε και έκανε δηλώσεις στα ραδιόφωνα, ενώ είναι πρόεδρος όλων των Δημοτικών Συμβούλων του συγκεκριμένου Δημοτικού Συμβουλίου. Όλων των συμβούλων είναι πρόεδρος. Και δυστυχώς ξεχνάει πολύ εύκολα ο κύριος Πλέσας ότι όταν ξεκίνησε τη θητεία του ως πρόεδρος, τον είχε ψηφίσει και η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας. Όμως, στη δεύτερη θητεία του, όταν ανανεώθηκε, δεν τον ψήφισαν, αλλά αιτιολόγησαν το γιατί. Το γιατί ήταν ότι ο κύριος Πλέσας δεν ασκούσε τα... Μισό λεπτό γιατί έχω ένα μήνυμα εδώ.
1: Περνάς πάντα σαν άνεμος.
0: Ναι, ο κύριος Πλέσας λοιπόν, όπως είπε η Δημοτική Αρχή, η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας, δεν ήταν ο πρόεδρος όλων των Δημοτικών Συμβούλων. Δεν τους άφηνε να μιλήσουν, μίλαγε πάνω σε αυτούς όταν προσπαθούσαν να πάρουν το λόγο, ενώ δεν έκανε το ίδιο με τους συναδέλφους του στη Δημοτική Αρχή.

Πάμε να ρίξουμε μία τελευταία ματιά τι γίνεται με την αεροπειρατεία και θα κλείσουμε. Λοιπόν, διαβάζω το ρεπορτάζ από το newsit.gr. Αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Άμπου Ντάμπι προς το Τελ Αβίβ άλλαξε πορεία και κατευθύνεται προς τη Σαουδική Αραβία. Στο αεροσκάφος επιβαίνουν δεκάδες Ισραηλοί και υπάρχει μεγάλη ανησυχία για πιθανή αεροπειρατεία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας κατευθύνονται προς την περιοχή. Η πτήση της Fly Dubai αρχικά έστειλε ένα κωδικό των 7700. Ένα διεθνές σήμα έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσης. Στη συνέχεια έστειλε ένα κωδικό 7500 που σημαίνει αεροπειρατεία ή παράνομη παρέμβαση. Η πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, η οποία σηματοδότησε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πριν από λίγο, αναμένεται να προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία τα επόμενα λεπτά. Το αεροπλάνο εφεάθη τελευταία φορά σε σημεία παρακολούθησης πτήσης κοντά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία. Οι Ισραηλινές πηγές ασφαλείας αναφέρουν ότι μόλις το αεροπλάνο προσγειωθεί, οι αρχές θα είναι σε θέση να σχηματίσουν μια σαφέστερη εικόνα για το τι συνέβη στο αεροπλάνο. Στο αεροπλάνο επιβαίνουν 174 άτομα και τα 27 είναι παιδιά. Στην πτήση βρίσκονται πάνω από 150 Ισραηλινοί. Τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Άμυνας πραγματοποιούν έκτακτες συζητήσεις μετά την εξέλιξη με το αεροπλάνο. Λοιπόν, και με αυτό κλείνουμε και τη σημερινή εκπομπή. Δίσκη μου και το ίσκι μου που μέσα θέλω να πνίγουν. Να είστε όλα καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Έχω και τρέλα μου. Ακολουθεί η πρώτη σύνδεση με τον Real FM για σήμερα, τελευταία ημέρα του μήνα. 12 με 2 έρχεται η καλή συνάδελφος και φίλη η Μαριέτα Ποταμίτη. 2 με 5 νέα σύνδεση με το Real FM. 5 με 6 ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. 6 με 8 επανάληψη εκπομπή της Μαριέτας. Και από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 8 την άλλη μέρα το πρωί. Πολύ ωραία ελληνική μουσική. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Σας αγαπώ, το ξέρετε. Προσοχή στους δρόμους. Και κλείνουμε με τι άλλο, με αυτό που ξεκινήσαμε, με Γιώργο Μαζονάκη. Καλημέρα.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
3: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Ρίσμα 92.
9: Παράλληλα, η Ουάσιγκτον πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει περισσότερο πετρέλαιο και ντίζελ από τα αποθέματά της. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:20 στη Θήβα, έγινε αισθητή στην Αττική. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες που θέλουν να ενταχθούν στη δράση ανακαίνιση κατοικίας του ΕΣΠΑ.
10: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
11: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
12: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας το Κάουνας με 93-91 τη Ζαλγκύρης. Η νικηφόρα πρεμιέρα για τον Άρη στο Eurocup. Στη Γαλλία κέρδισε με 87-74 στη Λέμαν. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Περιμένουμε ανακοινώσεις σήμερα από την κυβέρνηση για τα καύσιμα, ιδίως για το πετρέλαιο κίνησης, που είναι ένας από τους βασικούς λόγους των αυξήσεων που βλέπουμε στο ράφι το τελευταίο διάστημα, καθώς τα μεταφορικά επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την τιμή πολλών και σημαντικών κρίσιμων προϊόντων. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν πού θα πάει το πετρέλαιο κίνησης, αν θα υπάρξει μια γενναία κυβερνητική παρέμβαση, και στη συνέχεια αναμένουμε επίσης με αγωνία να δούμε πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση στην αύξηση που έρχεται στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Και μια που μιλούμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, εκεί απαιτείται μια στρατηγική ευρύτερη, μια στρατηγική που δεν θα συνδέεται μόνο με την εισοδηματική ενίσχυση των νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για τη θέρμανσή τους, αλλά μια στρατηγική που θα αφορά και την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Και δεν αναφέρομαι στις συμβουλές που δίνει η Ευρώπη του τύπου «μην κυκλοφορείτε, κρυφτείτε, μην αναπνέετε». Αναφέρομαι στα γερασμένα κτίρια και στα γερασμένα αυτοκίνητα, μια επισήμανση πολύ σωστή που κάνει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή στο βασικό της θέμα, λέγοντας ότι τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος της θέρμανσης ή της κίνησης για τους πολίτες και πρέπει να υπάρξουν προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης που να αλλάξουν αυτή την κατάσταση. Αυτά που υπήρξαν μέχρι τώρα δεν έχουν κάνει ουσιαστικά έργο, δεν έφεραν το αποτέλεσμα που προσδοκούσε η πολιτεία.

Σας διαβάζω το σχετικό αρθράκι της εφημερίδας. Είναι σύντομο, αλλά to the point που λένε οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι. Είναι εύστοχο. Η παρούσα ενεργειακή κρίση είναι δεινή, λέει η Καθημερινή, αλλά δεν θα είναι η τελευταία. Ακόμη και όταν οι γεωπολιτικές εμπλοκές λυθούν, ο κόσμος θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε φάση αβεβαιότητας ως προς τους ενεργειακούς πόρους και ως προς την κλιματική κρίση. Η πολιτεία πρέπει να οργανώσει πιο εντατικά τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων. Η ισορροπία δεν θα βρεθεί μόνο επιδοτώντας την κατανάλωση. Και βέβαια πρέπει να υπάρξουν και προγράμματα για να φύγουν από την κυκλοφορία τα πολύ παλαιά αυτοκίνητα. Προγράμματα ενίσχυσης της προσπάθειας των πολιτών με τα πενιχρά εισοδήματα που έχουν να βελτιώσουν το ενεργειακό αποτύπωμα, να το πω έτσι, του νοικοκυριού τους και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο.

Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο. Γιώργο, τα έχουμε πει αυτά τις προηγούμενες μέρες. Κατά τη γνώμη μου, η παρέμβαση που θα κάνει η κυβέρνηση και σήμερα για το πετρέλαιο κίνησης και στη συνέχεια εκεί στα μέσα Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να είναι γενναία παρέμβαση. Πρέπει να είναι παρέμβαση που θα εξασφαλίζει ότι δεν θα κρυώσει κανένας συμπολίτης μας φέτος το χειμώνα. Διαφορετικά το πολιτικό κόστος θα είναι πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο.

Τώρα, έχουμε παραπομπή του πρώην υφυπουργού και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Χρήστου Τριαντόπουλου, για την υπόθεση του αποκαλούμενου μπαζώματος στα Τέμπη. Παραπέμπεται για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος. Μαζί του παραπέμπονται άλλοι τέσσερις: ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο επικεφαλής στον τόπο του συμβάντος της ελληνικής αστυνομίας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο επικεφαλής της πυροσβεστικής Ευάγγελος Φαλάρας. Παρότι αρκετοί νομικοί, βλέποντας το παραπεμπτικό, λένε ότι είναι λίγο τραβηγμένο από τα μαλλιά, καθώς ο Τριαντόπουλος δεν είχε αρμοδιότητα να δώσει εντολή. Δεν είχε αρμοδιότητα και επομένως δεν είναι απολύτως καθαροί οι λόγοι της παραπομπής του. Κατ' εμέ είναι καλύτερο να διερευνηθεί στο ακροατήριο η υπόθεση και να υπάρξει μια δίκαιη δίκη από την οποία θα βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα και θα σταματήσει η σπέκουλα. Και μιλάω για σπέκουλα γιατί από χθες ακούω διαφόρους και κυρίως συναδέλφους μου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν μιλώ για τα πολιτικά κόμματα και τους εκπροσώπους τους, που εν ώψη εκλογών έχουν κυριολεκτικά ξεφύγει, ξεχάσανε ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και καταδικάζουν με τις δηλώσεις τους ανθρώπους πριν αυτοί δικαστούν. Αυτό είναι μοναδικό, δεν συμβαίνει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Είναι άλλο ένα θλιβερό προνόμιο της ελληνικής δημοκρατίας. Ακούω όμως και πολλούς συναδέλφους μου, άκουσα και μερικούς εδώ στα μικρόφωνα του Real FM, με μεγάλη έκπληξη να βγάζουν δικαστική απόφαση. Δεν είστε δικαστές. Δεν είστε δικαστές. Αφήστε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Να καλέσει μάρτυρες, να εξετάσει μάρτυρες, να δει τα έγγραφα, να δει τα γεγονότα και να καταλήξει σε αποφάσεις. Δεν μπορεί να δικάζουμε με αυτή την ευκολία τους ανθρώπους καθημερινά στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις. Ξαναλέω, δεν μιλώ για τα κόμματα που έχουν ξεφύγει εντελώς, εν ώψη εκλογών θεώρησαν ότι είναι η ευκαιρία τους να αξιοποιήσουν πολιτικά εναντίον της κυβέρνησης την παραπομπή σε δίκη της υπόθεσης του λεγόμενου μπαζώματος. Μιλώ για τους υπόλοιπους, οι οποίοι υποτίθεται ότι δεν πρέπει να λειτουργούν με εκλογικά κριτήρια ή με κομματικά κριτήρια ή έστω και με αμιγώς πολιτικά κριτήρια. Είναι σε κάθε πολιτισμένη χώρα σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας. Είμαστε άραγε πολιτισμένη χώρα, διερωτώ με. Ξαναλέω, παρότι άκουσα πολλούς νομικούς από χθες να αμφισβητούν την απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο και να την αμφισβητούν με επιχειρήματα που εμένα τουλάχιστον με κλόνησαν, ωστόσο θεωρώ ότι είναι καλύτερα που θα γίνει δίκη, γιατί πιστεύω ότι εκεί θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Αλλά εκεί να αποδοθεί, όχι στα talk show του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης.

Πολύ σωστά μου γράφει ο φίλος ο Διονύσης ο Καντιάνης ότι αν κρυώσουν οι πολίτες φέτος θα ζεσταθούν, γράφει, οι πολιτικοί στις κάλπες. Εγώ θα το πω πιο έντονα, Διονύση μου, θα καούν οι πολιτικοί στις κάλπες.

Καλημέρα Γιάννη από το Ήλιον. Το θέμα στο οποίο αναφέρεσαι είναι άλλο. Αναφέρεσαι στις δηλώσεις Καραμαλή ότι τα τρένα είναι ασφαλή στη Βουλή. Είναι άλλο θέμα αυτό και άλλο θέμα αυτό για το οποίο σχολίασα για τον Τριαντόπουλο. Και νομίζω δεν χρειάζεται να το αναλύσω, το καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά. Καλημέρα και στη Μαρία. Θα σου πω, Μαρία μου, αν πρέπει να παραιτηθεί ή όχι ο Φλωρίδης όταν βγάλει το δικαστήριο απόφαση για το θέμα αυτό, για το οποίο παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος. Αποφάσεις δεν βγάζουν οι τηλεοπτικοί παρουσιαστές, ούτε η ραδιοφωνική παραγωγή. Και πολύ περισσότερο δεν βγάζουν τα γραφεία τύπου των πολιτικών κομμάτων.

Καλημέρα και στον Μπίκο Απίκο. Είναι σίγουρα το κανονικό σου όνομα αυτό, φαντάζομαι, αυτό που γράφει η ταυτότητά σου. Έχω δικαίωμα να λέω την άποψή μου, αγαπητέ φίλε. Όπως αυτοί που βγάζουν δικαστικές αποφάσεις έχουν δικαίωμα να λένε τη δική τους άποψη, έτσι έχω και εγώ δικαίωμα να λέω τη δική μου. Να λέω δηλαδή ότι τις δικαστικές αποφάσεις τις βγάζουν τα δικαστήρια. Σε σοκάρω ίσως, λέγοντας ότι οι αποφάσεις δικαστικές βγάζουν τα δικαστήρια. Είναι κάτι που δεν το έχεις ξανασκεφτεί, αλλά φαντάζομαι θα πάρεις το χρόνο σου και θα το συνειδητοποιήσεις.

Καλημέρα και στο Βασίλη τον Κοντόπουλο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τα Μέγαρα και μου λέει ένα θέμα εκτός από τα γυρασμένα αυτοκίνητα είναι και τα κακοσυντηρημένα αυτοκίνητα. Εννοείται αγαπητέ Βασίλη και εκεί έχει άλλη μια ευθύνη η πολιτεία να ελέγχει. Ενώ ο Παναγιώτης με ρωτά για ένα άλλο μεγάλο θέμα που όλη η Ευρώπη συζητά, για το αν υπάρχουν ικανά αποθέματα για μια μεγάλη περίοδο κρίσης, ικανά αποθέματα καυσίμων. Επισήμως ακούω να λέγεται από την κυβέρνηση, από την πολιτεία, ότι είμαστε καλά, ότι δεν έχουμε πρόβλημα επάρκειας.

Καλημέρα και στο Γιάννη. Γιάννη, δεν γίνεται να είναι à la carte η εμπιστοσύνη σου στη δικαιοσύνη. Δηλαδή να την εμπιστεύεσαι όταν παραπέμπει το Τριαντόπουλο, αλλά να λες ότι δεν εμπιστεύεσαι το τι απόφαση θα λάβει. Δεν γίνεται à la carte. Γιατί και η άλλη πλευρά λέει ότι η δικαιοσύνη, επίσης κάνει το ίδιο με σένα και η άλλη πλευρά, λέει ότι η δικαιοσύνη κακώς παρέπεμψε τον Τριαντόπουλο. Καταλαβες? Δεν γίνεται à la carte, παιδιά. Ό,τι σας βολεύει. Καλώς τον παρέπεμψε και ας την αφήσουμε να αποφασίσει. Είναι στοιχειώδες αυτό το δικαίωμα των πολιτών να υπερασπίζονται τον εαυτό τους στα δικαστήρια και όχι στα τηλεοπτικά πάνελ.

Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, όλα αυτά τα ερωτήματά σου θα τα απαντήσει η δικαιοσύνη. Εκτός αν τα θέσεις σε κάποιον από τους τηλεδικαστές ή ραδιοδικαστές, κυκλοφορούν πολύ το τελευταίο διάστημα και είναι πολύ πρόθυμοι να απαντήσουν αμέσως, με στοιχεία σε κάθε σου ερώτηση. Τα ξέρουν όλα. Καλημέρα και στο Δήμο από το Βόλο. Μέγας ο Φουρνιέ χθες. Συμφωνώ μαζί σου. Και πολύ μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Ζαλγκύρης. Μια έδρα πραγματικά καυτή. Μεγάλη νίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια δροσερές, φθινοπορεινές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. 211-200-8200. Θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη διάρκεια της εκπομπής μας. Σάββας Καλεντερίδης, γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος, εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο. Και μετά τις 11, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, θα συζητήσουμε με το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, το Γιάννη Βαρδακαστάνη, και με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την Αλεξάνδρα Σδούκου. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή. Πώς? My Tablet.

0: 92. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. This region here
1: is the heart of the beast. Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ρίσμα 92.
3: Στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου κι αν βρεθείς και με όποιο τρόπο κι αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media, αναζητώντας telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Θέλετε να βρεθείτε στο Gastrosophy Fest 2026? Η Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen και Platinum χορηγός του φεστιβάλ για δεύτερη συνεχή χρονιά, σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη γιορτή της γαστρονομίας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στο ΤΑΕΚ Βοντό, στο Παλαιό Φάληρο. Μπείτε στο Instagram της Πρωτέρια, δηλώστε συμμετοχή στον διαγωνισμό έως τις 2 Οκτωβρίου και διεκδικήστε τη δική σας διπλή πρόσκληση. Καλή επιτυχία και ραντεβού στο Gastrosophy Fest στις 4 Οκτωβρίου. Λοιπόν, είχαμε νωρίτερα σήμα για αεροπειρατεία και φαίνεται ότι έχουμε εξέλιξη. Πάμε στη Τζέννη Κρυθαρά. Τζέννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ο συναγερμός έληξε, αλλά οι δύο πιλότοι έχουν να δώσουν πολλές εξηγήσεις. Η πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ μετέφερε πάνω από 170 επιβάτες, μεταξύ των οποίων και δεκάδες παιδιά, και εξέπεμψε για σύντομο χρονικό διάστημα σήμερα το πρωί σήμα κινδύνου που ανησύχησε σε αρχές για αεροπειρατεία. Αυτό συνέβη ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σε χειροκίνητη πτώση και πραγματοποιούσε αναστροφή. Τελικά το αεροσκάφος εξετράπη προς τη Σαουδική Αραβία και μείωσε το ύψος του, ενώ είχαν απογειωθεί και μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ. Δεν επρόκειτο για αεροπειρατεία, αλλά για τους δύο πιλότους που ήρθαν στα χέρια, όπως έγινε γνωστό. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς εγκάλεσαν επίγουσα σύσκεψη, αλλά στη συνέχεια αξιωματούχοι της ασφάλειας ηρέμησαν τα πνεύματα και το σκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία.
0: Τέλος συναγερμού, λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την Τζέννη Κρυθαρά. Καλημέρα, Τζέννη.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ευάλωτη στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες εν ώψη χειμώνα, τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος, γράφει στο κεντρικό της θέμα η Καθημερινή. Just call my name. Ακόμη η μαφία του Χαλκού χτυπάει και τα σχολεία, βανδαλισμοί και κλοπές εξωτερικών μονάδων κλιματισμού και προληπτική έλεγχη για καρδιαγγειακά νοσήματα, το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο που προτείνει η Κομισιόν. Ο ριζοσπάστης, Ευρωπαϊκή Ένωση κυβερνήσεις φορτώνουν στον λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια. Ακόμη κυβέρνηση στους αγρότες τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αγανάκτηση για την κατάσχεση επιδοτήσεων και οργανώσεις του ΚΚΕ στην Αττική, ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα έχει τίτλο «Η μεγάλη απάτη με τα γκάλοπ μαϊμού». Καταγγελία φωτιά στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με τεκμηριωμένα στοιχεία για κατασκευασμένη δημοσκόπηση της Ίντερβιου, γράφει η Κόντρα, πώς εμφάνιζε διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Ακόμη, απάντηση για τους νοικοκύριδες και τους κακομύριδες από την αρχαία Ολυμπία, Αλέξης Τσίπρας, εκπροσωπούμε τους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας. Συνέντευξη που έδωσε ο πρώην Πρωθυπουργός στα πλαίσια του συνεδρίου Olympia Forum στην δημοσιογράφο του Κόντρα και του Real FM, τη Λουκία Γκάτσου. Τα νέα, Άγιον Όρος, τι ψηφίζουν μονές, κελιά, μετόχια, δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες. Η επιστολή που πάγωσε τις σχέσεις με την κυβέρνηση, αλήθειες και μύθοι για τις σχέσεις με Νίκη, Λύση και Καριστιανού. Οι φιλορωσικές σκήτες, ο ρόλος και οι επιρροές, ο γέροντας της Καψάλας και οι εσφιγμενίτες και οι όποιες άκρες Τσίπρα και Σαμαρά. Τέμπη, τι φέρνει η παραπομπή Τριαντόπουλου, η ώρα του ειδικού δικαστηρίου, εκτός ψηφοδελτίων Νέας Δημοκρατίας ο πρώην υφυπουργός, άλλοι τέσσερις μαζί του στο εδόλιο. Η απογευματινή έχει τίτλο «Νηστέρι στα παράσιτα της υγείας». Τα λαβράκια του MedWatch σε 10 μέρες λειτουργίας, το νέο app. Άδωνης Γεωργιάδης, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ο Φάγγελος με τις καταγγελίες κατά Πατούλη. Τι είπε για το μηχάνημα βιοανάδρασης της Καριστιανού. Αύριο τα μεσάνυχτα έχουμε την πρόεδρο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, την κυρία Καριστιανού, στο Ενώπιος Ενωπίο και θα ζητήσουμε βέβαια και το σχόλιο της για όλα αυτά.

Ο ελεύθερος τύπος έχει τίτλο «Αναλυτικός οδηγός, ελαφρύτερο εκαθαριστικό με 5 κινήσεις». Ακόμη Μητσοτάκη σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, τα μέτρα για τα καύσιμα και το μήνυμα στις Βρυξέλλες για δράση. Φτωχό το καλάθι προτάσεων στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας στο Δουβλίνο, εν ώψη του χειμώνα, γράφει ο ελεύθερος τύπος. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Αλλαγή σοκ στις μεταμοσχεύσεις». Βαριά εκτεθειμένος, λέει η εφημερίδα, ο Πλεύρης. Ως Υπουργός Υγείας πέρασε στα κρυφά ρύθμιση για τη λήψη οργάνων έπειτα από κυκλοφοριακό θάνατο και όχι μόνο εγκεφαλικό. Έγγραφο ντοκουμέντο από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων για να κρατηθεί μυστική η διαδικασία. Ακόμη από τη Δημοκρατία διαβάζω «Μεγαλώνει ο διεθνής σάλος, στην Ελλάδα όμως μπροστά και στον Κυρανάκη», λέει η Δημοκρατία, «οι απειλές της Guilfoyle». Μετά τη Wall Street Journal, συγκλονιστικά στοιχεία και από τους Financial Times. Η εφημερίδα «Εστία» έχει τίτλο «Έγκλημα με 1300 κοιμήλια της ιστορικής μονής 20 Φινήσεις». Η κυβέρνηση επιστρέφει, λέει η Εστία, τα οστά του Τσάρου της Βουλγαρίας που βρέθηκαν σε ανασκαφές στις Πρέσπες και σε αντάλλαγμα παίρνει μόνον 48 από τα αμύθι της εθνικής αξίας κοιμήλια που έκλεψαν οι Βούλγαροι κατά τη βάρβαρη κατοχή τους στη Βόρειο Ελλάδα. Ετοιμάζουν και φιέστα στις 3 Οκτωβρίου για προεκλογικούς λόγους. Να πάρει θέση ο Αρχιεπίσκοπος, ζητάει η Εστία. Η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο σήμερα «Έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη». Στο μικροσκόπιο οι δημοσκοπήσεις με αφορμή γκάλοπ της ίντερβιου. Καταγγελία δικηγόρου ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιοποιήθηκαν ενώ αυτή εξελισσόταν. Ποια ερευνητική μέθοδο χρησιμοποιεί και γιατί δεν είναι αξιόπιστη. Έξω από κάθε θεσμικό έλεγχο, η καταγγελόμενη εταιρεία, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Ακόμη, ειδικό δικαστήριο, Τριαντόπουλος στο εδόλιο, Φλωρίδης εκτεθειμένος, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Και αποκάλυψη, Υπουργείο Παιδείας προς ΑΕΗ, συνεργαστείτε με Ισραηλινά πανεπιστήμια. Πρωτοφανής επιστολή υπόδειξη, λέει η εφημερίδα των συντακτών, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ισραήλ με το αζημίωτο. Το μανιφέστο. Αποκαλύψεις φωτιά για τα δίκτυα χρηματοδότησης της Χαμάς. Αποκεφαλισμοί Εβραίων, ο Νέαρ. Επιφανής επιχειρηματίας στη Φλόριντα, κατηγορείται ότι υποστήριζε οικονομικά τους τρομοκράτες μέσω φιλανθρωπικών οργανώσεων Μαϊμού. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας στο Μανιφέστο διαβάζω «Σε δύσκολη θέση η Μαρία Καριστιανού, μπλεξίματα με την κβαντική βιοανάδραση». Ήξεις αφήξεις από την πρόεδρο της Ελπίδας μετά τις αποκαλύψεις του Άδωνη Γεωργιάδη. Ματίνα Παγώνη, το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της απαγορεύεται, δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Καλά. Ο τίτλος της ημέρας. Ελεύθερη ώρα. Μασονική τελετή η συναυλία της Βύση. Ο πανεπόπτης οφθαλμός των Ιλουμινάτη, η χρήση του κόκκινου φωτισμού και η θεωρία της μύησης των μαζών με αποκρυφιστικά σύμβολα.

0: Η political τεστ πολέμου. Σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις, γιατί ο αρχηγός Γεθά στρατηγός Χούπης έθεσε ευνηδιαστικά και τα τρία σώματα σε συναγερμό μέρα-νύχτα. Ακόμη, Κυριάκος Μητσοτάκης πάτησε το κουμπί, λέει η political, για την τελευταία εκταμίευση 6,75 δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ολοκληρώνεται το Εθνικό Σχέδιο Ελλάδα 2.0. Κερδισμένοι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, η δήλωση του Πρωθυπουργού που συνοδεύει το ρεπορτάζ της Political. Και η ναυτεμπορική ένεση 12,8 δις για επενδύσεις. Όλα τα διαθέσιμα προγράμματα και εργαλεία χρηματοδότησης για την μετά Ταμείου Ανάκαμψης εποχή. Ο αναπτυξιακός νόμος, οι νέες δράσεις του ΕΣΠΑ, το Ταμείο Εξυγχρονισμού, τα ταμεία της ΕΑΤ, το χαρτοφυλάκιο της ΕΑΤΕ, το EquiFund 2. Διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε, ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης, γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος, θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Real FM.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Ε, τι έγινε,
6: τι κάνεις,
5: καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
6: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια, έλα και εσύ.
5: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
6: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
5: Γιατί?
6: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
5: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
6: Δεν πειράζει, κερδίζεις και εσύ και εγώ και όλοι.
7: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
13: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
1: Driva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Driva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Driva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίδηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Driva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Κύριε Καλεντερίδη, καλημέρα σας.
16: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Έχω ζαλιστεί τον τελευταίο καιρό με τις μεταμορφώσεις του Ερντογάν και της Τουρκίας. Δεν ξέρω τι να πω. Ναι, από εκεί που είχαμε προκλήσεις και λοιπά, ξαφνικά από τη Νέα Υόρκη μας έκλεισε το μάτι, τύπου ότι δεν είμαστε εχθροί, είμαστε φίλοι, είμαστε σύμμαχοι, τι είναι αυτά που λέτε ρε παιδιά και τέτοια. Και από την επόμενη μέρα ξανά τα ίδια. Τι γίνεται.
16: Ειδικά στην Κωνσταντινούπολη ήταν, για να μην πω σαν ξεπουκουλιασμένη κότα, ήταν σαν αητός χωρίς στερά.
0: Ναι.
16: Δηλαδή και με την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση στο ΟΗΕ, που είπε το Αιγαίο θα το λύσουμε, λέει, το πρόβλημα του διεθνές δίκαιο, πρωτοφανές
0: ναι.
16: για τον Ερντογάν να το πει σε διεθνές ακροατήριο.
0: Σωστό.
16: Μετά έδωσε μια συνέντευξη μακροσκελέστατη στο Newsweek και εκεί ήταν όχι τόσο απέναντι στην Ελλάδα όσο απέναντι στο Ισραήλ, με λιγάλα. Το κυριότερο που το χρησιμοποίησε η αντιπολίτευση στην Τουρκία είναι ότι κάλεσε στο τουρκικό σπίτι, που αντί να έχουμε εμείς ένα σπίτι της Ελλάδας 30 ορόφων, το έχουν οι Τούρκοι εκεί, τέλος πάντων.
0: Ναι, γιατί εμείς εκεί έχουμε και μια ολόκληρη πόλη μες στη Νέα Υόρκη, την Αστόρια.
16: Έπρεπε να είμαστε παρόντες εκεί.
0: Συμφωνώ μαζί σας.
16: Αυτός κάλεσε εκεί τους διευθύνοντες συμβούλους των 50 μεγαλύτερων αμερικανικών εταιριών, οι οποίοι πήγαν εκεί. Μεταξύ αυτών, οι περισσότεροι μάλλον, όχι μεταξύ αυτών, ήταν εβραϊκών συμφερόντων. Δηλαδή, ενώ στην Τουρκία το τουρκικό κράτος του Ερντογάν οθούσε το λαό να καίει τα καταστήματα, το Starbucks, να παίρνουν την Coca-Cola και να την χύνουν κάτω και να τη βάζουν φωτιά, τα μπουκάλια και τα λοιπά, όλα αυτά, ενώ για να χτυπώντας τα εβραϊκά συμφέροντα να χτυπήσουν το Ισραήλ, είχε όλους αυτούς εκεί, μέλι γάλα. Εδώ λοιπόν σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει σε επίπεδο κορυφής μεταξύ Ερντογάν και Λευκού Οίκου και του είπαν αυτή είναι η όρη για να έχεις την υποστήριξή μας, και ο Ερντογάν με βάση αυτό ξεπουπουλιάστηκε και παρουσίασε αυτό το πρόσωπο εκεί. Τώρα εδώ αυτά ξέρετε πιστεύω ότι δεν μπορούν να αλλάξουν από μια μέρα στην άλλη μέσα στην Τουρκία.
0: Τώρα να πούμε στο σημείο αυτό και πριν πάμε στα επόμενα, ότι έδωσε και μια συμφωνία πολύ μεγάλη, δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων
16: με
0: την Boeing,
16: βέβαια,
0: και έφυγε με άδεια χέρια. Δεν πήρε τα F-35.
16: Αυτό το είχε υποσχεθεί στη σύνοδο κορυφής που έγινε του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, το είχε υποσχεθεί. Τώρα έπρεπε να πέσουν υπογραφές. Δεν γίνεται όταν υπόσχεσαι κάτι. Από την άλλη πλευρά, και αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, τι συμβαίνει με τους S-400. Με τους S-400 βγήκε ο Λαβρόφ και είπε «Μα δεν έχουμε πάρει επίσημο αίτημα για να σας πω τι θα κάνουμε». Όμως το επίσημο αίτημα για να το κάνει η Τουρκία πρέπει να έχει την χώρα που θα αγοράσει τους S-400, να έχει την υπογραφή της και έτσι να πει: δώστε μου την άδεια να πουλήσω σε αυτή.

0: πρόσβαση, σταμάτησε την πώληση μέχρι στιγμής στα Εμιράτα, διότι Ισραήλ και Εμιράτα έχουν στρατηγική συμφωνία. Και όχι μόνο αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, την Κυριακή έγινε μια συνάντηση στο Αμπουντάμπι που πραγματικά δεν ξέρω τώρα, έφυγε από τα ραντάρ τα δικά μας, πέρασε κάτω τα ραντάρ. Ο Νετανιάχου συναντήθηκε πρώτα με τον ηγέτη των Εμιράτων και στη συνέχεια αμέσως μετά έγινε συνάντηση με 10 αραβικά κράτη. Το Ισραήλ δηλαδή, μέσα σε αυτά ήταν η Αμερική και 9 αραβικά κράτη. Και εκεί συζητήθηκε το ζήτημα της παροχής υποστήριξης Σαουδική Αραβία εναντίον των Χούθη. Τι συνέβη εκεί? Άφησαν τη Σαουδική Αραβία να κινδυνεύει με εισβολή των Χούθη και να χάσει εδάφη σε περιοχές που κατοικούνται από Σιίτες, από τους Χούθη. Έγινε και μία επίθεση ή φερόμενη επίθεση στη Μέκα και φοβούμενη η Σαουδική Αραβία να μην καταστραφεί, υπέκυψε και ζήτησε επισήμως από το Ισραήλ βοήθεια. Γι' αυτό πήγε ο Νετανιάχου εκεί και είναι πολύ πιθανό ως αντάλλαγμα της βοήθειας που θα παρέχει το Ισραήλ να ενταχθεί η Σαουδική Αραβία στις συμφωνίες του Αβραάμ. Εάν γίνει αυτό, πρόκειται για μια σοβαρότατη εξέλιξη που θα επηρεάσει τις ισορροπίες στην περιοχή και αυτή η αλλαγή θα έχει αντικατοπτρισμό και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ανάμεσα στις χώρες τις αραβικές ήταν και η Λιβύη, αλλά ποια Λιβύη? Ο Χαφτάρ.
1: Ο γνωστός μας από τις επισκέψεις στην Αθήνα.
0: Ναι, κοιτάξτε όμως, ο Χαφτάρ, πριν καλέσουν τον Χαφτάρ εκεί και να συναντηθεί και σε διμερές επίπεδο με τον Νετανιάχου, όπως μας λέει η Λιφόλιο, η Ιταλική εφημερίδα, είχαμε ένα δημοσίευμα στην Jerusalem Post που έλεγε ότι η Υπηρεσία Πληροφοριών των Ενόπλων Δυνάμεων, του Πολεμικού Ναυτικού και το Μοσάντ έχουν βάλει στο στόχαστρο το τουρκολιβικό μνημόνιο, διότι θεωρούν ότι η στρατιωτική ναυτική αεροναυτική δραστηριοποίηση της Τουρκίας σε αυτόν τον διάδρομο δυνητικά μπορεί να αποκλείσει το Ισραήλ, το οποίο παίρνει τα εφόδια για να υπάρχει ως κράτος από το 98% από αυτόν τον διάδρομο, δηλαδή από την Ανατολική Μεσόγειο. Άρα είναι σε εξέλιξη πραγματικά πολύ σημαντικές διαδικασίες που το επόμενο διάστημα, ανάλογα με την κατάληξή τους, μπορεί να αλλάξουν και τις ισορροπίες μέχρι και στη δική μας περιοχή.
1: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Καλεντερίδη. Θα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες. Θα σας παρακαλέσω κάποια στιγμή, κύριε Καλεντερίδη, και για το καλώδιο και για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου και για το πώς κινούνται οι δύο πλευρές.
0: Και σας εκεί έχουμε δυνατά πράγματα να πούμε. Εγώ να ευχηθώ
1: τέλεια
0: καλή ραδιοφωνική και τηλεοπτική περίοδο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Ανακέμ. Η Ανακέμ, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας που χαρακτηρίζει την πολυετή πορεία της, προχώρησε στη δημιουργία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών με την ονομασία Ανακέμ Παράθυρο Ζωής και αριθμό Μητρώου 16360. Η κοινωνική ευαισθησία γίνεται τώρα πράξη αλληλεγγύης, γιατί το αίμα είναι ζωή. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στην Ανακέμ στο 2314-405300, το ξαναλέω, 2314-405300, και γίνετε κι εσείς κρίκος αυτής της αλυσίδας αγάπης. Δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.

0: Τέλζα Κίνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. This region here is the
2: heart of the beast. Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο www.minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ναι, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ρίσμα 92.
10: 16χρονος ξυλοκόπησε 15χρονο σε σειρμό προαστιακού στην Πάτρα. Αναμένεται η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για υπόθεση σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου. Λήξη συναγερμού στην πτήση της Fly Dubai που είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελαβίβ. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία και σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρξε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ των πιλότων.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Με 4-1 η Ισπανία κέρδισε την Κροατία και η Αγγλία επιβλήθηκε εκτός έντρας με 2-0 της Τσεχίας για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
15: Στο Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ανεμιβόρειο έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Η καρδιά σου εργάζεται και πάλεται αδιάκοπα. Κάθε ώρα, σε όλη σου τη ζωή. Φρόντισε την με κίνηση και τακτικό έλεγχο. Μην περιμένεις να σταματήσει για να τη φροντίσεις. Μην αμελείς τα σημάδια. Μίλησε με το γιατρό και το φαρμακοποιό σου. Η πρόληψη ξεκινά με ένα απλό βήμα. Η πρόληψη κρατά την καρδιά στη ζωή. Ένα κοινωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ένωση Ασθενών Ελλάδος.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Πώς είστε, αγαπητέ?
1: Oh, καλά, εσείς? Είμαι λίγο μουντός σήμερα όπως ο καιρός.
0: Γιατί έτσι?
1: Τίποτα, χωρίς λόγο.
0: Μήπως τα καράβια σας έχουν πέσει έξω?
1: Τα καράβια, μακάρι να είχα κι ας έπεφτε
0: και κανένα.
1: Να είχα κι ας
0: έπεφτε και κανένα. Πω, έχουν πάει οι ναύλοι, πληροφορούμε αυτή την εποχή. Γίνεται πάρτι.
1: Μεγάλα γίνεται τα κόστη, πάρτι. Ναι, και οι εταιρείες είναι σε μια διαπραγμάτευση με τον Υπουργό Ναυτιλίας, νομίζω σήμερα αύριο, για εμπορικής ναυτιλίας, για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουν και τις γραμμές της κοινωνίας και τις επαφές με τις νησιώτικες περιοχές, τα μικρά νησιά, τα οποία δεν μπορούν να είναι χωρίς. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, μην το λες, γιατί αφορά πολύ κόσμο.
0: Βέβαια, ειδικά το χειμώνα υπάρχει θέμα.
1: Ναι, εμείς ειδικά το χειμώνα. Εμείς, ας πούμε, στην Τίνο, για να θέλει κάποιος, αν δεν έχει πλοίο με σύρο κάθε μέρα, και έχει μέρα παραμέρα, και θες να πας στο νοσοκομείο, συμβαίνει κάτι που είναι απέναντι, δεν μπορείς να πας.
0: Τρομερό. Αυτό είναι τρομερό, τρομερό.
1: Έτσι.
0: Τρομερό.
1: Και φαντάσου τώρα.
0: Μπορεί να χαθούν ανθρώπινες ζωές να χτυπήσω ξύλο έτσι.
1: Στο Ανατολικό Αιγαίο κλπ. Και είναι κάποιοι που θέλουν να επενδύσουν στην εμπορική ναυτιλία, μάλλον εδώ την ακτοπλοεία, και σου λένε. Γιατί να πάω στα ψαρά το χειμώνα?
0: Ναι, ναι.
1: Άσε που σου λένε τι είναι τα ψαρά.
0: Εννοείται. Θέλουν να πηγαίνουν μόνο στα άκρος τουριστικά μέρη, εκεί που έχουν τη βεβαιότητα του κέρδους.
1: Έτσι, οι γραμμές της ελληνικής ακτοπλοείας στο Αιγαίο είναι γραμμές, εθνικές γραμμές.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι.
0: Συμφωνούμε απόλυτα και προσυπογράφω. Και να πάρεις και Real News την Κυριακή,
1: ναι.
0: Διότι το Real Taste έχει... Το λέω γιατί το διάβασα για να εγκρίνω την έκδοσή του σήμερα το πρωί. Έχει ένα υπέροχο μεγάλο αφιέρωμα στην Τίνο.
1: Όπα.
0: Και με τίτλο «Ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης».
1: Ωραία, τέλεια.
0: Να το πάρεις, να το πάρεις την Κυριακή. Να δώσεις εκεί.
1: Έχουν
0: 2,5 ευρώ.
1: Που δεν χρειάστηκε να με πάρουν τηλέφωνο καθόλου.
0: Δεν σε πειράζει.
1: Για να είναι αντικειμενική, ξέρεις. Για να μην πω εγώ όλα είναι ωραία και αυτά και τα λοιπά. Σου λέει άστον αυτόν τώρα.
0: Λοιπόν, για πες τι να περιμένουμε τώρα από τον Πρωθυπουργό.
1: Τι περιμένουμε?
0: Όπου να είναι θα βγει να κάνει δηλώσεις για το πετρέλαιο κίνησης.
1: Για το... Για το ύψος και το χαμήλωμα στις τιμές και το χαμήλωμα στην αλεζονία. Έχει δύο στόχους σήμερα. Να ρίξει το δίκτυ στην βενζίνα και στο πετρέλαιο και στην αλεζονία των υπουργών. Α, το έχουμε ξανακούσει βέβαια το δεύτερο. Όλο είναι παρενέσεις και λοιπά, αλλά δεν γίνεται τίποτα και δεν είναι και εύκολο. Ναι, νομίζω ότι θα πάει σε μια λογική σε δύο δόσεις. Το λέγαμε και χθες και όχι μόνο εμείς. Τώρα και στις 14 του μηνός, πριν την έναρξη του
0: πετρελαίου θέρμανσης.
1: Διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ναι.
0: Τριαντόπουλος. Παραπομπή.
1: Δύο αναγνώσεις. Και σήμερα η εκπομπή θα μπήκε σε ένα θέμα που τσούζει με το σχολείο που μετά και την πληροφόρηση που έχω. Αυτό διαβάζεται από την κυβέρνηση ότι να που λέτε εμείς χειραγωγούμε τη δικαιοσύνη εν μέσω προεκλογικής περίοδου οι διαδικασίες πάνω εκεί και όποιος έχει πρόβλημα να πάει στο ειδικό δικαστήριο. Αυτό θα κατραβήξει σε χρόνο, δηλαδή εκτιμάται ότι θα αρχίσει η δίκη αρχές του 27 και θα τελειώσει, θέλει 7-8-9 μήνες, που σημαίνει ότι μετά τις εκλογές θα έχουμε ένα αποτέλεσμα. Οι μεν λένε ότι εμείς παρενέβηνε εκεί για να σώσουμε, να δούμε αν υπάρχει άνθρωπος κάτω από τα αυτά. Οι άλλοι λένε, η ανακριτής είπε ότι με τον τρόπο αυτό αλλίωσε στοιχεία. Στο δεύτερο επίπεδο κινήθηκε ο εισαγγελέας. Να δούμε.
0: Θα περιμένουμε την απόφαση της δικαιοσύνης. Το λέω γιατί πολύ... πολιτικοί και δημοσιογράφοι έσπευσαν να βγάλουν και δικαστική απόφαση.
1: Ναι, όχι,
0: δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό.
1: Τώρα, ένα θέμα το οποίο έχει και πολιτικές προεκτάσεις πάρα πολύ σοβαρές και εμείς θα το ψάξουμε και οι δυο μας, θα το ανοίγουμε σήμερα, είναι τι θα γίνει με την περίπτωση του Κώστα Καραμαλή, του Υπουργού. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο...
0: Λες ότι μπορεί να έχει και συνέχεια...
1: Θα
0: δικαστική
1: έχει,
0: θα έχει λες
1: βέβαια ναι. Ή θα πρέπει να βγει ένα βούλευμα αν δεν συντρέχουν λόγοι παραπομπής του, είτε
0: Ή θα παραπέμφθει. Σε δίκη.
1: Σε δίκη. Δεν είναι λίγο. Δεν το λες λίγο.
0: Όχι,
1: αυτά
0: βέβαια.
1: Που συμβαίνουν.
0: Όχι βέβαια.
1: Δεν ξέρουμε ακόμα τι κάνει η δικαιοσύνη σε αυτό. Αν θα, πια, τι θα επιλέξει. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς σκέφτεται σε ό,τι αφορά του χειρισμού μια τέτοια υπόθεση, παρότι δεν είναι θέμα της κυβέρνησης, είναι της δικαιοσύνης. Ο Πρωθυπουργός, στη σχέση του με τον Καραμαλή της Ραφίνας, μεγάλο πράγμα. Εγώ θα σου πω μια περίπτωση. Φαντάσου δηλαδή να μην πάει σε δικό δικαστήριο ο Καραμαλή, γιατί δεν προκύπτουν. Θα πούνε να έστειλε τον υφυπουργό που δεν είναι θέμα, τον Καραμαλή τον εγκάλυψε. Αν πάει, με απόφαση βέβαια της δικαιοσύνης, πώς θα λειτουργήσει αυτό στην πορεία προς τις εκλογές μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα δύσκολο παζλ με προεκτάσεις πολιτικές και προφανώς το πρώτο λόγο έχει δικαιοσύνη, για όνομα του Θεού.
0: Ναι, αυτονόητο είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Εννοείται ότι αν έχουμε δηλώσεις του Πρωθυπουργού για το πετρέλαιο κίνησης και τα καύσιμα γενικότερα, θα συνδεθούμε για να τις ακούσουμε. Δύο συνεντεύξεις, Γιάννης Βαρδακαστάνης, γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, και στη συνέχεια Αλεξάνδρα Δούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Telecom.gr. Και βέβαια μαζί μας όπως πάντα η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές, μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311.

0: πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς κύριε Νικολάου και κύριε Δελατόλα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
2: Να είστε καλά. Κύριε γραμματέα, η κυβέρνηση λέει να ορίστε, μου λέτε ότι χειραγωγώ τη δικαιοσύνη. Εν μέσω προεκλογικής περίοδου, ένας τέλεχος πρώην υφυπουργός για ένα πολύ μεγάλο θέμα, για το θέμα του μπαζώματος όπως έχει λεχθεί, πάει στη δικαιοσύνη. Απ' την άλλη, να πηγαίνει και ένας υπουργός σου στο ειδικό δικαστήριο κατά την προεκλογική περίοδο, καλό δεν το λες, αλλά προέχει τι αποφάσισαν οι δικαστές. Και επειδή και κρίνονται, ποια είναι η δική σας θέση?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό έχει προκύψει από πρόταση που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για προανακριτική επιτροπή, την οποία απεδέξει η κυβέρνηση. Δεν επέτρεψε όμως χρησιμοποιώντας...
2: Ξεκίνησε, λέτε, γιατί η απόφαση είναι δικαστική αυτή, έτσι? Δεν...
1: Όχι, όχι, ξέρω τι λέω. Η πρόταση που έγινε στη Βουλή για προανακριτική επιτροπή έγινε από το ΠΑΣΟΚ και την απεδέχθηκε η κυβέρνηση και συστήθηκε επιτροπή.
2: Σωστή.
1: Η οποία όμως, επειδή η κυβέρνηση προχώρησε χρησιμοποιώντας την πλειοψηφία της στη Βουλή σε fast track διαδικασία για παραπομπή, δηλαδή να παραβευθεί στα αρμόδια όργανα, τα οποία με τα σειρά τους μετά από ανάκριση και λοιπά που κάναν οδήγησαν στο βούλευμα για το ειδικό δικαστήριο, δεν είναι καμία προανάκριση εκεί, δηλαδή δεν επιτέλεσε το έργο της το προανακριτικό. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να μην μπούμε στην ουσία, θα μπουν οι ανώτατοι δικαστές που θα συγκροτήσουν το ειδικό δικαστήριο σε αυτά. Δικαιώθηκε μια διαδικασία, μια πρωτοβουλία μάλλον του ΠΑΣΟΚ, πολιτική πρωτοβουλία. Οι άνθρωποι, μέχρι να τελεσυδικήσουν οι αποφάσεις στα δικαστήρια, υπάρχει το τεκμήριο σταθότητας. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Εμείς αυτό ήμασταν πάντα ευθυγραμμισμένοι με αυτή την αρχή. Ελπίζω όλοι να είναι ευθυγραμμισμένοι και να μην το βλέπουν κατοδοκούν. Συνεπώς, είναι μια δικαίωση μιας πολιτικής πρωτοβουλίας αυτό που έχει συμβεί. Η συγκρότηση του ειδικού δικαστηρίου από ανώτατους δικαστές, που θα γίνει μια κλήρωση αν δεν κάνω λάθος, ναι, θα κρίνει, αλλά προσέξτε, υπάρχουν ας πούμε ζητήματα. Γιατί παραπέμπεται παράβαση καθήκοντος? Ποιο είναι το καθήκον που λένε ότι παραβίασε? Η αλλίωση του χώρου, να το πω με μια φράση. Αυτό είναι αυτό που είπε ο κύριος Φλωρίδης, ότι όσοι μιλούν για τον μπάζο είναι για τα μπάζα. Ουσιαστικά η αλλίωση του χώρου δεν πάζω, μα δεν είναι. Αλλά ας το κρίνει η δικαιοσύνη. Οδηγήθηκε εκεί, αφορά.
0: Φαντάζομαι ότι δεν τον καταδικάζουμε πριν δικαστεί τον κύριο Τριαντόπουλο. Και επομένως και η δήλωση Φλωρίδη θα κριθεί μετά την απόφαση της δικαιοσύνης.
1: Η δήλωση
0: θα κριθεί μετά την απόφαση της δικαιοσύνης.
1: Η δήλωση Φλωρίδη κρίνεται πολιτικά, γιατί είναι υπουργός δικαιοσύνης και κρίνεται πολιτικά, δικαστικά.
0: Όχι, δεν κρίνεται πολιτικά, θα με συγχωρήσετε γραμματέα, διότι πολιτικά θα την κρίνατε και χθες. Όχι σήμερα μετά τη δίωξη Τριαντόπουλου.
1: Όχι, την έκρινα και χθες.
0: Αυτό λέω. Λοιπόν, επομένως...
1: Μα δεν τη συνδέω εγώ με τη δίωξη.
0: Μα τα είπατε στην ίδια φράση όμως, γι' αυτό. Γι' αυτό, καταλάβατε.
1: Έπρεπε να σας πω ότι βάζω τελεία και πάω.
0: Ναι. Εντάξει. Καταλάβαμε και ο ένας και ο άλλος. Λοιπόν.
1: Εγώ είπα ότι το τεκμήριο ταυτότητας είναι εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Από εκεί
0: αυτό,
1: πέρα, όταν
0: κάποιος. Αυτό να διευκρινίσουμε, γιατί έχουν αρχίσει τα πολιτικά και τηλεοπτικά δικαστήρια.
1: Το είπα μακριά από μένα και από εμάς. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι. Είναι η δικαίωση μια πολιτικής πρωτοβουλίας που αφορά μια πολύ πονεμένη ιστορία για τη χώρα, μια τραγική υπόθεση που απαιτεί τη σεμνότητα, ταπεινότητα και την ενσυναίσθηση όταν μιλάμε για αυτήν.
0: Πολύ σωστά. Πάμε σε άλλο θέμα. Θες κάτι άλλο?
2: Ναι, όχι, πρέπει να αποδειχθεί και ο σκοπός στην αρχή. Ότι είχε σκοπό.
0: Για ποιο λόγο? Ναι, για ποιο λόγο.
1: Ας το κρίνουν οι δικαστές.
0: Ακριβώς.
1: Εμείς θα το κρίνουμε.
0: Σωστά.
2: Ωραία. Τώρα, κύριε γραμματέα, βλέπουμε εδώ και μια δημοσκόπηση που μάλιστα έχει έμπλεξη κιόλας εκεί με έρευνα από τα αρμόδια όργανα να ελέγχουν τις δημοσκοπήσεις, ότι είχε δημοσιευτεί πριν την ημερομηνία που έγραφε η ταυτότητα.
1: Αυτή δεν είναι που έχει βγάλει το κόμμα Τσίπρα πριν ανακοινωθεί μια μέρα πριν δεύτερο.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Αυτή δεν είναι, έχει... Όχι, αυτή δεν είναι, interview.
2: Μπορεί
1: δεν είναι.
2: Να είναι αυτή, τώρα δεν θυμάμαι τώρα.
1: Όχι, λέω γιατί να θυμόμαστε και να ξέρουμε πότε παρεμβαίνουν.
0: Αυτή είναι.
1: Όχι, το λέω για να θυμίσω στους ακροατές μας.
2: Α, το λέτε για άλλο λόγο τώρα.
1: Ότι τότε δεν
2: τώρα.
1: Έγινε, τίποτα τώρα έγινε.
2: Το λέστε.
0: Πάντως αυτή είναι η εταιρεία, έχει δίκιο ο κύριος Βαρδακαστάνης.
2: Ναι, και 5-6 άλλες δεύτερο
1: το βγάλανε. Επίσης πρέπει να πω ότι εμείς μιλήσαμε για τις δημοσκοπήσεις. Και μιλήσαμε και πριν και μετά. Γιατί είδαμε να περνούν τα τρένα από μπροστά μας, να χάνονται, όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως η κυρία Καριστιανού, όπως τώρα ο κύριος Τσίπρας, και να, μετά να έχουμε άλλου είδους. Και είπαμε ότι κάτι συμβαίνει με τις δημοσκοπήσεις που δεν μπορούν να αποτυπώσουν σωστά. Είναι μεθοδολογικό το σφάλμα. Είναι, δεν ξέρουμε τι είναι. Καλό θα είναι όπως όλοι μας πρέπει.
0: Πάντως γίνονται και κάποιες ενδιαφέρουσες εξαγορές, πληροφορούμε. Άλλες έχουν ήδη γίνει, άλλες ψήνονται, εταιριών δημοσκοπήσεων από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Πάντως το ψάξω το επόμενο διάστημα. Πάντως το Πασόκ, ναι, κύριε Γατζηνικολάου, δεν έχει σχέση με αυτούς. Ούτε με τις οικογένειες που έχουν τους ομίλους.
0: Σωστά.
1: Μακριά από εμάς.
2: Ποιος δεν έχει σχέση, είπατε, δεν τα άκουσα, με συγχωρείτε.
1: Το Πασόκ.
2: Τι είναι, ότι άλλοι έχουν?
1: Όχι, εγώ οφείλω να μιλώ για το Πασόκ.
2: Ο πρόεδρος του Πασόκ δεν κουβεντιάζει με επικεφαλής μεγάλων ομίλων ζητήματα οικονομίας
1: και λοιπά. Το να μιλάς σημαίνει ότι έχει σχέση.
2: Εγώ ξέρω ότι κουβεντιάζει, γι' αυτό το λέω.
1: Μα σας παρακαλώ πολύ, τι κουβέντα είναι αυτή?
2: Δηλαδή,
1: ακούστε, ούτε το Πασόκ ούτε ο πρόεδρος του έχουν οποιαδήποτε
2: εξάρτηση. Ο κύριος Ανδρουλάκης επισκέπτεται μεγάλους ομίλους και καλά κάνει και κουβεντιάζει ζητήματα που αφορούν την οικονομία της χώρας.
1: Δηλαδή, τι υπονοείτε, ότι κουβεντιάζει να εξαγοράζουν δημοσκοπικές εταιρείες?
2: Γιατί είπα εγώ αυτό?
1: Μα αυτό μου λέτε.
2: Εσείς λέτε τι πράγματα λέτε. Εγώ είπα ένα διαφορετικό.
1: Εγώ είπα ότι εμείς δεν έχουμε σχέση, και επειδή κάτι γνωρίζουμε και εμείς, με εταιρείες που αγοράζουν δημοσκοπικές εταιρείες.
2: Άλλο αυτό, και άλλο δεν έχετε σχέση με ομίλους.
1: Λοιπόν,
2: άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Σχέση δεν έχουμε όταν συνομιλούμε για να μαθαίνουμε την άποψή τους για τα οικονομικά ή για οποιοδήποτε λόγο συνομιλούμε. Είναι άλλο πράγμα αυτό.
2: Το ίδιο είπαμε.
1: Δηλαδή,
2: αυτό είπα, κύριε Βαρδακαστάνη. Αυτό
1: είπα. Σχέση.
2: Κύριε Βαρδακαστάνη, μιλάτε με κάποιον, συγγνώμη για την αναφορά σε μένα, που ξέρει πάρα πολύ καλά. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί περνάνε από όλους τους ομίλους και κάνουν κουβέντες. Δεν σημαίνει ότι στείνουν δημοσκοπήσεις ή ενδιαφέρονται δημοσκοπήσεις. Το Πασόκ ξέρω
1: αυτό,
2: πολύ καλά.
1: Ξέρω
2: πολύ καλά από το ρεπορτάζ ότι το Πασόκ έχει επιφυλάξει για τις δημοσκοπήσεις και καλά κάνει. Και εγώ πολλές φορές
0: θα σας διακόψω και τους δύο ζητώ συγγνώμη, διότι μας έστειλε τώρα ο Σπύρος Παπαδάκης, μας έστειλε ρεπορτάζ. Αυξάνεται στα 20 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση στο ντίζελ. Λοιπόν, Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ακούστε τα, κύριε Βαρδακαστάνη, θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά μετά τους τίτλους των ειδήσεων για να μας τα σχολιάσετε.
1: Θα πρέπει να τα ακούσει και εγώ τα δικά.
0: Ναι, ναι. Αλυσιδωτή καταιγίδα από όλα τα κράτη. Επιλογή της κυβέρνησης να στηρίξει την κοινωνία χωρίς να αναρκοθετεί την οικονομία. Οι παρεμβάσεις μας θα εξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο. Κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης. Απέστειλα επιστολή σε πρόεδρο της Κομισιόν και πρόεδρο Eurogroup. Λοιπόν, οι τέσσερις νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120. Οι 72 γίνονται 120. Υπενθυμίζω ότι πρώτος από το μικρόφωνο αυτό είπα, όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για τις 120 δόσεις, ότι είναι καλή η πρότασή του και πρέπει η κυβέρνηση να την εξετάσει. Μπράβο που την αποδέχθηκε. 120 δόσεις λοιπόν, με ελάχιστο ποσό καταβολής, 30 ευρώ. Αυτό είναι ένα πολύ καλό μέτρο για την αγορά. Τίθεται αυστηρότερη όρη στους σέρβισερς, προστατεύοντας το συνεπείο φιλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Αν σέρβισερ παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Το πετρέλαιο θέρμανσης, είπε ο Πρωθυπουργός, θα κρατηθεί κάτω από 1,75 και θα ανακοινωθεί πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά, τα διηλιστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των διηλιστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει συνολικά στα 20 λεπτά και θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Αυτά πληροφορήθηκα από τον Σπύρο Παπαδάκη, τον καλό μας συνάδελφο. Είναι απολύτως ακριβές το ρεπορτάζ του και θα τα σχολιάσουμε με τον Αντώνη Δελατόλα και με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
3: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς την τελευταία είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον.

0: και 2. Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Φαριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαρμπαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
1: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
6: Πρίσμα 90 και 2. Με καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
7: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
8: Σημαίνει στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια έως Νέα Φιλαδέλφια. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου. Στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης, στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως Πανόρμου και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πίσω στη συζήτησή μας με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Ακούσατε πάνω κάτω, κύριε Βαρδακαστάνη, ποια είναι τα μέτρα στα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Να έχουμε ένα πρώτο σχόλιο σας.
1: Κοιτάξτε, θα τα μελετήσουμε προσεκτικά.
0: Καταρχήν να σας πω ότι αποδέχθηκε την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και πάει στις 120 δόσεις. Θετικό, θετικό.
1: Αλλά... εντάξει. Λοιπόν, θα τα μελετήσουμε προσεκτικά.
0: Δεν είναι θετικό. Δεν σας βλέπω, σας βλέπω σφιγμένο. Δεν είναι θετικό που αποδέχθηκε...
1: Εγώ δεν είμαι καθόλου σφιγμένος. Από χαρακτήρα όμως, πρέπει να πω και κατά Νικολάου.
0: Όχι, λέω, επειδή είναι μια δική σας θέση, την οποία αποδέχθηκε η κυβέρνηση ουσιαστικά.
1: Να τη δούμε στην ολότητά της.
0: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Και θα τη δουν οι αρμόδιες, τα αρμόδια τμήματα και το μίσου ΠΑΣΟΚ και θα τοποθετηθεί υπεύθυνο το κόμμα. Εγώ δεν μπορώ επί του πιεστηρίου να μιλήσω για ζητήματα ιδιαίτερα πολιτικά. Θα μπορούσα να μιλήσω, αλλά εγώ δεν είμαι ειδικός να κάνω αυτή την ανάλυση. Πρέπει να γίνει ανάλυση από τους αρμόδιους τομείς και θα τοποθετηθούμε. Ακούστε, εμείς κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις στην ΔΕΘ και στη συνέχεια για τα ζητήματα αυτά. Αν κάποιες τις έχει αποδεχτεί ο κ. Πρωθυπουργός, θα το εξετάσουμε πώς τις έχει αποδεχτεί. Γιατί μπορεί να έχουν ουρίτσες, δεν το ξέρω. Σε ό,τι αφορά μέτρα για την ενέργεια, οτιδήποτε αυλήνει και απαλύνει τους πολίτες, εμείς σε επιχειρήσεις κλπ. Από τη ζήτημα αρχής δεν είμαστε απέναντι. Αλλά θα θυμάστε ότι εμείς έχουμε καταθέσει ένα ολόκληρο πακέτο μέτρων.
0: Σωστά.
1: Για αυτά τα πράγματα.
0: Σωστά.
1: Θα τα μελετήσουν οι αρμόδιοι τομείς που τα είχαν σχεδιάσει και τα μέτρα και θα τοποθετηθεί υπεύθυνα το ΠΑΣΟΚ και προς την κοινωνία και
0: ευχαριστούμε, ευχαριστούμε θερμά το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, γραμματέα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός πριν από μερικά λεπτά στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε.
2: Και του κόστους μεταφορών των πρώτων υλών, αλλά και τελικά των προϊόντων που καταλήγουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Πρόκειται πως για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Και γι' αυτό και η επιλογή της κυβέρνησης είναι να πορευτεί μέσα σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία με βάση τρεις αδιαπραγμάτευσες στοχεύσεις. Πρώτον, να στηρίζει την κοινωνία χωρίς όμως να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Δεν θα ρισκάρουμε λοιπόν σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Ούτε πρόκειται να θέσουμε σε κίνδυνο την διεθνή εμπιστοσύνη η οποία πολύ δύσκολα χτίζεται αλλά και πολύ εύκολα καταραίει. Και αυτό παρά τον πληθωρισμό των υποσχέσεων που δυστυχώς διακινεί η αντιπολίτευση. Δεύτερον, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά αρεστή, οι παρεμβάσεις μας και σε στενόηση με το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και με τα αρμόδια Υπουργεία θα εξετάζονται πια ανά δεκαπενθήμερο. Σε συνδυασμό όμως με τα μέτρα της ΔΕΘ, τα οποία θα έχουμε και σήμερα την ευκαιρία να τα συζητήσουμε, γιατί απαιτούν και νομοθετική επικύρωση. Όλα τα μέτρα της ΔΕΘ, θέλω να θυμίσω, αφορούν ουσιαστικά τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, έτσι ώστε να δώσουμε στους πολίτες ανάσες και αντοχές απέναντι στην παρατεταμένη ακρίβεια, από τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης των συνταξιούχων μέχρι την ετήσια επιστροφή ενοικίου και από τη φροντίδα της οικογένειας μέχρι την στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων, ως τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει για τη στήριξη των αγροτών μας. Η τρίτη κατεύθυνση, τέλος, είναι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία να έχει και μια ευρωπαϊκή σφραγίδα. Σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μια επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μια πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης. Με άλλα λόγια, είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις πέρα από τις γενικές παρενέσεις όπως αυτές που έχουμε ακούσει σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας. Στα παραπάνω τώρα προσθέτουμε μια σειρά από στοχευμένες παρεμβάσεις. Πρώτα, Για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως έχω ήδη μιλήσει, συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα, πριν ανοίξει επίσημα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Και ισχύουν αυτά τα οποία έχω πει. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης στα τέλη του Απριλίου αυτού του έτους. Και βέβαια το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων, θα εξαρτηθεί τελικά από τις τιμές οι οποίες μεταβάλλονται καθημερινά, και γι' αυτό εξάλλου και οι εξαγγελίες θα γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 15η Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα θα υπάρχει και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μην ξεχνάμε ότι οι οριζόντιες προβλέψεις είναι καλές και χρήσιμες, ευνοούν όμως το ίδιο εύπορους και μη. Το ίδιο δεν ισχύει με το επίδομα θέρμανσης. Είναι μια στοχευμένη παρέμβαση η οποία κατευθύνεται σε εκείνους που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είτε εισοδηματική, είτε γεωγραφική. Διότι όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο ένα νοικοκυριό στα Χανιά με ένα άλλο στο Σουφλί. Παράλληλα, καθώς οι πιέσεις στο πετρέλαιο κίνησης αφορούν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, η επιδότηση στην Αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση στον δίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θέλω να θυμίσω ότι και οι αντίστοιχες παρεμβάσεις που γίνονται στην Ευρώπη κινούνται σε αυτό το επίπεδο, ενδεχομένως και λίγο χαμηλότερες. Όπως είπα, είναι ένα μέτρο το οποίο σε αυτή τη φάση θα ισχύσει για τις πρώτες 15 μέρες του Οκτωβρίου. Όμως θα θέλαμε σήμερα να μιλήσουμε και για ένα ακόμα μέτρο, μια ακόμα παρέμβαση, η οποία αφορά παλαιά χρέη των συμπολιτών μας, αλλά κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η αποπληρωμή των οποίων γίνεται ολοένα και πιο δυσχερής. Και ξέρω ότι αυτό το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, ειδικά για ένα μέρος μικρών επιχειρήσεων που εξακολουθούν και κουβαλούν οφειλές οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, που σε ένα περιβάλλον αύξησης του κόστους παραγωγής η εξυπηρέτηση τους γίνεται ολοένα και πιο δυσχερής. Γι' αυτό και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών προβαίνουμε σε μια γενναία πρωτοβουλία, διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120, με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Είναι ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση μάλιστα θα καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024, αντί τα τέλη Δεκεμβρίου του 2023, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Και εκεί φυσικά θα μπορούν να ενταχθούν και αυτόματα όσοι συμπολίτες μας ήδη βρίσκονται στο καθεστώς των 72 δόσεων. Πρακτικά, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, δίνουμε περισσότερο χρόνο και μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση, προκειμένου περισσότεροι πολίτες αλλά και περισσότερες επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην συνέπεια. Και τέλος, μια ακόμα παρέμβαση, την οποία θα έχει την ευκαιρία και το Υπουργείο Οικονομικών να την εξειδικεύσει στη συνέχεια, αφορά τη θέσπιση ακόμα αυστηρότερων όρων στους services, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από τον πληστηριασμό ή την κατάσχεση. Έτσι, αν ένα σερβισερ παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη αυτή θα ακυρώνεται και θα το επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Ενώ αυτόματα ο πολίτης θα πιστώνεται και 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Με την ίδια διάταξη, η οποία σύντομα θα πάρει και την μορφή νόμου, μετατρέπουμε μια ουσιαστικά μη δεσμευτική διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης σε ένα πολύ πιο σαφές και καθορισμένο πλαίσιο, με κανόνες και προθεσμίες απάντησης από τους services, καθώς και τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης. Και σε αυτήν θα υπάρχει πια ένα πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί της ελεύθερης κρίσης του πιστωτή, όπως ισχύει ως τώρα. Και αν ο πολίτης δεν λάβει πλήρη εικόνα της οφειλής του, εντός 45 ημερών, τότε θα παγώνουν και οι τόκοι. Θέλω να σημειώσω ότι ήδη από την 21η Σεπτεμβρίου στον εξοδικαστικό μηχανισμό το όριο υπαγωγής έχει υποχωρήσει στα 5.000 ευρώ, με μια δυνατότητα ακόμα πιο ευνοϊκής ρύθμισης, η οποία φτάνει και τις 240 δόσεις και με αυτόν τον τρόπο χιλιάδες οικειούχοι έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους ανασένοντας από το βάρος των προσαυξήσεων. Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών, απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Κυρίως όμως με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα. Και συνοδεύοντας τα, όπως είπα, και με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αλλά το λέω και με απόλυτη σαφήνεια, μένοντας μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μόνο περιπέτειες μπορεί να φέρουν. Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα. Και νομίζω ότι από αυτήν την άποψη είναι κρίσιμο να εμφανιζόμαστε όλες και όλοι ενήμεροι για την μεγάλη εικόνα, όσο και για τις επιμέρους επιλογές μας. Να μην αρνούμαστε την δύσκολη καθημερινότητα, να εξηγούμε όμως με θάρρος και με αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και ότι ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτήν την διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης της κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας. Επιμένω λοιπόν στη διαπίστωση ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός, η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίκ της προπαγάνδας, αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενίως και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Στο μεταξύ προέχει το ορατό κυβερνητικό όργο και η προβολή που του αξίζει, με σεβασμό γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας, με σεμνότητα γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με περηφάνεια γιατί έτσι δικαιώνεται και το σύνθημα «Το είπαμε και το κάνουμε». Και έτσι κλείνοντας θέλω να σταθώ από την πλούσια ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου σε μια σημαντική πρωτοβουλία την οποία έχουμε ήδη προαναγγείλει, την οποία θα παρουσιάσει στη συνέχεια ο Υπουργός Επικρατείας και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καταθέτουμε στη Βουλή την νομοθετική ρύθμιση για το ηλικιακό όριο των 15 ετών για πρόσβαση των παιδιών και των εφήβων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με το Kids Wallet έχουμε ήδη ένα εργαλείο επιβεβαίωσης ηλικίας. Τώρα κάνουμε το επόμενο θεσμικό βήμα. Προχωράμε και ένα βήμα παραπέρα από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε χρέος μας να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από εθιστικές συμπεριφορές οι οποίες τα κρατάνε ουσιαστικά κολλημένα σε μια οθόνη κινητού. Είναι μια πρωτοβουλία για την οποία θα επιδιώξουμε μια ευρύτερη συμφωνία των κομμάτων, καθώς η προσπάθεια να προστατεύσουμε την ψυχική υγεία των παιδιών μας και η εξασφάλιση περισσότερου ποιοτικού χρόνου μακριά από τις οθόνες θεωρώ ότι αποτελεί κοινό μας χρέος.
0: Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τι είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε να κάνουμε ένα πρώτο γρήγορο σχολιασμό μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Αντώνη.
3: Πρώτα να πω ότι αυτή η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενδιαφέρον, λέει, να περάσουν από τις παρενέσεις σε αποφάσεις. Άρα περιμένουμε να δούμε και στις 12 Οκτωβρίου το Συμβούλιο Κορυφής τι θα αποφασίσει. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι αυτή η αναφορά τους στους services για αν δεν τηρούν τις αποφάσεις που βγαίνουν το δικαστήριο. Είναι πολύ σημαντική να τηρηθεί Γιατί υπάρχουν πολλές καταγγελίες, ενώ συμβαίνει αυτό, μέχρι τώρα δεν τηρούνται οι αποφάσεις.
0: Μίλησε και για πρόστιμα έως και 500.000 ευρώ.
3: Ωραία. Το τρίτο που θέλω να πω αφορά την κατανάλωση και νομίζω θα έπρεπε να το πει ο Πρωθυπουργός, είναι ότι η αδυναμία της χώρας μέχρι στιγμής να έχει αποθήκευση από τις ΑΠΕ. Αυτό δημιουργεί
0: είναι
3: ένα
0: θέμα,
3: μεγάλο,
0: αυτό, μεγάλο θέμα.
3: Τα δάνεια που έχουν πάρει πολλοί δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν γιατί δεν μπορεί να υπάρξει διαθέσιμη ενέργεια και θα έχουμε μια σειρά ακόμα δανείων που θα τυναχτούν στον αέρα. Και το δεύτερο το ουσιαστικό ότι δεν μπορεί η χώρα να αποθηκεύσει και πάμε στη Βουλγαρία που έχει προβλέψει πιο γρήγορα από εμάς. Εδώ το Υπουργείο του κ. Παπασταύρου πρέπει να αποφασίσει.
0: Υπουργείο Ενέργειας.
3: Ενέργειας, να αποφασίσουν να δώσουν το OK για να υπάρξουν αποθήκευση από τις εταιρείες που μπορούν μικρές, μεσαίες, μεγάλες να το κάνουν. Νομίζω και το
0: και
3: τελευταίο.
0: Καθυστερούν πολύ και δεν ξέρω γιατί. Γύρει ερωτηματικά αυτή η καθυστέρηση.
3: Έτσι, ακριβώς. Και το τρίτο, το πολιτικό, είναι η αναφορά του στην αλαζονία με έναν έμεσο τρόπο, χωρίς να την αναφέρει, είπε για συμπεριφορές. Προφανώς
0: ναι, μίλησε όμως για σεμνότητα, μίλησε.
3: Ναι. Προφανώς δεν ήταν τόσο επιθετικός αυτό, γιατί θέλει να το κρατήσει χαμηλά, να ξεπεραστεί η εικόνα αυτή που έχει δημιουργηθεί η αρνητική στην κυβέρνηση. Αυτές οι τρεις-τέσσερις παρατηρήσεις νομίζω μπορεί να τις κάνει κανείς
0: μέχρι τώρα. Και τις προσυπογράφω. Αυτά λοιπόν από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Ανακέμ. Στη φύση τίποτα δεν πάει χαμένο. Γιατί να πηγαίνεις στα δικά μας έργα. Τα μπάζα δεν είναι σκουπίδια, είναι χρήσιμα υλικά που περιμένουν να πάρουν δεύτερη ζωή. Η Ανακέμ κάνει πράξη την κυκλική οικονομία στην Ελλάδα. Με 26 εκατομμύρια τόνους ανακυκλωμένων υλικών μέχρι σήμερα, καθαρίζει τον τόπο μας και χτίζει ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας. Γίνετε και εσείς μέρος της λύσης. Ενημερωθείτε στο anakem.gr. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Ας μεταφερθούμε μέχρι τη Χαλκιδική και το νέο μεταλλείο των Σκουριών, όπου μία από τις σημαντικότερες άμεσες ξένες επενδύσεις περνά πλέον από την κατασκευή στη φάση της παραγωγής. Σε πλήρη λειτουργία, το μεταλλείο αναμένεται να παράγει ετησίως περίπου 140.000 ουγγές χρυσού και 67 εκατομμύρια λίβρες χαλκού. Οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν ενδεικτικά στο χαλκό που απαιτείται για την κατασκευή κινητήρων, καλωδιώσεων και μπαταριών για περισσότερα από 420.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς και στο χρυσό που θα μπορούσε να καλύψει την παραγωγή περισσότερων από 116 εκατομμύρια smartphones. Μιλάμε για ένα νέο κεφάλαιο για τις σκουριές από την εταιρεία, Ελληνικός Χρυσός, που θα σηματοδοτηθεί τις επόμενες μέρες με τα επίσημα εγγένεια του έργου Ελληνικός Χρυσός. Με τον Αντώνη Δελατόλα και μαζί μου έχετε ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα εδώ στον Real FM και βέβαια σας περιμένω 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο, ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Οι νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση της τιμής των καυσίμων, οι ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο για τον ντίζελ, τι θα γίνει με την επιδότηση από τα διηλιστήρια, χωρίς κοινή γραμμή αντιμετώπισης της κρίσης οι ευρωπαϊκές χώρες. Πιο ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, αιτία τα παλιά σπίτια χωρίς μόνωση. Σύμφωνα με τη Eurostat, η χώρα μας έχει από τα υψηλότερα ποσοστά νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν ζεσταίνονται επαρκώς. Ανησυχία για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, κινέζικα μοντέλα παρέκαμψαν τις δικλείδες ασφαλείας και έδωσαν οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων, ακόμη και για δολοφονίες, οι εφιαλτικές εκτιμήσεις για το μέλλον.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Τι έγινε?
9: Τι κάνεις?
8: Καλά, δεν ήρθα, φεύγεις.
9: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
8: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
9: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
8: Γιατί?
9: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
8: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
9: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
10: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς.

0: κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
1: Ανακέμ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία το αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
7: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
8: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
7: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο απεπιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει.

0: σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
2: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και προκατάληψη» και το «Λογική και ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
4: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plessas The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι από το Πρίσμα 92. Σας ευχόμαστε υγεία, ευτυχία, χαρά σε εσάς και τις οικογένειές σας. Άλλη μια μέρα σήμερα, η τελευταία ημέρα του Σεπτέμβρη, είναι 1η Οκτωβρίου αύριο. Πάει και ο Σεπτέμβριος και μπαίνουμε για τα καλά στο δεύτερο μήνα του φθινοπόρου. Να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα στη Ζάκυνθο. Δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα από εχθές. Παραμένει έθριος. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 26 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί εντάσσεως από 2 έως 4 μποφόρ. Θα παραμείνει ο καλός καιρός μέχρι και την Κυριακή, μια και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου θα έχουμε πάρα πολλές βροχοπτώσεις που τις έχουμε πάρα πολύ έτσι για το νησάκι μας πολύ μεγάλη ανάγκη. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, θα αλλάξουμε λίγο το πρόγραμμά μας. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα φιλοξενήσουμε αμέσως τώρα, μια και στο νησί μας γίνεται ένα πολύ σοβαρό διεθνές φεστιβάλ. Είναι το δεύτερο διεθνές φεστιβάλ ψηφιακής αφήγησης, παρακαλώ. Θα φιλοξενήσουμε τον καθηγητή Πανεπιστημίου, κύριο Μιχάλη Μέιμάρη, μαζί με τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Διονύσιο Πόδο, εδώ σε λίγα λεπτά στο στούντιο για να μας πούνε για το φεστιβάλ και το τι περιέχει και πώς θα παρουσιαστεί εδώ στο νησί μας. Διάλειμμα, μην φύγετε, μείνετε μαζί μας.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι μας ακροατές. Σας ευχαριστούμε που κάθε μέρα είσαστε μαζί μας και έχουμε τη μεγάλη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Prisma 92 τον κύριο Μιχάλη Μεϊμάρη. Είναι καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Λοιπόν, και φυσικά μαζί καλεσμένος μας είναι και ο προϊστάμενος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κύριος Διονύσιος Πόθος. Γιατί λοιπόν τους έχουμε καλεσμένους εδώ στην εκπομπή μας? Η Ζάκυνθος φιλοξενεί και πρωτοπορεί πάντα το νησί μας από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου το δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακής Αφήγησης. Λοιπόν, να αφήσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Μεϊμάρη, να μας παρουσιάσει την σημαντική αυτή διοργάνωση που γίνεται στο νησί μας και να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά και τον κύριο Διονύσιο Πόθο, τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί πάντα πρωτοπορεί σε θέματα εκπαίδευσης. Δέχεται βέβαια πολλές φορές κριτικές, τιμώνει ο κύριος Πόθος, αλλά έχει πάντα δίκιο. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά, με πολύ μεγάλη χαρά σας φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο και καλώς ήρθατε στη Ζάκυνθο.
1: Χαιρόμαστε πολύ και ευχαριστούμε για την αγκαλιά που κάθε φορά μας παρέχει το Πρίσμα και εσείς, κυρία Ποταμίτη. Κάνουμε μία προσπάθεια για δεύτερη φορά. Έχουμε κατορθώσει να περάσουμε στην διεθνή κοινότητα της ψηφιακής αφήγησης, απόδοση στα ελληνικά των λέξεων Digital Storytelling, την δημιουργία του πρώτου και μοναδικού φεστιβάλ ψηφιακής αφήγησης στη Ζάκυνθο κάθε 2 χρόνια. Και προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να το εγκαθιδρύσουμε. Πραγματικά βοηθός είναι, πέρα από πολλούς Ζακυνθινούς και Ζακυνθινές, η δευτεροβάθμια διεύθυνση με την αρχή του κυρίου Πόθου, και βέβαια το Πρίσμα, το Στίγμα, ο Συνεφόσκολος, το θέατρο το δημοτικό και άλλοι θεσμικά που βοηθούν όσο μπορούν. Η βοήθεια θα θέλαμε να είναι μεγαλύτερη, δηλαδή δεν έχει γίνει τόσο σαφές ότι οι δράσεις πολιτισμού γυρίζουν πίσω στο ίδιο το νησί. Καταλάβατε, στους ίδιους, αν θέλετε, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δραστηριότητες εμπορικές, οικονομικές και τα λοιπά με το νησί, όσο και αν αυτό εκ πρώτης όψης δεν φαίνεται. Αλλά σε ένα νησί δεν μπορώ να πηγαίνω πλέον το 2026 και εκείθεν στο να έχω μόνο ήλιο, θάλασσα και τα λοιπά. Αυτό πια είναι μια συνήθεια. Λέμε και συμφωνώ μαζί σας ότι είναι το σπουδαιότερο. Αλλά πάω πια κάπου για να δω, να ακούσω, να μάθω κάτι το οποίο φροντίζει και τον πολιτισμό, ιδιαίτερα σε ένα νησί με τέτοιες ρίζες πολιτισμικές όπως η Ζάκυνθος. Φανταστείτε ότι κάθε μικρό νησί, βάλε Καστελόριζο, μεγαλύτερο με πολιτισμό όπως η Σύρος, πόλεις όπως η Δράμα, έχουν φεστιβάλ. Και η Ζάκυνθος αυτή τη στιγμή δεν έχει. Λοιπόν, με νύχια και με δόντια προσπαθούμε να εγκαθιδρύσουμε αυτό. Τώρα, τι θα είναι την Παρασκευή 2, το Σάββατο 3 και τον Κυριακή 4 του μήνα, με ελεύθερη είσοδο για τον καθένα, τα πρωινά στο Σινέ Φόσκολος, τα 2 απογεύματα Παρασκευής και Σαββάτου υπομορφήν εργαστηρίων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Περιβάλλοντος στην Παναγούλα, και την Κυριακή το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο στην Παραλία, θα έχουμε τη χαρά όλοι μας, ελεύθερα ξαναλέω, να ακούσουμε, να δούμε, να συζητήσουμε για ιστορίες τις οποίες εξέφρασαν άνθρωποι από όλα τα μέρη της γης και οι οποίες ομιλούν για καταθέσεις ζωής. Δηλαδή, τι απασχολεί τελικά, αν θέλετε με λίγα λόγια, τους ανθρώπους. Τους οποίους, ξέρετε, τις τελευταίες μέρες έχω αρχίσει και μας αποκαλώ ανθρωποειδή.
0: Διότι το λέτε αυτό?
1: Βλέπουμε, κοιτώντας δεξιά αριστερά πια, το τι γίνεται, το περιβάλλον, η πολιτική διάσταση και δυστυχώς διεθνώς, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε πάρει μια κατηφόρα. Ας ελπίσουμε ότι αυτά τα ανθρωποειδή, τα οποία ευτυχώς ακόμα δεν έχουν ουρές, σιγά σιγά θα μπορέσουν να καταλάβουν ότι δεν πάει πια προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Αυτό είναι, κύριε καθηγητά, και το κεντρικό νόημα του φεστιβάλ, το κεντρικό θέμα, η ανθεκτικότητα της κοινότητας. Μας την εξηγήσετε
1: όπως το λέτε. Όπως το λέτε. Κοιτάξτε, η ψηφιακή αφήγηση, όπως γνωρίζουμε εδώ και χρόνια, και εδώ να πω ότι στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος είχαμε τη χαρά στις 23 Μαΐου να γιορτάσουμε τα 15 χρόνια ενασχόλησής μας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και όχι μόνο με την ψηφιακή αφήγηση, με τη δημιουργία από τις δικές μας εμψυχωτικές δράσεις 2.000 ελληνικών ιστοριών. Καταλάβατε ότι σε 2.000 τέτοιες ιστορίες, οι οποίες περιέχουν μέσα χρώματα, μουσική, την φωνή του δημιουργού κτλ. Έχουμε πάρα πολλά θέματα, από το τι σημαίνει για τον Έλληνα και την Ελληνίδα του 25, 26 και παλιότερα η γυναικοκτονία, ένα θέμα πολύ σπουδαίο δυστυχώς, τι σημαίνουν τα μαθηματικά, τι σημαίνει το φροντιστήριο, τι σημαίνει αυτό που λέμε η κακοποίηση στο σπίτι, δηλαδή θέματα πολύ καθημερινά, η ανίατη αρρώστια κτλ. Έτσι δουλεύουμε όχι μόνο με φοιτητές και φοιτήτριες, αλλά με ανθρώπους τα καπή, με ανθρώπους στο σύλλογο παραδείγματος χάρη Άλμα Ζωής για τις γυναίκες με καρκίνο μαστού και σε άλλα πολλά τέτοια οργανισμούς και δομές όπου οι άνθρωποι θέλουν να μιλήσουν για αυτό που τους απασχολεί, θέλουν να το βγάλουν από μέσα τους, να το βάλουν στο τραπέζι, να το συζητήσουν και εν τέλει να φτιάξουν με τη βοήθεια του υπολογιστή μία μικρή ιστορία 3,5 έως 4 λεπτά, η οποία ουσιαστικά είναι η φωνή η δική τους για το θέμα που τους απασχολεί. Έτσι, παραδείγματος χάρη, στο Άλμα Ζωής, γυναίκες με καρκίνο μαστού περιγράφουν την ιστορία που τους είχε συμβεί. Και καταλαβαίνετε ότι πέρα του καλού αποτελέσματος που έχει για τις ίδιες όταν ακούνε αυτή την ιστορία, γιατί αυτό μέσω του ίντερνετ είναι πλέον γίνεται παγκόσμια γνωστά, φανταστείτε τι είναι αυτό για κάθε γυναίκα, για κάθε συγγενή που βλέπει ότι, σας πω μια χαρακτηριστική φράση, λέει μια γυναίκα η οποία έχει αφαιρέσει και τους δύο μαστούς και λέει, και εγώ λοιπόν δεν είμαι πια γυναίκα, τι λέτε τώρα. Όταν ακούσεις εσείς που είστε και γυναίκα αυτή τη φράση, καταλαβαίνετε ότι πετάς. Έτσι τουλάχιστον εμείς θεωρούμε. Τέτοια θέματα και πολλά άλλα λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε, να ακούσουμε, να παρακολουθήσουμε, να συζητήσουμε στο πλαίσιο αυτού του φεστιβάλ.
0: Κύριε καθηγητά, ναι, μία μικρή διακοπή και θα απευθυνθώ το λόγο σε εσάς, κύριε Επόδο. Πείτε μας λίγο, πραγματικά συγχαρητήρια και ελπίζω οι ακροατές που μας ακούνε να βρεθούν εκεί στο χώρο και να το παρακολουθήσουν. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πιστεύω ότι θα είναι και συγκινητικό. Από αυτά που θα ακούσω.
1: Το λέτε απολύτως σωστά. Φαίνεται πόσο και καταλαβαίνετε το θέμα, αλλά και πόσο έχετε εντρυφήσει σε αυτό προτού μας δεχτείτε στην αγκαλιά του Πρίσματος.
0: Μάλιστα. Παρακαλώ, κύριε καθηγητά.
2: Ναι, εμείς από την πλευρά μας θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τον σταθμό που μας δίνει αυτή την ευκαιρία, αλλά εγώ προσωπικά και τον κύριο καθηγητή, τον οποίο είχα τη χαρά και την τιμή να τον έχω και καθηγητή και πραγματικά όπως απολάμβανα τις διαλέξεις εδώ και χρόνια, απολαμβάνω και τώρα και τις συνεντεύξεις του, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, και την κυρία Λόξα. Πραγματικά είναι μια εκδήλωση, ένα φεστιβάλ το οποίο είναι σημαντικό για το νησί μας, για τον τόπο μας και για την εκπαιδευτική κοινότητα. Γι' αυτό θέλουμε τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας και το πρώτο πειραματικό γυμνάσιο θα συμμετέχει, γιατί όταν ήταν μαθητής, ο διάσημος καθηγητής, ο κύριος Ματσαγκούρας, είχε έρθει στη Ζάκυνθο για εκδρομή, όπως μας είπε. Την εποχή εκείνη όμως δεν έμεναν σε ξενοδοχεία, έμεναν σε σχολεία. Και επειδή είχε μείνει στο σημερινό πρώτο πειραματικό γυμνάσιο, θέλει να έχει την ευκαιρία πάλι να φιλοξενηθεί στον χώρο του σχολείου, να γνωρίσει τους σημερινούς εκπαιδευτικούς και μαθητές και γονείς και να μοιραστεί αυτή την εμπειρία μαζί τους, μαζί με την κυρία Λόξα, και πιστεύουμε ότι είναι μια δράση η οποία είναι πραγματικά πρωτοποριακή και θα ξυπνήσει πάρα πολλές παλιές μνήμες στα σημερινά παιδιά. Θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν εμπειρίες από διάσημους ανθρώπους, εμπειρίες του παρελθόντος. Επίσης να σας πω ότι η ψηφιακή αφήγηση είναι και τέχνη, και μέσα από την τέχνη πάρα πολλοί άνθρωποι αλλάζουν στάση, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Να επιστρέψω σε εσάς.
1: Να προσθέσω, ναι, για παρακαλώ, να γίνει ακόμα πιο κατανοητό στα λόγια του αγαπητού κυρίου Διονυσίου Πόθου, που μας βοηθάει τόσο πολύ επί σειρά ετών, σε συνέδρια, σε άλλες δράσεις, και όπως
0: είμαστε
1: τόνισε ο ίδιος.
0: Είμαστε τυχεροί που έχουμε τον κύριο Πόθου.
1: Όπως τόνισε ο ίδιος, η ψηφιακή αφήγηση είναι και τέχνη, και χαιρόμαστε γι' αυτό. Έτσι εδώ, να μην το ξεχάσω, μας συνοδεύουν και άνθρωποι της τέχνης, κυρία Ποταμίτη, αφιλοκερδώς σε αυτή τη διαδικασία τις τρεις μέρες. Πρέπει να αναφέρω τον κύριο Τάσο Σταμύρη, το γνωστό γλύπτη, ο οποίος δωρεάν θα προσφέρει τα βραβεία για τις ταινίες που θα βραβευτούν. Είναι έργα τέχνης τα οποία αυτός θα φιλοτεχνήσει, αυτός θα δημιουργήσει στη χαρακτηριστική ζακυνθινή πέτρα. Μάλιστα. Επίσης η συμμετοχή του νέου γλύπτη, του κυρίου Θεόδωρου Βυσβάρδη, σε όλα αυτά, αλλά και τον πατέρα και γιο Πυριόχο, που θα έρθουν με τα ταμπουλονιάκαρα να μας θυμίσουν τι είναι η μουσική της Ζακύνθου.
0: Και να παρακαλώ, και να ξέρετε ότι μία μικρή παρένθεση κάνω, πόσο μεγάλη προσπάθεια κάνει η οικογένεια Πυριόχου να διατηρήσει πραγματικά τη μουσική αυτή του ταμπουλονιάκαρου, γιατί χάνεται, ξέρετε, με το χρόνο. Είναι πολύ λιγότεροι αυτοί που ασχολούνται με την παράδοση. Είμαστε πολύ τυχεροί που τους έχουμε.
1: Όπως και οι ομιλίες που γνωρίζετε καλύτερα από εμάς, που σαν UNESCO Ζακύνθου προσπαθούμε, αν μπορέσει, να περάσει και στην άλλη κληρονομιά της UNESCO. Εδώ λοιπόν, αν θέλετε, να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας, το ότι είναι απόλυτα πιο κατανοητό. Άρα, οι μικροί μαθητές του γυμνασίου, μικροί ή μεγαλύτεροι, όπως θέλετε, τους θεωρεί ο καθένας, θα έρθει ένας αριθμός από αυτούς εθελοντικά, μαζί με ορισμένους γονείς και ορισμένους καθηγητές, πάλι εθελοντικά, και θα βρεθούν σε μια αίθουσα σχολική, η οποία θα έχει μετατραπεί πλέον σε αίθουσα όπου αυτοί θα κοιμηθούν το βράδυ της Παρασκευής.
0: Αυτό δεν το ξέραμε.
1: Αυτό είναι το λεγόμενο sleepover. Αυτή είναι η πρωτοτυπία.
0: Το sleepover το ξέρουμε από τα παιδιά μας.
1: Από τα παιδιά σας, αυτά που γίνονται στα μουσεία. Αυτή είναι η καινοτομία που σχεδιάστηκε από τον Όμιλο UNESCO Ζακύνθου, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας, μαζί με το πρώτο γυμνάσιο, το πειραματικό. Αυτοί λοιπόν οι μαθητές, σε μια δράση η οποία λέγεται από τα όνειρα του χθες στα όνειρα του σήμερα, θα έρθουν σε επικοινωνία με έναν άνθρωπο μεγάλης ηλικίας, σπουδαίο καθηγητή, τον κύριο Ηλία Ματσαγκούρα, που έρχεται επί τούτου εδώ, ο οποίος θα τους πει σε αυτή την αίθουσα, προσέξτε τι σπουδαίο είναι. Εγώ κοιμήθηκα προ 60 ετών, καταλάβατε, ως μικρός μαθητής που ήρθε από τη Θήβα εδώ, και όπου, όπως μας εξομολογήθηκε ο ίδιος, δεν ήξερε τι θα πει μέρος που περιφράζεται από θάλασσα και δεν έχει, ας το πω, και έχει φυσικό όριο, γιατί ζούσε στην Πεδιάδα, καταλάβετε, και σε αυτά τα μέρη. Εκεί θα καταλάβουν αυτοί οι μικροί μαθητές ότι κάτι τέτοιο έγινε και κάτι τέτοιο θα γίνει και τώρα.
0: Πολύ
1: και αν θέλετε να το πούμε, να πούμε κάτι ενδιαφέρον εδώ. Αυτό που είχε συμβεί τότε, αγαπητή κυρία και αγαπητέ ηχολήπτη κύριε Πίλικα, που είστε μαζί μας και χαιρόμαστε για όλη την αγκαλιά που μας δίνετε, αυτό που είχε συμβεί και μας διηγείται και θα διηγηθεί στους μικρούς μαθητές ο ίδιος ο Ματσαγκούρας, παρουσία και της ψυχολόγου ψυχοθεραπεύτριας κυρίας Γιωβάνας Λόξα, που είναι πρόεδρος της UNESCO Ζακύνθου, θα τους διηγηθεί το ότι ήταν εκεί οι μικροί μαθητές. Και πήγαν να κοιμηθούν. Οι μικροί μαθητές δεν ήταν μόνο αγόρια, ήταν και κορίτσια. Άρα έπρεπε να είναι χωριστά πρώτα. Όμως εκεί που όλα πηγαίναν καλά, ξαφνικά απ' έξω το μάθανε οι αντίστοιχοι μαθητές στη Ζακυνθινή και αρχίσαν απ' έξω να κάνουν καντάδα στις κοπέλες. Και εκεί έγινε τεράστιο θέμα. Εμείς οι Θηβαίοι που ήρθαμε εδώ, πώς θα επιτρέψουμε τώρα εδώ να παρενοχλούν ούτως υπήν, δηλαδή αυτό που λένε σε εισαγωγικά,
3: τα κορίτσια.
1: Τα δικά μας κορίτσια. Και υπήρχε μεγάλη συζήτηση τι θα γίνει. Η συζήτηση διεκόπη, διότι την ώρα που κάποιος πήγε να ανοίξει την πόρτα, έμεινε το πόμολο στο χέρι του. Οπότε μείναν κλεισμένοι στην αίθουσα, όπως καταλαβαίνετε, σε ένα σεισμογενές νησί. Άρα είχαν μετετέθει όλη η συζήτηση από τη Σερενάτα και από την Καντάδα στο πώς θα βγούμε από την αίθουσα. Ευτυχώς από μηχανής θεός ένας άλλος καθηγητής άνοιξε. Θέλω να πω, καταλαβαίνετε ότι οι νέοι μικροί μαθητές του 26 το να βρεθούν σε σχέση με αυτό που είχε συμβεί 60 χρόνια πριν. Έχουμε προσπαθήσει και να δοθεί ένα σνάκα, στο πούμε, ένα φαγητό στα παιδιά. Δεν ξέρω αν μπορέσουμε να έχουμε ακόμα και μουσική ώστε να αναβιώσει αυτό.
3: Αυτό είναι εύκολο.
1: Η μουσική, οι μικροί και μικρές μαθήτριες θα ηχνογραφήσουν μετά τα όνειρά τους για να έρθουν σε επικοινωνία με αυτό που είναι ο τίτλος αυτής της καινοτομίας που κάνουμε με τη δευτεροβάθμια, η οποία είναι όταν τα όνειρα του σήμερα συναντούν τα όνειρα του χθες.
3: Πολύ ωραία. Και αυτό θα γίνει την Παρασκευή το βράδυ.
1: Την Παρασκευή το βράδυ στο χώρο του Σχολείου.
3: Δηλαδή τα παιδάκια με τους γονείς
1: και τους καθηγητές. Με τη διευθύντρια του σχολείου. Εννοείται. Η οποία έχει την όλη ευθύνη, η κυρία Λιβέρη.
3: Δηλαδή την Παρασκευή το βράδυ θα κοιμηθούν εκεί.
1: Ναι.
3: Πάρα
1: πολύ. Άρα είναι σαφές ότι κάποιοι άνθρωποι που ακούνε σήμερα από το Πρίσμα ότι θα γίνει κάτι τέτοιο μπορούν να έρθουν κάτι στην αρχή να δουν, αλλά μετά αυτό θα είναι μια δράση
3: είναι
1: η οποία θα περιοριστεί στους ανθρώπους που είναι οι κύριοι πρωταγωνιστές.
3: Μου θυμίζετε και εμένα τα παιδικά μου χρόνια, κύριε καθηγητά, σε ένα ορεινό χωριό, στις Βολήμες συγκεκριμένα, που θυμάμαι χαρακτηριστικά τον δάσκαλο να κοιμάται μέσα στο χώρο του σχολείου.
1: Έχω πάρα πολλές αναμνήσεις.
3: Δεν υπήρχε κατάλημα και θυμάμαι και τους χωριανούς και τους γονείς πάντα πόσο πρόθυμοι και φιλόξενοι ήταν το να προσφέρουν φαγητά και ό,τι ήθελε ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός. Πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό.
1: Κυρία
3: αυτό.
1: Πίλικα, κυρία Ποταμίτη, με συγχωρείτε. Αυτός ο Πίλικας τα κάνει όλα.
3: Ναι, βέβαια.
1: Με κοιτάει έντονα. Αυτά ευτυχώς δεν διασώζονται από το μεγάλο εθνικό μας συγγραφέα, τον θεωρώ εγώ, από τον κύριο Παπαδιαμάντη. Παπαδιαμάντης μεταφέρει αυτό το άρωμα της ελληνικής επαρχίας του άλλοτε με αυτή την ωραία γλώσσα, την οποία δυστυχώς δεν μπορούν εύκολα να πλησιάσουν νέοι και νέες, εγώ τη λατρεύω.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, να ξαναθυμηθούμε άλλη μια φορά. Πείτε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, το πρόγραμμα. Να ξεκινήσουμε από την Παρασκευή.
1: Ναι, ναι. Το πρωί της Παρασκευής 2 Οκτώβρη στο Σινέ Φόσκολος, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, προβολές και συζητήσεις ελεύθερες στο κοινό. Το απόγευμα εργαστήρια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα περιβάλλοντος, στην Παναγούλα. Το Σάββατο τα ίδια, δηλαδή πρωί πάλι στο Φόσκολο, το απόγευμα εργαστήρια. Την Κυριακή πάλι στο Φόσκολο και το βράδυ της Κυριακής η τελετή λήξης, όπου θα έχουμε πολλά και διάφορα εκπλήξεις πολλές και σας καλούμε εκεί από τις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο στην Παραλία. Εδώ να προσθέσουμε αυτή την καινοτόμο δράση που φτιάχνουμε μαζί με τη Δευτεροβάθμιο και ιδιαίτερα τον κύριο Πόθο και την κυρία Λιβέρη, στο πρώτο γυμνάσιο που είναι και πειραματικό, η οποία αφορά τη συζήτηση, την αν θέλετε αλληλοαντιδραστική σχέση με τον καθηγητή Ματσαγκούρα και την ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια κυρία Λόξα, οι οποίοι επί τούτου έρχονται στο νησί για αυτή τη δράση με τους μικρούς μαθητές που θα κοιμηθούν εκεί παρέα με γονείς και καθηγητές τους σε ένα λεγόμενο sleepover.
3: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και κύριε καθηγητά, κύριε Πόθο, ευχαριστούμε μεγάλη. Μεγάλη μας τιμή που είσαστε σήμερα
1: και
3: εδώ
1: μας.
3: Και πραγματικά τι να πω, να αγκαλιάσει ο κόσμος αυτή την εκδήλωση, να, και τις δύο ημέρες να έχουμε κοινό, και πραγματικά αυτό της Παρασκευής το βράδυ είναι πάρα πολύ συγκινητικό.
1: Θέλω να προσθέσω, αν έχω μισό λεπτό, επειδή πρέπει να αναφέρονται ότι ξέρετε κάποιοι ξένοι που έρχονται από τα πέρατα του κόσμου, Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία κλπ, έρχονται με τη δυνατότητα προσφοράς εδώ φιλοξενίας. Και για αυτή τη φιλοξενία πρέπει δημόσια να ευχαριστήσουμε τόσο τη Χριστίνα Τετράδη όσο και τον κύριο Χρήστο Ξένο και τη Βένια Ξένου, που δίδουν δωρεάν φιλοξενία, διότι ο άλλος από το εξωτερικό, αν δεν του δώσεις και κάτι,
3: ναι,
1: δεν μπορεί να καλύψει τέτοια δυσβάστακτα στην εποχή μας έξοδα.
3: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι. Περνάμε σε διαφημίσεις. Μείνετε μαζί μας, σε λίγο θα είμαστε κοντά σας.
4: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
8: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλ Milky Cake 4 τεμαχίων 2.05. Με βγάλ Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1.88. Μίλκο γάλα με κακάο 1.02. Μπανάνες εισαγωγής 1.29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plessas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Θα παραμείνουμε σε θέματα εκπαίδευσης. Σε λίγο έτσι ανάποδα ξεκινήσαμε. Έχουμε μαζί μας τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τώρα είχαμε πριν τον κύριο Πόδου, τον κύριο Κατσίμπελη. Για να δούμε τι γίνεται με το σχολείο πάνω στον Άγιο Λέοντα. Καλό μεσημέρι κύριε προϊστάμενε.
1: Καλό μεσημέρι και εσάς και στους ακροατές.
0: Είχαμε πριν τον συνάδελφό σας εδώ για το δεύτερο φεστιβάλ που θα φιλοξενηθεί στο νησί μας από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου. Είναι δεύτερο διεθνές φεστιβάλ ψηφιακής αφήγησης με πολλούς καλεσμένους και ήταν, στο στούντιο είχαμε φιλοξενήσει και τον κύριο Μιχάλη Μεϊμάρη, καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Είχαμε συμμετάσχει και εμείς πέρσι και είχε μια εξαιρετική επιτυχία στο ίδιο συνέδριο.
0: Μάλιστα.
1: Και πράγματι είναι πολύ σημαντικό για τη Ζάκυνθο που διοργανώνεται εδώ αυτό το συνέδριο.
0: Μάλιστα. Πάμε στα δικά μας. Λοιπόν, τι ειδήσεις έχουμε, τι νέα έχουμε για το σχολείο στον Άγιο Λέοντα.
1: Επικοινωνήσαμε με τη διευθύντρια σήμερα, την κυρία Πόζογλου, και μας ενημέρωσε, μας έχει στείλει και έγγραφη ενημέρωση στη συνέχεια ότι όλα βαίνουν καλό σήμερα. Τα παιδιά βρίσκονται κανονικά στη σχολική μονάδα, στις αίθουσές τους και στο προάβλιο και δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κανένα πρόβλημα και ελπίζουμε να μην ξαναυπάρξει. Από ό,τι με ενημέρωσε έγιναν παρεμβάσεις και απεντομώσεις νέες, αλλά και παρεμβάσεις στα αδέσποτα και κυρίως στις γάτες που υπήρχαν εκεί στην περιοχή, ώστε να λάβουν τις σαμπούλες που χρειάζεται, ώστε να μην έχουν ψήλους και να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
0: Δηλαδή, μοιράστηκαν από το Δήμο αμπούλες στους κατοίκους της περιοχής.
1: Ναι, αυτό κατάλαβα, ότι έγιναν κάποιες παρεμβάσεις στις αδέσποτες γάτες που υπάρχουν εκεί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, τα μαθήματα, σήμερα όλα καλά, δεν σας έχουν αναφέρει κάτι εκεί εκπαιδευτικοί τα παιδάκια, και όλα βαίνουν καλώς. Τώρα, να πούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μία προσοχή και εκεί από τους κατοίκους και να επιμεληθεί και ο πρόεδρος με τα δέσποτα, λέτε, έτσι, και με τα ζώα που είναι.
1: Κοιτάξτε, εμείς
0: δύσκολο
1: έχουμε
0: αυτό,
1: λάβει ως εκπαιδευτική μία πρωτοβουλία. Έχω στείλει και επιστολή και στην επόπτρια ποιότητας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ζακίνθου, την κυρία Χαρδαλούπα, και στη σύμβουλο ΠΕ70 την κυρία Χουλιάρα. Έχω στείλει και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου να κάνουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ελπίζω να γίνει σύντομα, όταν μπορέσουν και οι σύμβουλοι να επισκεφτούν τη σχολική μονάδα, γιατί έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα στη διεύθυνσή μας. Δεν υπηρετούν μόνιμα σύμβουλοι στη διεύθυνσή μας. Και είναι σοβαρό αυτό σε μερικές περιπτώσεις τέτοιες που θέλουμε άμεση παρέμβαση των συμβούλων. Έχω δώσει λοιπόν να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα που να το σχεδιάσει όλοι μαζί, που να αφορά αυτό το πρόβλημα και τη διαχείρισή του, ώστε να ενημερωθούν και τα παιδιά πώς πρέπει να λειτουργούμε όταν έχουμε ζωάκια στο σπίτι, πώς πρέπει να λειτουργούμε με τα δέσποτα, τι πρέπει να κάνουμε, τι δεν πρέπει, και να ξεχωρίσει το πρόγραμμα ανάλογα και με τις ηλικίες των παιδιών, γιατί άλλα πράγματα θα μάθουμε στα μικρά παιδάκια, άλλα στα πιο μεγάλα, ώστε να αλλάξει η νοοτροπία των παιδιών, να ενημερωθούν για το ζήτημα, για να λειτουργήσουν μετά και τα παιδιά ως πολλαπλασιαστές και να αλλάξει και η νοοτροπία ολόκληρης της περιοχής εκεί, των γονέων και της τοπικής κοινωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύω θα τα καταφέρουμε να γίνει αφορμή δηλαδή όλο αυτό το πράγμα για κάτι καλό και θετικό για όλους μας.
0: Μάλιστα. Τώρα το σχολείο, έχω δει και εγώ φωτογραφίες από το σχολείο, θα μπορούσε να, να φτιαχνούν κάπως διαφορετικά τα κάγκελα, να περιφραχθεί, να βάλετε κάτι τώρα, δεν ξέρω, συνεργασία πάντα με το Δήμο και τις τεχνικές υπηρεσίες, δεν ξέρω ποιος έχει την ευθύνη και ο Δήμος έχει, για να μην μπαίνουν κάποια ζώα μέσα στο χώρο του σχολείου. Βέβαια δύσκολο και αυτό, αλλά καλό θα ήταν να γίνει μια προσπάθεια.
1: Ναι, σίγουρα πολλά μπορούν να γίνουν. Πρόκειται για γατάκια, θα μπορούσαμε να βάλουμε και λεπτό σύρμα, αλλά όμως τα γατάκια, ξέρετε, έχουν. Όταν επισκέφτηκα το σχολείο πριν μερικές μέρες πάλι, είδα πάνω στα αυτοκίνητα που ήταν δίπλα των εκπαιδευτικών, ήταν πάνω γατάκια, πάνω στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το γατάκι είναι και ένα ζωάκι το οποίο μπορεί εύκολα να διεισδύσει παντού από πάνω. Ξέρετε, σκαρφαλώνει, κάνει, είναι. Και ιδίως όταν υπάρχουν πάρα πολλά αδέσποτα, ναι, βρίσκουν και φαγητό μέσα στο προάβλιο.
0: Βέβαια.
1: Ή πολλές φορές κάποια παιδάκια,
0: ναι,
1: από αγάπη για το ζωάκι μπορεί να του πετάξουν και κάτι και ξέρετε. Mm-hmm. Δημιουργείται όλο αυτό το θέμα και μπαίνουν, θα βρουν τρόπο να μπουν, δηλαδή είναι δύσκολο να τα αποτρέψουν.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Και
0: λοιπόν,
1: πιστεύω ότι, όμως, ναι, ότι με την ευαισθητοποίηση όλων και mm-hmm. της κοινωνίας και του Δήμου και τη διαχείριση των αδέσποτων μπορεί να καταφέρουμε να το λύσουμε οριστικά αυτό το πρόβλημα και να μην το ξανάχουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Προϊστάμενε, μακάρι να σταματήσει εδώ το θέμα, να μην ξαναέχουμε το πρόβλημα και να πάνε όλα καλά, να συνεχιστεί η εκπαιδευτική και η σχολική χρονιά έτσι με ηρεμία. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Ακούσαμε τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κύριο Κατσίμπελη. Έχουμε εδώ μπροστά μας και μία άλλη εκδήλωση όμως. Ο κύριος Κατσίμπελης είπε ότι σήμερα το σχολείο άνοιξε κανονικά, τα παιδιά επέστρεψαν, όλα βαίνουν καλώς μέχρι στιγμής και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, θα έχουμε και μία άλλη εκδήλωση για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, 7 η ώρα το απόγευμα, στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου από τον Όμιλο UNESCO. Στην εκδήλωση συμμετέχει ο κύριος Γιάννης Ξανθούλης, δημοσιογράφος, συγγραφέας, και το θέμα θα είναι ιστορίες, πρόσωπα, ζωές και η τέχνη της αφήγησης, ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας και της δημοσιογραφίας μέσα από τις εμπειρίες και τα έργα του Γιάννη Ξανθούλη. Ξεκίνησε πολύ όμορφα ο Οκτώβριος με πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Πάντα γίνονται πράγματα στο νησί μας και καλό είναι εμείς να τα παρακολουθούμε. Λοιπόν, αφήνουμε το θέμα των εκδηλώσεων και της εκπαίδευσης και πάμε στα δικά μας. Δικά μας ήταν και αυτά, αλλά σήμερα το απόγευμα, 6:30 περίπου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα συμβούλιο που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μια και το πρώτο θέμα αφορά το έργο που γίνεται πάνω στον αγωγό Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα. Το ενδιαφέρον είναι όμως ότι ο Δήμαρχος, μετά από αίτημα της αντιπολίτευσης και των υπολείπων παρατάξεων και ιδιαίτερα της Δύναμη Ελπίδας, θα τοποθετηθεί πάνω στο θέμα του αγωγού, αλλά σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κυρίου Διονυσίου Πλέσα, που φιλοξενήθηκε και σε μας και σε άλλους συναδέλφους, δεν θα απαντήσει ο Δήμαρχος στις ερωτήσεις της Δύναμη Ελπίδας και του κυρίου Αρετάκη και της Λαϊκής Εισπύρωσης, αλλά θα απαντήσει στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έκανε αναφορά στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για το θέμα αυτό. Και εγώ ξαναλέω για άλλη μια φορά ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι βουλή, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν είναι βουλευτές και ο Δήμαρχος οφείλει να απαντήσει γραπτός στη Βουλή και από εκεί και πέρα να τεκμηριώσει τις απόψεις και τις θέσεις του πάνω σε αυτό το έργο και στη συνέχεια για να μπορέσει οι αρμόδιοι υπουργοί να απαντήσουν στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Έτσι γίνεται η διαδικασία, έτσι πάει, πιστέψτε με, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, το έχω ψάξει το θέμα. Λοιπόν, τώρα θα παρακολουθήσουμε και εμείς τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, θα δούμε και ποιες είναι οι ερωτήσεις που θα θέσει η αντιπολίτευση. Πάμε τώρα να δούμε το άλλο θέμα της τηλεμετρίας. Διαβάζουμε λοιπόν από την έγκυρη ιστοσελίδα «Η Ειδήσεις» και του δημοσιογράφου Βασίλη Ανδριανόπουλου ένα άρθρο με θέμα «Το σκάνδαλο με τα υδρόμετρα έφτασε και στη Ζάκυνθο, πόρισμα φωτιά και πρόστιμα, οι ελεκτικές αρχές εντόπισαν 22 αστοχίες σε εισαγωγικά και οι πόροι που μπορούν να ζητηθούν πίσω φτάνουν έως και τα 2,6 εκατομμύρια ευρώ. Να δούμε λοιπόν τι αναφέρει το άρθρο του δημοσιογράφου Βασίλη Ανδριανόπουλου. Αλλαγή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, μη πλήρης λειτουργία του συστήματος καθώς και διαδικαστικές και διαγωνιστικές παρατυπίες. Αυτό είναι ορισμένα από τα 22 ευρήματα που εντοπίζονται στην προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Ιόνια Νησιά σχετικά με το έργο που αφορά υδρόμετρα στη Ζάκυνθο. Στην επίμαχη έκθεση που βρίσκεται σε γνώση της ιστοσελίδας προτείνει
Προτείνεται η ανάκτηση σχεδόν 400.000 ευρώ εφόσον δεν υπάρχει άμεση συμμόρφωση. Σε περίπτωση που το έργο δεν είναι πλήρως ολοκληρωμένο και λειτουργικό, έως τα τέλη του 2026 προτείνεται η ανάκτηση του συνόλου των δαπανών, δηλαδή ποσού άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οπότε λοιπόν, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του ειδήσεις, για την υπόθεση έχει ενημερωθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία το τελευταίο διάστημα ερευνά την προμήθεια ψηφιακών υδρομέτρων από δήμους για ενδεχόμενη κατασπατάληση κοινοτικών πόρων. Το είχαμε αναφέρει και εδώ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά το θέμα των υδρομέτρων, των ψηφιακών υδρομέτρων, όχι μόνο στη Ζάγκρεφ. Στη Ζάγκρεφ το θέμα τελευταίο έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια περίπου σε πάρα πολλούς δήμους της χώρας. Και τελευταία φτάσαμε και εδώ στην Ζάγκυρθο. Συνεχίζεται το άρθρο στην ιστοσελίδα με το εξής. Η επίμαχη προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης προγράμματος Ιόνια Νησιά φέρει ημερομηνία 2 Σεπτεμβρίου, ενώ ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στα μέσα Μαΐου του 2025. Λοιπόν, από το 2025, μέσα Μαΐου του 2025, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος, η Διαχειριστική Αρχή που λέμε εδώ για τα Ιόνια νησιά, έχει πραγματοποιήσει τον έλεγχο, ενώ επιτόπιο έλεγχο έκανε τις 2 Σεπτεμβρίου του 2026. Η δημόσια δαπάνη του υποέργου ανέρχεται σε 2.637.561,16 ευρώ, ενώ το σύνολο των δαπανών που ελέγχθηκαν σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο που επαληθεύτηκε ανέρχεται στο ποσό των 1.560.722,63 ευρώ. Αυτά λοιπόν αναφέρει έγκριτη στο σελίδα οι ειδήσεις για το σκάνδαλο, όπως αναφέρει αυτή, με τα υδρόμετρα. Το σκάνδαλο με τα υδρόμετρα έφτασε στη Ζάγκυρθο και μέσα έχει το πόρισμα φωτιά αλλά και τα πρόστιμα. Αυτά λοιπόν, αναμένουμε και με πολύ μεγάλη έτσι περιέργεια να δούμε και αγωνία, να δούμε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα συζητηθούν και άλλα θέματα εκεί, αλλά πιστεύω εγώ προσωπικά ότι το θέμα τη συνεδρίαση θα μονοπολίσει το πρώτο θέμα, που είναι η απάντηση του Δημάρχου, η τοποθέτηση του Δημάρχου για τον αγωγό Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα.

Για να δούμε μία άλλη είδηση. Σήμερα το πρωί έγινε αυτό και πραγματικά καρδιοκτυπήσαμε, γιατί νομίζαμε ότι πρόκειται για αεροπειρατεία. Λοιπόν, ένα αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς το Τελαβίβ στο Ισραήλ, εξέπεψε σήμα κινδύνου σήμερα το πρωί και πραγματοποίησε αναστροφή με κατεύθυνση προς τη Σαουδική Αραβία, όπου προσγειώθηκε πριν από λίγο. Πρόκειται λοιπόν για αεροσκάφος της Fly Dubai, το οποίο εντοπίστηκε για τελευταία φορά σε ιστοτόπους παρακολούθησης πτήσεων κοντά στο αεροδρόμιο της Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία, ενώ στο αεροσκάφος φέρεται να επέβαιναν περίπου 180 Ισραηλινοί, μεταξύ των οποίων 17 μικρά παιδιά. Σύμφωνα λοιπόν με τις ειδήσεις και τις πληροφορίες που έχουμε από το Ισραήλ, ενεργοποιήθηκε ο κωδικός που υποδηλώνει αεροπειρατεία ή παράνομη παρέμβαση, γεγονός που σημαίνει συναγερμό στο Ισραήλ. Το αεροσκάφος έκανε βουτιά από τα 34.000 πόδια στα περίπου 16.000 μέσα σε διάστημα μόλις 2 λεπτών, γύρω στις

Ο Ισραήλ, ο Πρωθυπουργός, ο Νιατανιάχου, συγκάλεσε εκτάκτως σύσκεψη ασφαλείας με αξιωματούχους της άμυνας. Τώρα, το αεροπλάνο προσγειώθηκε και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το περιστατικό, αν είναι δυνατόν, οφείλεται σε έναν φοβερό τσακωμό μεταξύ των δύο πιλότων, μέσα στο πιλωτήριο κατά την ώρα της πτήσης. Δεν είναι ακόμη γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Ήταν τόσο πολύ μεγάλος ο τσακωμός που ποιος ξέρει τι έγινε μέσα εκεί, και έτσι αυτοί αναγκάστηκαν να προσγειώσουν το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας και να προκαλέσουν όλο αυτό το πανικό στους ανθρώπους που είτε στους επιβάτες που ήταν μέσα.

Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: Είμαι τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
2: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
3: Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Πρίσμα 92.
8: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
9: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Ξανά μαζί σας κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε κάποια θέματα που απασχολούν τους αγρότες μας. Έχουμε μαζί μας τον Διευθυντή της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, τον κύριο Διονύσιο Βελτζάγια. Για να δούμε τι γίνεται με την... έχει ξεκινήσει η ελαιοκομική περίοδος. Πώς πάει, κύριε Πρόεδρε? Πρόεδρε, σας έκανα Διευθυντή. Μ' ακούτε?
1: Καλό μεσημέρι στο βάθος σας.
0: Ναι. Μπορείτε να μετακινηθείτε κάπου, κύριε Βελτζάγια, για να σας ακούμε καλύτερα?
1: Ναι, τώρα μ' ακούτε?
0: Τώρα ναι, πολύ καλά.
1: Λοιπόν, η ελαιοκομική περίοδο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
0: Ναι.
1: Λόγω του διζάνιου. Είναι σαν κατάλληλα.
0: Δεν σας ακούω καλά. Πηγαίνετε κάπου λίγο πιο, κάπως διαφορετικά, να σταθείτε, είσαστε εν κινήσει?
1: Όχι, όχι, σε μέσα.
0: Τώρα σας ακούω. Τώρα σας ακούω.
1: Λοιπόν, η ελαιοκομική περίοδος της Ζάκη δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
0: Ναι.
1: Λόγω του ότι εδώ τα χτήματα δεν είναι υποτιστική. Η ελαιόλαδος δεν είναι υποτιστική.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε την ανοβρία, έχουμε την κλιματική αλλαγή, είναι όλα αυτά μαζεμένα.
0: Ναι.
1: Όμως από πληροφορίες που έχουμε τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί υπάρχει πρόβλημα με την τιμή του ελαιολάδου.
0: Mm.
1: Και καταλαβαίνετε ότι τα ημερομίσθια είναι πανάκριβα, δεν υπάρχουν εργαζόμενοι.
0: Mm.
1: Και καταλαβαίνω ότι υπάρχει πρόβλημα. Επίσης, από πληροφορίες επίσημες που έχουμε, η Ισπανία θα έχει 30% αύξηση παραγωγής.
0: Θα έχει 30%, λοιπόν, 30% είπατε.
1: 30% αύξηση παραγωγής θα έχει η Ισπανία, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που έχουμε.
0: Αυτό σημαίνει ότι θα πέσει η τιμή του λαδιού.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με τις εισαγωγές που γίνονται από τις χώρες,
0: ναι,
1: έχουμε πρόβλημα.
0: Η Τινησία, που και αυτή είναι έτσι μια δυνατή χώρα σε παραγωγή ελαιολάδου.
1: Δυστυχώς έχουμε μεγάλη παραγωγή και από τρίτες χώρες, αυτό είναι το χειρότερο,
0: ναι,
1: που εισάγονται τα προϊόντα σε ευρωπαϊκές χώρες,
0: mm,
1: προϊόντα που καλλιεργούνται με φυτοφάρμακα απαγορευμένα για μας,
0: ναι,
1: και καταλαβαίνετε όλα αυτά τα προβλήματα μας δημιουργούν,
0: ναι,
1: διάφορες ιστορίες.
0: Περιμένετε, εσοδιά έχουμε φέτος ικανοποιητική παραγωγή?
1: Η γνώμη μου είναι ότι δεν έχουμε, διότι λόγω της κλιματικής αλλαγής,
0: mm,
1: τα τελευταία 5 χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχουν ελαιώνες οι οποίοι δεν προχωράνε στην καρπόδηση. Ενώ έχουμε άνθρωποι της άνθρωση,
0: ναι,
1: η καρπόδηση δεν ολοκληρώνεται.
0: Δεν έχει βρέξει,
1: λοιπόν,
0: κιόλας. Τώρα αυτή
1: είναι
0: την περίοδο.
1: Είναι μία μέτρια.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Έτσι, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Η τιμή στο ελαιόλαδο είναι πόσο είναι περίπου αυτή την περίοδο?
1: Περίπου στα 3 ευρώ, αλλά δεν υπάρχει ζήτηση. Αυτό το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ζήτηση καθόλου.
0: Ναι. Πέρυσι ήταν στα 5 ευρώ, νομίζω.
1: Πέρυσι ήταν στα 5. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι έχουν οι εμπόροι πλησιάσει σε ελαιόλαδα με αυτές τις τιμές, mm, και σήμερα δεν γίνονται πωλήσεις. Έχουν παγώσει οι πωλήσεις.
0: Μάλιστα. Τώρα, όταν λέτε δεν υπάρχουν εργάτες, είχαμε πέρυσι εργάτες και δεν έχουμε φέτος, τι έχει αλλάξει?
1: Όχι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Οι εργάτες λιγοστεύουν.
0: Mm-hmm.
1: Οι εργάτες λιγοστεύουν με αποτέλεσμα να έχουμε έλλειψη και να κρυβαίνουν τα μεροκάματα.
0: Ναι.
1: Πάμε σε ασίγουρες καταστάσεις. Επίσης και με τα λειτουργία θα έχουμε πρόβλημα φέτος.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Η ενέργεια, το ρεύμα είναι πάρα πολύ ακριβό.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνετε, ακριβή η ενέργεια αυτή είναι ο λάδι. Το,
0: ναι,
1: πυρηνέλαιο από το πυρήνα θα είναι πολύ χαμηλά και καταλαβαίνετε όλα αυτά θα δημιουργήσει πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Μια ζωφερή κατάσταση περιγράφεται, δεν ξέρω και...
1: Αυτή είναι,
0: ναι,
1: η πραγματικότητα.
0: Ναι. Τώρα,
1: δυστυχώς, αυτή είναι η,
0: ναι, η παραγωγή, τι σας λένε, δηλαδή, άκουσα και κάποιες δηλώσεις στον συνάδελφο κύριο Γιώργο Αναγνωστόπουλο με τον πρόεδρο των ελαιοτριβέων, που σκέφτονται οι άνθρωποι να κλείσουν, να μην ανοίξουν τα ελαιοτριβεία τους.
1: Αν συνεχίσει αυτή η ανοβρία,
0: ναι,
1: άλλες 10-15 μέρες θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα, θα έχουμε πολύ μικρή ποσότητα λαδίδων,
0: mm-hmm,
1: γιατί θα πάθουμε σε μια ελαιοκάρπωση. Αυτό, όλα αυτά δημιουργούν ένα πρόβλημα. Ήταν ασύμφωνη δηλαδή η συγκομιδή της αλιάς.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι, καταλάβαμε. Μάλιστα. Με τη σταφίδα, τι φέτος, πώς τα πήγαμε, η παραγωγή, το έχουμε ξανακουβεντιάσει, είναι σαφώς μειωμένη, αλλά σε σχέση με πέρυσι είχαμε ακόμη με λιγότερες ποσότητες.
1: Η παραγωγή
0: σταφίδας
1: δυστυχώς είναι μειωμένη.
0: Mm.
1: Είναι μειωμένη σε σχέση με τα πέρυσι. Και το άλλο είναι ότι δεν βλέπουμε να υπάρχει μια τιμή σταθερή, μια τιμή που θα μπορέσει ο παραγωγός να καλλιεργήσει. Δεν ανοίγουν ακόμα τα χαδιά τους, οι έμποροι για να μας δούμε τι τιμές θα υπάρξουν. Και δυστυχώς και στο εξωτερικό υπάρχει ένα πάγωμα.
0: Δηλαδή η φετινή σοδειά...
1: ένα πάγωμα, ναι, σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές.
0: Α, η φετινή σοδειά της ταφίδας δεν απορροφήθηκε στις αγορές. Παραμένει
1: όχι,
0: στην Ένωση.
1: Είναι νωρίς ακόμα. Ναι. Τώρα θα ξεκινήσουν οι εξαγωγές.
0: Που είναι γιορτές, ναι.
1: Και περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε. Δεν υπάρχει όμως ακόμα η ζήτηση την οποία περιμέναμε. Ναι. Φεύγει ο Σεπτέμβρης και έπρεπε ήδη να έχει υπάρξει ένα ενδιαφέρον.
0: Δηλαδή δεν έχετε καθόλου ενδιαφέρον ή είναι μειωμένο? Μειωμένο.
1: Η παραγωγή είναι μειωμένη και
0: το ενδιαφέρον, λέω, για να πουληθεί το προϊόν.
1: Το ενδιαφέρον ακόμα δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους ακόμα οι εξαγωγές.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: είναι μια κατάσταση, ναι, που καταλαβαίνετε, που πάμε από το κακό στο χειρότερο. Υπάρχει μια οργανωμένα αντιαγωγική πολιτική, την οποία να ακολουθούν και οι κυβερνήσεις ελληνικές, αν να εξαφανίσουν τον πρωτογενή τομέα.
0: Μάλιστα. Τώρα που είχαν έρθει αυτό το...
1: Ας ελπίσουμε να αλλάξουν μυαλά οι κυβερνώντες και να δουν το θέμα, να δουν ότι πάμε προς εξαφάνιση του πρωτογενή τομέα. Αν δεν το καταλάβουν αυτό, θα έχουν πρόβλημα.
0: Συναντηθήκατε με το κλιμάκιο των, που είχε έρθει τώρα στη Ζάκυνθο?
1: Με τα κλιμάκια που έρχονται στη Ζάκυνθο συναντιόμαστε πάντα. Δυστυχώς όμως, μόλις φεύγουν, ίσως τα χαρτιά να πετάνε στον κράτο των αφήσεων, γιατί ποτέ δεν παίρνουμε απάντηση. Το ίδιο έγινε και πριν 2 χρόνια, 2,5, που είχε έρθει ένα κλιμάκιο, να θυμόσαστε, με 5-6 υπουργούς. Τα είπαμε τα προβλήματα, δυστυχώς δεν πήραμε καμία απάντηση. Πιστεύω τώρα ότι επειδή είναι πιο νεότεροι άνθρωποι, να μην πάμε στην ίδια κατάσταση. Δηλαδή να μην πεταχτούν τα χαρτιά στον κράτο των αφήσεων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την τοποθέτηση, κύριε Πρόεδρε. Ελπίζουμε την επόμενη φορά να είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα και να βρέξει. Είναι πολύ σημαντικό. Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Ακούσαμε τον κύριο Διονύση Βερτζάγια, προβληματισμένος ήταν και για την και για τη σταφίδα και για την τιμή του ελαιολάδου. Δεν είναι καλά τα πράγματα φέτος. Εμείς πιστεύαμε το καλοκαίρι, είχαμε φιλοξενήσει και τον κύριο Διονύση Τσιριγότη, δηλώσει ότι η φετινή σοδιά είναι πάρα πολύ καλή. Δεν έβρεξε όμως την χρονική περίοδο που έπρεπε και έτσι δεν θα έχουμε τόσο καλή παραγωγή ελαιολάδου, εκτός και αν αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες εδώ στο νησί μας. Και όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, οι τιμές επηρεάζονται και το πώς πάνε και οι γειτονικές χώρες, η Ισπανία, η Ιταλία και η Τινησία. Είναι τρεις χώρες με πολύ μεγάλη παραγωγή λαδιού. Όταν λοιπόν αυτές οι χώρες πάνε πάρα πολύ καλά, η τιμή πέφτει, γιατί υπάρχει μεγάλη έτσι αύξηση στην πώληση του ελαιολάδου. Μία άλλη είδηση από το λιμεναρχείο μας έρχεται. Στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύρθου μεταφέρθηκε 35χρονη Βρετανίδα, η οποία τραυματίστηκε στον ώμο ενώ επέβαινε σε σκάφος στη θαλάσσια περιοχή των γαλάζιων σπηλιών στις Βολίμες. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 49χρονος Βρετανός χειριστής του σκάφους. Το περιστατικό σημειώθηκε εχθές το μεσημέρι. Ενημερώθηκε η λιμενική αρχή του Αγίου Νικολάου Βολιμών για το τραυματισμό της επιβάτηδας. Μετά το περιστατικό, το σκάφος κατέπλεψε στο λιμάνι του Αλικανά. Από εκεί τραυματισμένη γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Αφού έλαβε την απαραίτητη φροντίδα, εξήλθε από το νοσοκομείο, είναι πολύ καλά στην υγεία της, ενώ για το θέμα διενεργείται προανάκριση από το λιμενικό σταθμό του Αγίου Νικολάου Βολιμών, όπου και εκεί υπάγεται το περιστατικό. Αυτά λοιπόν, είχαμε πραγματικά πάρα πολλές, αρκετούς τραυματισμούς με σκάφη φέτος το καλοκαίρι, γιατί ο καθένας νοικιάζει ένα σκάφος, δεν έχει ιδέα, δεν έχει περισσότερη, το μπορείς να νοικιάσεις χωρίς δίπλωμα, αυτά τα μικρά τα βαρκάκια που πηγαίνουν από εδώ και από εκεί, και είχαμε έτσι αρκετά περιστατικά, ευτυχώς όχι σοβαρά. Λοιπόν, για τους επιβαίνοντες. Αυτά λοιπόν, να δούμε έτσι κάποιες έτσι άλλες ειδήσεις, εκτός από τον τραυματισμό της Βρετανίδας Υπηκό, που πραγματικά είχε έτσι ένα αίσιο τέλος. Πάμε να δούμε στο Μουσείο Χέλμη, να κάνει μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση εκεί, ένα ταξίδι από την Πούλια στον Αυγερινό με τους μαθητές της Ζακύνθου. Είναι ένα πολύ όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι στον κόσμο των αστερισμών, της μυθολογίας, της τέχνης και της επιστήμης. Διοργανώνει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Χέλμη από τις 19 ως τις 23 Οκτωβρίου για μαθητές τοπικών σχολείων του νησιού. Η δράση με τίτλο «Ένα στρινύχτα, ταξίδι από την Πούλια στον Αυγερινό» πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού στο πλαίσιο της επιχορήγησης Δημιουργική Ελλάδα 2026. Στόχος λοιπόν είναι τα παιδιά να γνωρίσουν, τα παιδιά του νησιού μας, να γνωρίσουν τον έναστρο ουρανό μέσα από ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης που συνδυάζει την αφήγηση, την παρατήρηση, το παιχνίδι, την τέχνη και την επαφή με αυθεντικά μουσιακά αντικείμενα. Αστερισμοί με αρχαία ονόματα, αρχαίοι μύθοι, ζακυρθινές παραδόσεις, μετεωρίτες, χαρακτική, ζωγραφική, θέατρο, παιχνίδι και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης συνθέτουν το πρόγραμμα. Στο επίκεντρο θα βρίσκονται τρία εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας 91 λεπτών, τα οποία προσεγγίζουν τον ουρανό από διαφορετική οπτική γωνιά. Λοιπόν, αυτά τα προγράμματα θα παρουσιαστούν στο Μουσείο Χέλμης Φυσικής Ιστορίας από τις 19 έως τις 23 Οκτωβρίου. Και να ξέρω, τα παιδιά μας είναι πολύ τυχερά που μπορούν να βλέπουν σε σύγκριση με τα παιδιά της πόλης τον έναστρο ουρανό, ενώ τα παιδιά των μεγαλοπόλεων δεν
δεν γνωρίζουν καθόλου, όταν επισκέπτονται έτσι και μένουν κάπου εκτός Αθήνας ή Θεσσαλονίκης, η Πάτρα εντάξει είναι πιο μικρή, ιδιαίτερα τα παιδιά της Αθήνας τους φαίνεται πολύ παράξενο ότι μπορούν να κοιτούν τον ουρανό και να βλέπουν τα αστέρια. Αυτά λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα και εδώ από το Μουσείο Χέλμη. Βασικά ο Οκτώβριος έχει έτσι πολύ ωραία προγράμματα για τους μαθητές, αρκετά εκπαιδευτικά προγράμματα και διοργανώσεις.

0: Λοιπόν, διαβάζουμε εδώ, όλο το διαδίκτυο έχει γεμίσει ειδήσεις για, για το θέμα αυτό με το αεροσκάφος, με τους Ισραηλινούς επιβάτες. Λήξη συναγερμού, δεν ήταν τελικά, ευτυχώς Παναγία μου, ευτυχώς δεν ήταν αεροπειρατεία. Μετά από πάρα πολλά λοιπόν λεπτά έντασης, οι αρχές ασφαλείας του Ισραήλ έστειλαν καθησυχαστικά μηνύματα και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για έναν καυγά. Οι πιλότοι ήρθαν στα χέρια, γράφουν εδώ το ρεπορτάζ μέσα στο πιλωτήριο, αν είναι δυνατόν, εξηγώντας ότι το σήμα κινδύνου ενεργοποιήθηκε λόγω ενός περιστατικού βίας στο αεροσκάφος, μιας πολύ μεγάλης συμπλοκής μεταξύ των ιδίων των πιλότων. Αν είναι δυνατόν. Πάμε τώρα διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plessas The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Πολλά πολιτιστικά θέματα είχαμε σήμερα. Ακούσαμε και θέματα εκπαίδευσης και για πάνω το σχολείο. Ευτυχώς άνοιξε το σχολείο του Αγίου Λέοντα. Τα μαθήματα γίνονται κανονικά. Τα παιδάκια ξαναγύρισαν στις αίθουσες μαζί με τους δασκάλους τους. Είχαμε και από τους αγρότες μας τον κύριο Διονύση Βερτζάκη να μας ενημέρωσε για το πώς θα είναι φέτος η σοδιά του ελαιολάδου, τι γίνεται με τη σταφίδα, αν έχει πωληθεί. Λοιπόν, πάμε τώρα σε πολιτιστικά θέματα και να σας πω λίγο για μια ιστορική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Επιστρέφουν 48 κοιμήλια στη χώρα μας, ενώ εμείς επιστρέφουμε στη Σόφια τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ. Η συμφωνία χαρακτηρίζεται από την ελληνική κυβέρνηση ως ιστορική σημασίας, καθώς αποτελεί αποτέλεσμα πολυετών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Να κάνω μια μικρή παρένθεση, άντε να δούμε και την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα κάποια στιγμή, λίγο δύσκολο. Λοιπόν, στην Ελλάδα επιστρέφουν μετά από περισσότερο από έναν αιώνα 48 ιστορικά κοιμήλια που είχαν μεταφερθεί στη Βουλγαρία το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στο πλαίσιο Συμφωνίας Πολιτιστικής Ανταλλαγής μεταξύ των δύο χωρών. Στην ίδια συμφωνία τώρα συμπεριλαμβάνονται και η μεταφορά στη Σόφια των λιψάνων του Τσάρου Σαμουήλ της Βουλγαρίας που τα είχαμε εδώ στην Ελλάδα. Η συμφωνία χαρακτηρίζεται από την ελληνική κυβέρνηση φυσικά ως πολύ μεγάλης ιστορικής σημασίας, καθώς αποτελεί αποτέλεσμα πολυετών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Στο μνημόνιο αυτό κατανόησης που περιγράφει εχθές με την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Μερδόνη και του Υπουργού Πολιτισμού της Βουλγαρίας, θα προβλέπει την αμοιβαία κατάθεση κοιμηλίων ιστορικής αξίας και για τις δύο χώρες. Τα 48 κοιμήλια που επιστρέφουν στην Ελλάδα προέρχονται από την Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφηνίτισσας, την Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης, είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και αυτά εκτίθονται ή φυλάσσονται στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας. Τώρα, από την πλευρά της η Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα που βρέθηκαν στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου το 1965 από τον καθηγητή Νικόλαο Μουτσόπουλο και που έχουν ταυτοποιηθεί ότι ανήκουν στο Τσάρο Σαμουήλ της Βουλγαρίας. Ο τάφος του Τσάρου βρισκόταν και σύμφωνα με τις έρευνες που έκαναν μετά οι αρχαιολόγοι και οι ανθρωπολόγοι πάνω στο νησάκι του Αγίου Αχιλίου στην Μεγάλη Πρέσπα, όπου εκεί ήταν και η βασιλική του Αγίου Αχιλίου, μια παλιά γκρεμισμένη έτσι εκκλησία. Λοιπόν, μαζί λοιπόν ανήκουν σύμφωνα λοιπόν με τις έρευνες που έκαναν στον Τσάρο Σαμουήλ της Βουλγαρίας, μαζί με το λοιπό ανθρωπολογικό υλικό που βρέθηκε στη συνολικά 4 σαρκοφάγους εντός της βασιλικής. Το εν λόγω λείψανο φυλασσόταν τα τελευταία χρόνια στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στην Θεσσαλονίκη. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για την ταυτοποίηση και ένταξη σε επακόλουθη συμφωνία ιστορικών αντικειμένων, αμοιβαίο ενδιαφέροντος που δεν υπάκτηκαν στην παρούσα αυτή συμφωνία. Υπάρχουν δηλαδή και άλλα πράγματα που έχουμε εμείς και η Βουλγαρία. Τα κοιμήλια θα εκτεθούν στο Μουσικό Βυζαντινό Μουσείο Πολιτισμού έως τις 5 Νοεμβρίου και στη συνέχεια θα παραδοθούν στις ιερές μονές.

πάμε να δούμε και άλλες έτσι εκδηλώσεις. Η καρδιά του ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη θα βρεθεί στη Ζάκυνθο. Ένα ιστορικό κειμήλιο στο επίκεντρο των επετειακών εκδηλώσεων για την ναυμαχία του Λεπάντο. Να δούμε λίγο το ρεπορτάζ. Ένα σπάνιο κειμήλιο ιδιαίτερη ιστορική σημασία πρόκειται να φιλοξενήσει Ζάκυνθο στο πλαίσιο των φετιγνών επαιτειακών εκδηλώσεων για την ναυμαχία των Εχινάδων, γνωστή ως ναυμαχία του Λεπάντο. Η ασημένια Λύκηθος, που περιέχει την ταριχευμένη καρδιά του ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη, θα βρίσκεται στο νησί από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου, έπειτα από πρωτοβουλία του Δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου και της Δημοτικής Αρχής. Το κειμήλιο θα αποτελέσει ένα από τα ξεχωριστά ιστορικά τεκμήρια των φετινών εκδηλώσεων. Η έκθεση, που αποτελεί παράλληλα ευκαιρία για την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των διαχρονικών δεσμών των Επτανήσων με την ευρύτερη ελληνική ιστορία. Λοιπόν, η καρδιά του Ανδρέα Μιαούλη είναι ένα μοναδικό σύμβολο μνήμης και τιμής. Την υποδεχόμαστε με σεβασμό και συγκίνηση, δήλωσε ο Δήμαρχος κύριος Γιώργος Στασινόπουλος, ενώ η Δημοτική Αρχή ευχαριστεί το Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας για τη συνεργασία και τη δυνατότητα παρουσίας του σημαντικού αυτού κειμηλίου στη Ζάκυνθο. Το ξεχωριστό αυτό κειμήλιο φυλάσσεται στο Ιστορικό Μουσείο της Ίδρας. Να δούμε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 9:30 επιμνημό συνειδέηση και κατάθεση στεφάνων στην προτομή του ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη. Προσκύνημα στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου. 10-11 άφηξη στην πλατεία Σολομού και υποδοχή της ασημένιας Λυκήθου με την ταριχευμένη καρδιά του ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη. Θα ακολουθήσουν σύντομοι χαιρετισμοί. Αυτό θα γίνει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Η άφηξη στην πλατεία Σολομού και η υποδοχή της ασημένιας Λυκήθου θα είναι 11 το πρωί. 12 με 7 έκθεση για το κοινό στο Πνευματικό Κέντρο. Πάμε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, 10 η ώρα, μεταφορά της ασημένιας Λυκήθου στο Μιλάνιο Ναυτικό Μουσείο. 11 η ώρα, επιμνημό συνειδέηση στο εκκλησάκι των Τριών Μαρτύρων στο Ακροτήρι. Αυτές λοιπόν θα είναι οι σημαντικότερες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν το διήμερο 3 και 4 Οκτωβρίου. Λοιπόν, είναι το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που θα γίνουν στο νησί μας με αφορμή την επέτειο της ναυμαχίας των Εχινάδων νήσων.

Μία σημαντική ανακοίνωση έχουμε και φυσικά είναι πολύ μεγάλη διευκόλυνση για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που τοποθετούνται στη Ζάκυνθο. Προβλέπεται για το σχολικό έτος 26-27, καθώς παρέχεται έκπτωση έως και 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια επιβατών και οχημάτων από τη Λεβάντε Φέρης. Οι εκπτώσεις ανακοινώθηκαν με κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αθλητισμού, με στόχο τη διευκόλυνση της μετάβασης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τώρα, τι προβλέπεται για τη Ζάκυνθο? Ειδικότερα η εταιρεία παρέχει έκπτωση 50% στα εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς και στα εισιτήρια μεταφοράς των οχημάτων τους, που αφορούν και τα αυτοκίνητα και τα δίκυκλα. Η έκπτωση λοιπόν ισχύει αποκλειστικά για τις καθορισμένες χρονικές περιόδους του σχολικού έτους 26-27. Τα εισιτήρια δεν μπορούν να μετατραπούν σε ανοιχτά ούτε να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικό χρονικό διάστημα. Η περίοδοι που θα ισχύουν οι εκπτώσεις είναι από 23 έως 28 Σεπτεμβρίου, από 30 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου, είναι η δεύτερη φάση, τα Χριστούγεννα 23 Δεκεμβρίου έως 7 Ιανουαρίου, το Πάσχα 23 Απριλίου έως 9 Μαΐου και κατά τη θερινή περίοδο από 19 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου που οι εκπαιδευτικοί γυρίζουν στα σπίτια τους. Δηλαδή από ό,τι βλέπουμε είναι κατά την περίοδο των εορτών, όταν θα φύγουν από το νησί και τώρα που έρχονται εδώ για να τοποθετηθούν από τις 23 έως τις 8 Σεπτεμβρίου και από 30 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου που έρχονται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για να πάνε στις θέσεις ανάλογα με το τι μάθημα κάνει ο καθένας. Αυτές λοιπόν είναι οι συγκεκριμένες ημερομηνίες, δεν θα ισχύουν καθόλου τη διάρκεια του έτους οι προσφορές αυτές, που είναι μείωση έως και 50% και για το ατομικό τους εισιτήριο και για το αυτοκίνητό τους ή για το δίκυκλό τους.

Πάμε να δούμε μια ανακοίνωση από την Λαϊκή Συσπήρωση, η οποία έρχεται αντίθετη με τους σχεδιασμούς για την έρευνα και πιθανή εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο. Έχει το θέμα, έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις στην Κέρκυρα, γιατί εκεί θα γίνει η πρώτη έτσι γεώτρηση και αφορά το Δήμο της Νότιας Κέρκυρας. Ζητά λοιπόν και ασκεί κριτική και έντονη κριτική στην Περιφερειακή Αρχή για τη στάση που τηρεί στο συγκεκριμένο ζήτημα, στάση σιωπής, υγιής ικθύος, και η ανακοίνωση έρχεται με αφορμή τη δρομολόγηση της ερευνητικής γεώτρησης, αυτό που σας έλεγα πριν, ασωπός 1 στο μπλοκ 2 του Ιωνίου. Είναι βορειοδυτικά της Κέρκυρας και σε μικρή απόσταση από τα διαπόδια νησιά. Σύμφωνα λοιπόν με τη Λαϊκή Συσπήρωση, η συγκεκριμένη εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι ο σχεδιασμός για την έρευνα και την πιθανή εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην περιοχή προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, ενώ η Περιφερειακή Παράταξη κατηγορεί την Περιφερειακή Αρχή ότι επιλέγει να κρατά τους κατοίκους των Ιωνίων στο περιθώριο της ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι μέχρι σήμερα η στάση της αποτελεί πολιτική επιλογή και όχι αποτέλεσμα διαδικαστικών εκκρεμωτήτων ή καθυστερήσεων. Είχε καταθέσει τον Αύγουστο του 26 πρόταση η Λαϊκή Συσπήρωση στο Περιφερειακό Συμβούλιο προκειμένου να συζητηθεί το θέμα. Πιστεύει ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι κίνδυνοι για το περιβάλλον, την ασφάλεια και τη ζωή των κατοίκων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πρόταση για συζήτηση απορρίφθηκε και καταψηφίστηκε από την Περιφερειακή Αρχή. Οπότε ζητά ξανά να τεθεί το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να σταματήσουν άμεσα τα σχέδια και διαδικασίες για εξορίξεις υδρογονανθράκων στο Ιόνιο και καλεί τους κατοίκους των Ιωνίων νησιών να διεκδικήσουν ενεργό ρόλο στις αποφάσεις που αφορούν την υγεία τους. Αυτά λοιπόν είναι, θα ασχοληθούμε λίγο με το θέμα, θα καλέσουμε την κυρία Μπαλού για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις, ειδικά σε αρκετούς κατοίκους της Κέρκυρας, και οι ίδιοι φυσικά ζητούν ενημέρωση εάν αυτή η εξόρυξη προκαλέσει και έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον, στο θαλάσσιο περιβάλλον εκεί της περιοχής.

Κυρίες και κύριοι, με τούτο και με εκείνο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, 5 λεπτά περίπου πριν τις 2. Δημοτικό Συμβούλιο απόψε, συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 6:30-7, κάπου εκεί θα ξεκινήσει. Σημαντικό θέμα συζήτησης, το πιο σημαντικό είναι η τοποθέτηση του Δημάρχου σχετικά με το έργο του αγωγού Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα. Λοιπόν, περισσότερα για αυτό το θέμα θα έχουμε αύριο και στην πρωινή εκπομπή 8 η ώρα με τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο, πολλές συνεντεύξεις και τοποθετήσεις. Μετά σύνδεση με Real FM και 12 η ώρα εμείς θα ασχοληθούμε με το θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου και με ό,τι άλλο προκύψει σήμερα στην επικαιρότητα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τις οικογένειές σας. Γεια σας.

0: τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: It's Hogswell! This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money father left us.
3: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως?

0: Από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια, τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Πρίσμα 92.
2: Με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αιτία είναι τα παλιά σπίτια χωρίς μόνωση. Σύμφωνα με τη Eurostat, η χώρα μας έχει από τα υψηλότερα ποσοστά νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν ζεσταίνονται επαρκώς.
3: Σημαντικότατη μείωση στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών, πάνω από 90% καταγράφεται λίγες ημέρες μετά τη λειτουργία της πλατφόρμας MedWatch. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα σταλούν οι καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
2: Θρίλερ το πρωί σε πτήση της Fly Dubai που είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι για το Τελαβίβ. Αρχικά σήμανε συναγερμός για αεροπειρατεία με αποτέλεσμα να απογειωθούν οι Ισραηλινά μαχητικά. Ωστόσο αργότερα αξιωματούχοι και μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ ανέφεραν ότι πιθανόν ο συγκυβερνήτης επιχείρησε να αυτοκτονήσει ρίχνοντας το αεροσκάφος, προκαλώντας την παρέμβαση του κυβερνήτη. Τελικά το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία.
3: Ανησυχία για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Κινέζικα μοντέλα παρέκαμψαν τις δικλείδες ασφαλείας και έδωσαν οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων ακόμη και για δολοφονίες. Οι αφιελτικές εκτιμήσεις για το μέλλον.
2: Τελευταία μέρα η σημερινή για διορθώσεις στις φορολογικές δηλώσεις προκειμένου να γίνει η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους στα τέλη Νοεμβρίου. Οι φορολογούμενοι πρέπει να αναγράφουν το συνολικό ποσό και όχι το μηνιαίο μίσθωμα.
3: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που φέρεται να πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά ως καινούργια σε 19 χώρες της Ευρώπης. Η εκτιμόμενη ζημία για τους καταναλωτές ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια. Έχουν συλληφθεί 7 ύποπτοι.
2: Στα αθλητικά, τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ πέτυχε ο Ολυμπιακός. Το Κάουνας επικράτησε με 93-91 τη Ζαλγκύρης. Νικηφόρα πρεμιέρα για τον Άριστο Euro Cup στη Γαλλία κέρδισε με 87-74 τη Λεμάν.
3: Για την Ευρωλίγκα στις 9 και 4 απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βιλερμπάν στη Θεσσαλονίκη στις 7.30 το απόγευμα. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την ισπανική Μανορέσα στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών του στο Euro Cup.
2: Και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη και πολύ θυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο. Σε χαμηλά επίπεδα γύρω στους 20 βαθμούς η θερμοκρασία. Σε ποιες περιοχές θα επιμείνουν και αύριο τα φαινόμενα.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
2: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
4: Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και Σταδίου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις της Αρδιτού στο Παγκράτη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφουβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Δυσκολίες ανταμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβα από Φιλοθέα μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή και στις δύο κατευθύνσεις στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στη Σαλιπέδου και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
2: Και έρχεται ένα ακόμη βράδυ με ρυθμίσεις στον Κηφισό, Παναγιώτη.
4: Συνεχίζονται οι προσωρινές και τμηματικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό λόγω έργων. Από τις 11 απόψε μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα διακοπεί η κυκλοφορία στο ανωδικό ρεύμα από την Πέτρου Ράλη έως την οδό Σιώκου στα Σεπόλια. Διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει και στο τμήμα από Πέτρου Ράλη έως την οδό Μακρυγιάννη στο Μοσχάτο και στα δύο ρεύματα του Κηφισού.
1: Το θέμα της ημέρας.
3: Ο κύβος ερήφθη. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο θα είναι η συνολική ελάφρυνση των καταναλωτών στο πετρέλαιο κίνησης το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τους οφειλέτες με τις 72 δόσεις να διευρύνονται σε 120 και με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη δέσμευσή του πως το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα δηλαδή πριν αρχίσει η διάθεσή του. Ακούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού και επιστρέφουμε με τον κυβερνητικό μας συντάκτη.
5: Πρόκειται πως για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών, απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Κυρίως όμως με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα. Και συνοδεύοντας τα, όπως είπα, και με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αλλά το λέω και με απόλυτη σαφήνεια, μένοντας μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μόνο περιπέτειες μπορεί να φέρουν.
3: Για αλυσιδωτή καταιγίδα που χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, μίλησε ο Πρωθυπουργός Δημήτρη Γκάτσιε, τονίζοντας ότι η στήριξη των πολιτών θα συνεχιστεί χωρίς βέβαια να αναρκοθετείται η πορεία της οικονομίας. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προχωρήσει σε κοινές τολμηρές κινήσεις εκτός από τις παρενέσεις.
6: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Αναμέναμε αυτό το νέο κύμα των παρεμβάσεων από την πλευρά της κυβέρνησης όσον αφορά στην αντιμετώπιση του ράλι στις τιμές της ενέργειας. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις έφερε στο προσκήνιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ. Επίσης, η κυβέρνηση προωθεί αυστηρότερους όρους στους σέρβισερς για την προστασία του συνεπούς οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Εάν οι σέρβισερς λοιπόν παραβιάσουν συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης απιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Όσον αφορά τώρα στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και στις τιμές της Αγγλίας, το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ η νέα επισήμανση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αναμένουμε τις σχετικές ανακοινώσεις πριν από τις 15 Οκτωβρίου, όταν θα ξεκινήσει και η διάθεσή του. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Παράλληλα, τα δηληστήρια θα προβούν με τη σειρά τους σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Η κίνηση θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Και όπως σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όλες οι παρεμβάσεις που φέρνει στο προσκήνιο η κυβέρνηση θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Το ανέφερε πολύ ορθά. Το πρώτο πράγμα που στέκεται ο Πρωθυπουργός είναι το πρίσμα της δημοσιονομικής ισορροπίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει στις δημόσιες παρεμβάσεις του ότι οι αγορές έχουν στραμμένα τα βλέμματα στις εθνικές οικονομίες και υπό αυτό το πρίσμα η κυβέρνηση κρατάει εφεδρίες. Ωστόσο, είναι πάντα εστιασμένη η στρατηγική της στην ανάγκη τήρησης της δημοσιονομικής ισορροπίας. Είχαμε αναφέρει επίσης σε ρεπορτάζ μας μέσα από την Real την πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη να στείλει μια επιστολή προς τις Βρυξέλλες εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 14 και 15 Οκτωβρίου.
3: Κάτι που έγινε ήδη, Δημήτρη, εστάλει αυτή η επιστροφή στην επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος.
6: Ακριβώς, γιατί όπως επισημάνουν χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη, πρόκειται για μια κρίση η οποία περνάει πέρα και πάνω από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Απαιτούνται ευρωπαϊκές αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές, μάλλον η συζήτηση, γιατί για να φτάσουμε στο επίπεδο των αποφάσεων, γνωρίζουμε καλά ότι η Ευρώπη είναι ένα καράβι που αργεί να στρίψει. Πολλές φορές θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση εντός της Συνόδου, θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση ανάμεσα στους 27 ηγέτες στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών, κατά πόσο οι Βρυξέλλες, κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θελήσει να ρίξει χρήματα προκειμένου να προστατεύσει τους καταναλωτές, είναι ένα ερώτημα το οποίο μένει να απαντηθεί το επόμενο 15ήμερο. Να έστω επίσης από το Υπουργικού Συμβουλίου, γιατί πέραν των ανακοινώσεων για τα μέτρα στήριξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέπεψε και μηνύματα προς τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Μηνύματα που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με τα φάλτσα που είδαμε τις τελευταίες ημέρες με δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών αλλά και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες προκάλεσαν αντιδράσεις στην κοινωνία αλλά και τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν κάλεσε τους υπουργούς να αναλύουν στις δημόσιες παρεμβάσεις τους το σύνολο του κυβερνητικού έργου και να μην μένουν αποκλειστικά στα του χαρτοφυλακίου τους. Θα δούμε όλο αυτό το πλαίσιο να εξελίσσεται τις επόμενες εβδομάδες, καθώς αναμένουμε ένα νέο κύμα περιοδιών του Πρωθυπουργού σε Αττική και περιφέρεια που θα έχει στόχο όχι μόνο την ανάλυση των τελευταίων μέτρων που θα έρθουν στην πρώτη γραμμή τις επόμενες ημέρες, αλλά και των μέτρων που παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
3: Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, Δημήτρη Γκάτσιε. Το πολιτικό προσωπικό είναι όριμο και θα πρέπει να υπηρετεί τις απαιτήσεις των καιρών, ήταν η χαρακτηριστική φράση του Πρωθυπουργού. Ας τον ακούσουμε.
5: Περισσότερο παρά ποτέ, σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός. Η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίξεις προπαγάνδας, αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
2: Πάντως, η αντιπολίτευση εξαπολύει και πάλι σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό προσωπικά, σχολιάζοντας τις σημερινές ανακοινώσεις για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα, τις οφειλές και τους σέρβισερς. Για μία από τα ίδια κάνει λόγο το Πασόκ, που υποστηρίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε το αφήγημα του success story της οικονομικής πολιτικής. Για ανεπαρκείς παρεμβάσεις μιλούν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, Μαρίτινα Ζαφυριάδου.
7: Ακριβώς, για να μείνουμε λίγο στα των καυσίμων, μετά από 12 ημέρες που είχε τους πολίτες το περίμενε, λένε στη Χαριλάτρου. Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια στα καύσιμα με μία από τα ίδια. Δεν έχει σχέδιο και κάνει επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια. Στην πραγματικότητα τον κατηγορούν ότι παραπέμπει για άλλη μια φορά τις λύσεις της Βρυξέλλες, ενώ θα μπορούσε να την εφαρμόσει μόνος του, αφού υπάρχουν περιθώρια δυναμικότερης παρέμβασης. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι πια και με τη βούλα ένας φορολάχνος πολιτικός. Λένε που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λαιλατώντας το εισόδημα των πολιτών, την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις του δείχνουν τον δρόμο. Μάλιστα, αναφέρουν τις δικές τους προτάσεις και του ζητούν να αναλάβει δράση με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης, με μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ που δημιουργεί η ίδια η αύξηση των τιμών κατά το ιταλικό πρότυπο, πραγματικούς και συστηματικούς ελέγχους στα περιθώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα, από τη Δήληση ως την Αγγλία, και μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων σε κάθε τομέα της οικονομίας. Τώρα να σας πω ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης, επίσης με κάπως σκληρό λόγο και με μια λαϊκή παροιμία, λάδι και τηγανίτα τίποτα, υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός δεν παίρνει μέτρα αποτελεσματικά και τον ρωτά γιατί δεν έχει ως τώρα δεχθεί τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν θετική επίπτωση στην κοινωνία, γιατί δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και γιατί δεν προλαμβάνει το κακό στα διηλυστήρια. Ελισάβετ.
2: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μαρτίνα Ζαφυριάδου. Υπάρχει περιθώριο για επιπλέον μέτρα, σχολίασε στον Real FM στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργός Ενέργειας.
8: Το γεγονός ότι υπάρχει επίδομα και στο πετρέλαιο και στο ντίζελ, δηλαδή και στο πετρέλαιο κίνηση και στην βενζίνη, δείχνει ακριβώς ότι έχουν ξεπεραστεί τα όρια και έχουμε περιθώριο. Εγώ αυτό θέλω να τονίσω. Έχουμε περιθώριο για να μην μπούμε στη λογική πόσο τη εκατό, αν θυμάμαι καλά, 70 λεπτά είναι η επιβάρυνση, για παράδειγμα, στη βενζίνη επιπλέον, ενώ το κατώτατο όριο είναι γύρω στα 35 λεπτά. Αντίστοιχα, ισχύει για το πετρέλαιο. Άρα έχουμε πάλι περιθώριο. Ξέρετε, όλη αυτή η συζήτηση για να ξεφύγει από την λογιστική της διάσταση, πρέπει να δούμε πολιτικά πώς πρέπει να συμπεριφερθούν.
3: Χωρίς ενιαία γραμμή και χωρισμένη σε αντιμαχόμενα στρατόπεδα, εμφανίζεται για μία ακόμη φορά η Ευρώπη στις κρίσιμες συνόδους για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Οι βόρειες χώρες, όπως Γερμανία, Ολλανδία και Δανία, λένε όχι στην υιοθέτηση οριζόντιων μέτρων, ενώ οι νότιες, όπως είναι η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα, ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία, Βαγγέλη Αρετέο, για να αντιμετωπιστεί το κύμα της ενεργειακής ακρίβειας που προβλέπουν όλοι οι αναλυτές τον εφετινό χειμώνα.
9: Ακριβώς, Βασίλη, και ενώ η Κομισιόν ευνοεί πλέον στοχευμένες ενισχύσεις προς ευάλωτα νοικοκυριά και ενεργοβόρες επιχειρήσεις, διαφορετικές απόψεις αρχίζουν ήδη να καταγράφονται στις χώρες μέλη, δυστυχώς όπως συνήθως. Έτσι, έχουμε ένα πρώτο μέτωπο αυτό των χωρών του Βορρά, οι οποίες επιμένουν να δίνουν περισσότερη σημασία στην αγορά και στην κίνησή της και επιμένουν ότι δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα για να δοθεί η δυνατότητα στις χώρες μέλη να προχωρήσουν σε τέτοιες κινήσεις. Από την άλλη μεριά έχουμε χώρες του Νότου, με πρώτες την Ελλάδα και την Ιταλία, οι οποίες επιμένουν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια εντελώς διαφορετική πολιτική και συντονισμένη από τις Βρυξέλλες, αλλά και να μπορέσουν οι χώρες να αφήσουν περιθώρια πλέον δημοσιονομικά για να αντιμετωπίσουν την κρίση και να στηρίξουν τους πολίτες. Και βεβαίως έχουμε και την ίδια ώρα και μια καινούρια μεγάλη διάσταση που εμπλέκεται σε όλο αυτό, είναι η άρνηση και επίσημη πλέον πολλών χωρών του Βορρά να επιτρέψουν στον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δίνει περισσότερα χρήματα σε θέματα κοινωνικών πολιτικών, επιμένοντας ότι θα πρέπει να εξοικονομηθούν χρήματα για την άμυνα. Έτσι έχουμε ήδη, Βασίλη, δύο μέτωπα. Αυτή τη στιγμή γίνονται συζητήσεις, έχουμε τη σύνοδο κορυφής σε 15 περίπου ημέρες. Το βασικό ωστόσο είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει πρόθεση εκ μέρους των χωρών του Βορρά να αφήσουν τα δημοσιονομικά στεγανά και να επιτρέψουν κάποια άλλη διαχείριση της ενεξελίξης κρίσης, που είναι ουσιαστικά μια στήριξη στους καταναλωτές.
3: Μια αντιπαράθεση με τους Ευρωπαίους καταναλωτές να πληρώνουν βαρύτατο τίμημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
2: Και ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστερεί για μία ακόμη φορά να διαμορφώσει κοινή γραμμή αντιμετώπισης της χειρότερης ενεργειακής κρίσης των τελευταίων ετών, φαίνεται ότι οι Έλληνες είναι πιο ευάλωτοι εν ώψη του χειμώνα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Στη χώρα μας τα περισσότερα σπίτια είναι παλιά, χωρίς μόνωση, γι' αυτό εμφανίζουμε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών, διπλάσιο του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Με απλά λόγια, αυτό που συμβαίνει, Μάρη Παπακοσταντινού, είναι ότι τα ελληνικά νοικοκυριά κρυώνουν το χειμώνα ενώ πληρώνουν ακριβά την ενέργεια, η οποία δυστυχώς όμως χάνεται κάπου στην πορεία.
10: Ακριβώς, Ελισάβετ, συνοπτικά να πούμε ότι τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν το 75% της συνολικής ενέργειας ενός σπιτιού αποκλειστικά για τη θέρμανση και το ζεστό νερό. Σχεδόν 9 στα 10 ελληνικά σπίτια κατατάσσονται στις χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες από ε ως ι, ενώ 1 στα 5 νοικοκυριά αδυνατεί να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό το χειμώνα. Για να τα πούμε λίγο πώς είναι τα πράγματα από την αρχή. Η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση και την απόδοση των κατοικιών της. Αυτό έχει ως
2: αποτέλεσμα. Παρά τη σημαντική χρηματοδότηση, φαίνεται ότι έχουμε από τις χειρότερες επιδόσεις στην Ένωση.
10: Ακριβώς, είμαστε ακόμα πάρα πολύ πίσω. Και αυτό έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τα ελληνικά νοικοκυριά να καίνε πολύ και να επιβαρύνονται με τεράστιο κόστος ενέργειας. Επιβεβαιώνει και τα στοιχεία της Eurostat ότι τα εγχώρια νοικοκυριά δαπανούν υπέρογκα ποσά για τις βασικές τους ανάγκες, με τα 3 τέταρτα της συνολικής ενέργειας ενός σπιτιού, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 75%, να καταναλώνονται αποκλειστικά για τη θέρμανση και το ζεστό νερό. Και συγκεκριμένα η ενέργεια μοιράζεται σε 50% για τη θέρμανση χώρου, 25% για το ζεστό νερό χρήσης, 14% για τις ηλεκτρικές συσκευές και το φωτισμό, 6% για το μαγείρεμα και μόλις 5% για την τζίξη. Το πρόβλημα βέβαια εντοπίζεται στο γεγονός ότι πάνω από τις μισές κατοικίες στην Ελλάδα έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1980. Και αυτό σημαίνει ότι στερούνται σύγχρονες θερμομόνωσης. Έτσι, σχεδόν 9 στα 10 ελληνικά σπίτια, δηλαδή το 90%, κατατάσσονται στις χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες που είναι το ε έως ι. Στον αντίποδα, μόλις 1 στα 10 σπίτια, δηλαδή ένα ποσοστό 10% και πλέον,
2: είναι πολύ χαμηλό. Ναι.
10: Πολύ χαμηλό στις υψηλές ενεργειακές κλάσεις Α και Β. Τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι υπερδιπλάσιος και αγγίζει το 23,7%. Καταλαβαίνεις τη μεγάλη ψαλίδα. Αυτή τώρα η ενεργειακή γενιά των κτηρίων μεταφράζεται και σε εκτεταμένη ενεργειακή φτώχεια, καθώς η έκθεση αποκαλείται ότι σχεδόν 1 στους 5 Έλληνες, ποσοστό 19,2%, δηλώνει αδυναμία να κρατήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό το χειμώνα. Και το νούμερο αυτό είναι υπερδιπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος περιορίζεται στο 9,3%. Ανδείκνοντας έτσι το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν τα εγχώρια νοικοκυριά στην προσπάθειά τους να καλύψουν τις βασικές ανάγκες διαβίωσης. Και όλα αυτά όταν η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων θέτει, Ελισάβη, να σου πω, αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να μειώσει τη μέση κατανάλωση ενέργειας στα σπίτια κατά 16% έως το 2030 και κατά 20% έως 22% έως το 2035. Βέβαια, για να επιτευχθεί αυτός ο φιλόδοξος στόχος, το 55% της συνολικής μείωσης πρέπει να προέλθει στοχευμένα από την αναβάθμιση του 43% των πιο ανεργοβόρων κτηρίων της χώρας. Στόχος που με τη σειρά του καθιστά βλέπει τα επιδοτούμενα προγράμματα, το πιο κρίσιμο εργαλείο για το μέλλον της ελληνικής κατοικίας. Ιδάλλως θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την άσχημη εικόνα.
2: Και όλα αυτά ενώ είναι άκρως δυσίωνες οι εκτιμήσεις για τον χειμώνα που έρχεται, με βάση τις τρέχουσες τιμές, υπολογίζεται ότι το πρόσθετο κόστος για τα νοικοκυριά σε σχέση με πέρυσι θα προσεγγίσει φέτος τα 500 εκατομμύρια ευρώ από τη στιγμή που θα ανάψουν και οι καυστήρες για τη θέρμανση. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μέρη Παπακοσταντίνου.
3: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στη σύλληψη ενός υπευθύνου εταιρείας κυροδέματος προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη μεταμόρφωση, καθώς εντόπισαν διαρροή υγρών αποβλήτων που κατέληγαν στην κήτη του Κηφισού. Σε βάρος του 55χρονου Θεοδόση Πάνου σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ ελήφθησαν δείγματα για περαιτέρω εργαστηριακή ανάλυση.
11: Βεβαίως, διότι τα λίγα τα οποία πέφτουν όλα αυτά τα χρόνια στην κήτη του Κηφισού από την συγκεκριμένη επιχείρηση στην περιοχή της μεταμόρφωσης δεν είναι μόνο πάρα πολλά, και τα χρόνια και τα λίμματα, αλλά και ιδιαιτέρως επικίνδυνα. Σε σημείο τέτοιο που στην περιοχή που έπεφταν εκεί στο τοιχείο το οποίο είχαν δημιουργήσει στην συγκεκριμένη επιχείρηση σκυροδέματος, είχαν δημιουργηθεί σταλακτίτες, κυριολεκτώς σε αυτό που λέω.
3: Άρα φανταζόμαστε το χρόνο που έπεφταν τα λίμματα αυτά στην κήτη του Κηφισού. Ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που γινόταν το ίδιο πράγμα.
11: Βέβαια. Γινόταν πάρα πολλά χρόνια αυτό και είχαν δημιουργήσει, όπως είπαμε, τους σταλακτίτες και έπεφταν μέσα στην κήτη του ποταμού του Κηφισού και μάλιστα λέγανε όσοι γνωρίζουν εκεί την περιοχή ότι υπήρχαν ψάρια, λέει, εκεί, τα οποία μετά από κάποια φάση και έπειτα εξαφανίστηκαν τα ψάρια αυτά. Μπορεί να καταλάβει κανείς γιατί εξαφανίστηκαν τα ψάρια. Είχαν πληροφορίες οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος, πραγματοποίησαν έρευνα και διαπίστωσαν ότι όλα τα επικίνδυνα λίμματα της συγκεκριμένης επιχείρησης έπεφταν μέσα στην κήτη του ποταμού. Ουδεμία επεξεργασία, τίποτε, καμία προστασία, κανένα φίλτρο και δεν ακολουθούσε η συγκεκριμένη επιχείρηση το παραμικρό από ό,τι ορίζει η νομοθεσία όσον αφορά στα υπολείμματα που αφήσουν πίσω τα παραγόμενα προϊόντα στην συγκεκριμένη επιχείρηση. Είχαμε τα βιτιοφόρα τα οποία άδειαζαν από γνωστή μπισκοτοβιομηχανία αλλά και νοσοκομείο τα απόβλητα στην κήτη του ποταμού. Τώρα έρχεται με αυτά τα βλαβερά υπολείμματα από το σκυρόδεμα επίσης να πέφτουν στην κήτη του ποταμού και ένας Θεός ξέρει πόσοι άλλοι υπάρχουν, πόσες άλλες επιχειρήσεις υπάρχουν που προφανώς θεωρούν σωστό οι υπεύθυνοι να μολύνουν το περιβάλλον. Λες και οι ίδιοι δεν ζουν εδώ, αλλά ζουν κάπου αλλού.
3: Γι' αυτό και απαιτείται εντατικοποίηση των ελέγχων. Ένα ακόμα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε, Θεοδόση, στην Πατησίων, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν οδηγός ηλεκτρικού πατινιού παρέσυρε γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο ΚΑΤ.
11: Και ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά, προσπαθούσε να περάσει η γυναίκα στο απέναντι πεζοδρόμιο. Και ως γνωστόν για τα πατίνια και τους οδηγούς, τους χρήστες των πατινιών, δεν υπάρχει stop, δεν υπάρχει ερυθρός πράσινος σηματοδότης, μάλλον ακριβολογώ όλοι οι σηματοδότες
3: είναι πράσινοι.
11: Ναι, δεν υπάρχει κόκκινο για αυτούς, δεν ανάβει. Ανάβει για όλους εμάς τους υπόλοιπους, όχι όμως για τα πατίνια. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο που περπατούν πεζοί, δεν υπάρχει μονόδρομος που πρέπει να ακολουθήσουμε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Γενικότερα δεν υπάρχει κώδικας οδικής κυκλοφορίας για τους χρήστες των πατινιών. Γιατί αυτό θεωρούν οι χρήστες των πατινιών. Έτσι λοιπόν παραβίασε το κόκκινο ο νεαρός που οδηγούσε το πατίνι, με αποτέλεσμα να πέσει επάνω στην γυναίκα και να την τραυματίσει ευτυχώς ελαφρά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που της προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και τις πρώτες πρωινές ώρες αποχώρησε για την οικία της. Στο μεταξύ, ο νεαρός που δεν θεωρεί ότι το κόκκινο είναι για αυτόν από τη στιγμή που βρίσκεται στο δόστομα, συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και σήμερα ήδη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
2: Λίγες μόλις ημέρες μετά τη λειτουργία του MedWatch παρουσιάστηκαν από το Υπουργείο Υγείας τα πρώτα ευρήματα της πλατφόρμας. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι σε αυτό το διάστημα έχει καταγραφεί σημαντική μείωση στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών κατά 91%. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί εκατοντάδες ύποπτες περιπτώσεις, ωστόσο θα πρέπει τώρα να αξιολογηθούν από τους αρμόδιους ιατρικούς συλλόγους. Παράλληλα, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα σταλούν και όλες οι καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με τον Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Η Εμιλία Σταθάκου θα μας ενημερώσει.
12: Φαίνεται ότι η πλατφόρμα έχει, η Ελισάβετ, πράγματι αποτελέσματα. Σύμφωνα λοιπόν με τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μόλις μέσα σε 10 μέρες έχουν ήδη σαρωθεί από το ψηφιακό ραντάρ περισσότερες από 12.000 δομές υγείας και 37.000 διαδικτυακές καταχωρήσεις. Μάλιστα, η λειτουργία του MedWatch έχει ήδη επηρεάσει, αφού, όπως πολύ σωστά είπε, οι σχετικές online διαφημίσεις εμφανίζουν μείωση κατά 91%. Βέβαια, να πούμε ότι η πλατφόρμα εντοπίζει και τις παλιές καταχωρήσεις. Οι έλεγχοι πρόκειται να επεκταθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και σε οδοντιατρία και φυσικοθεραπευτήρια, αφού στο μικροσκόπιο του MedWatch μπήκαν 119 οδοντιατρία, τα οποία εντοπίστηκε διαφήμιση θεραπείων με υαλουρονικό οξύ, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Τώρα, το σύστημα έχει βγάλει στο κόκκινο και 468 δομές, όπου μη γιατροί φέρονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Επίσης, εντοπίστηκαν 135 ιατρία και 29 κλινικές που διαφημίζουν χορήγηση βλαστοκυττάρων χωρίς έγκριση από τον ΕΟΦ. Στο διαδίκτυο βρέθηκαν ακόμα 911 διαφημίσεις για μπότοξ και άλλες ανέστημες αγωγές, ενώ σε 16 περιπτώσεις εντοπίστηκε χορήγηση συνταγών χωρίς να έχει προηγηθεί εξέταση. Ο Άδωνης Γεωργιάδης διευκρίνησε πάντως ότι η συντριπτική πλειονότητα των γιατρών λειτουργεί νόμιμα και ότι παραβάται σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου αντιστοιχούσε ποσοστό μικρότερο του 1%. Παράλληλα, ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος του παρέδωσε ένα φάκελο με δημοσιεύματα που αφορούν την επιχειρηματική δράση του Προέδρου του ΙΣΑ, Γιώργου Πατούλη, τον οποίο φάκελο και διαβιβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για περαιτέρω έλεγχο. Έλεγχος θα γίνει, όπως μας είπε, και στο ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού, που εντοπίστηκε από το ψηφιακό ραντάρ, γιατί διαφήμιζε ότι έχει μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θέλει ειδική άδεια λειτουργίας και πρέπει να διευκρινιστεί αν τελικά είχε.
2: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα βγάλουν αυτοί οι έλεγχοι. Όπως είπε ο Υπουργός, στις επόμενες 5 με 6 μέρες το πρόγραμμα, η πλατφόρμα MedWatch θα τρέξει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τώρα, ακούμε τι δήλωσε για τα πρώτα ευρήματα του MedWatch ο ιδρυτής της πλατφόρμας, Γιάννης Δοξαράς, ο οποίος μίλησε στην κρατική τηλεόραση.
13: Αυτές τις 10 μέρες έχουν μειωθεί οι διαφημίσεις. Έχουν κατέβει πολλές διαφημίσεις παραπλανητικές. Διαφημίσεις όπως είναι πριν, μετά, οι μαρτυρίες των ασθενών, όλα αυτά απαγορεύονται τριτός. Οπότε είδαμε ότι 91% υπήρξε μείωση στις διαφημίσεις που τρέχουν online, κυρίως από τα ιατρία. Αυτό που είδαμε επίσης είναι ότι αυξήσαμε πάρα πολύ γρήγορα την κάλυψη, γιατί οι ιατρικοί σύλλογοι θέλανε να χρησιμοποιήσουν αυτή την πλατφόρμα. Οι γιατροί έχουν αγκαλιάσει αυτή την πλατφόρμα, γιατί θέλουν και οι ίδιοι να υπάρξει μια ρύθμιση στους κανόνες της ότι γίνεται στα ψηφιακά κανάλια.
2: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Θρίλερ το πρωί σε πτήση της Fly Dubai. Είχε αναχωρήσει από Ντουμπάι για Τελαβίβ. Σήμανε συναγερμός για αεροπειρατεία με αποτέλεσμα να απογειωθούν οι Ισραηλινά μαχητικά.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
7: Για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τρόμος για τους επιβάτες που επέβαιναν σε πτήση της Fly Dubai, η οποία είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι με προορισμό το Tel Aviv. Ο πιλότος εξέπεμψε σήμα κινδύνου, με αποτέλεσμα να απογειωθούν Ισραηλινά μαχητικά. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε τελικά στη Σαουδική Αραβία και οι πρώτοι που εξήλθαν έκαναν λόγο για έντονο διαπληκτισμό μεταξύ των χειριστών. Οι Ισραηλινές αρχές ανέφεραν ωστόσο πριν από λίγο ότι ένας εκ των δύο πιλότων επιχείρησε να αυτοκτονήσει ρίχνοντας το αεροπλάνο και ο δεύτερος έκανε προσπάθειες να τον σταματήσει. Σε κανένα να μην τύχει η Τζένι Κρυθαρά, εν ώρα πτήσης ξεπερνά ακόμα και τα πιο εφιαλτικά σενάρια το περιστατικό που ευτυχώς είχε αίσια έκβαση.
2: Και είχαμε ανατροπή των αρχικών πληροφοριών, Βασίλη, καθώς η πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Tel Aviv πραγματοποίησε τελικά αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Μετά από αυτό το σοβαρό επεισόδιο μέσα στο πιλωτήριο, φαίνεται ότι ένας από τους πιλότους προσπάθησε να αυτοκτονήσει και να ρίξει το αεροσκάφος και τον σταμάτησε ο δεύτερος με τη βοήθεια επιβατών. Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, επικράτησε χάος μες στο αεροσκάφος, με κραυγές και κλήσεις για βοήθεια. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν πως ένας άνδρας έβγαλε μαχαίρι και ακινητοποίησε μαζί με το πλήρωμα τον πιλότο στο έδαφος, ενώ υπήρχαν και αίματα στο αεροσκάφος. Υπάρχει και μια φωτογραφία η οποία αποτυπώνει το σκηνικό. Όλη αυτή την ώρα το αεροσκάφος βρισκόταν σε χειροκίνητη πτώση και πραγματοποιούσε αναστροφή. Τελικά το αεροσκάφος εξετράπη προς τη Σαουδική Αραβία και μείωσε το ύψος του, ενώ απογειώθηκαν και μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ μέχρι να φανεί τι επρόκειτο να συμβεί. Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, το περιστατικό δεν φαίνεται να συνδέεται με αεροπειρατεία, αλλά ούτε και με τρομοκρατία όπως αρχικά είχε σκεφτεί πολλοί κόσμος. Η Fly Dubai θα στείλει άλλο αεροσκάφο στο αεροδρόμιο του Ταμπρούκ για να παραλάβει τους επιβάτες και να τους μεταφέρει στο Ισραήλ.
1: Ποιος θα μπει μέσα είναι το ερώτημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παραμένει ωστόσο, Ελισάβετ.
3: Ναι, γιατί από τον ένα συναγερμό, Βασίλη, θα πάμε στον άλλο. Έχει σημαίνει συναγερμός και στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, από ό,τι φαίνεται, Τζένι. Δύο κινέζικα μοντέλα κατάφεραν να παρακάμψουν τις δικλείδες ασφαλείας και να δώσουν οδηγίες σε ερευνητές για τον τρόπο κατασκευής βιολογικών όπλων, ακόμα και για δολοφονίες.
2: Και μάλιστα έχει ξεκινήσει ήδη εσωτερική έρευνα στην κινέζικη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, τη Moonshot, αφού οι ερευνητές ασφαλείας κατάφεραν να παρακάμψουν τις δικλείδες προστασίας σε δύο μοντέλα της συγκεκριμένης εταιρείας. Τα δύο μοντέλα μπορούσαν υπό συγκεκριμένες συνθήκες να αγνοήσουν τους περιορισμούς που είχαν θέσει οι προγραμματιστές τους και να απαντήσουν σε ιδιαίτερα επικίνδυνα αιτήματα όπως είναι τα βιολογικά όπλα και οι δολοφονίες. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερως ανησυχητικό, καθώς μια τέτοια διαδικασία μπορεί να οδηγήσει ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης να απαντά σε θέματα που κανονικά θα έπρεπε να απορρίπτει.
3: Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Επιβεβαιώνει και τις προειδοποιήσεις των ειδικών το προηγούμενο διάστημα ότι πρέπει να μπει κάποιο είδους φρένο στην τεχνητή νοημοσύνη. Τζένι, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Τελευταία ευκαιρία έχουν σήμερα οι ενοικιαστές για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στο Ε1 που μπορεί να επηρεάσουν το ποσό της επιστροφής ενοικίου που θα λάβουν στις 30 Νοεμβρίου. Για τους κωδικούς που χρειάζονται αναλυτικό έλεγχο προκειμένου να μην χαθεί το ποσό, μας ενημερώνει η Σύση Σταυροπιεράκου.
4: Μέχρι τα μεσάνυχτα μπορούν οι ενοικιαστές να διορθώσουν λάθη και παραλήψεις στη φορολογική τους δήλωση, ώστε να μην κινδυνεύσουν να χάσουν την επιστροφή ενοικίου που θα καταβληθεί στο τέλος Νοεμβρίου. Προϋπόθεση είναι να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση εφόσον διαπιστώσουν ότι τα στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση της κύριας ή της φοιτητικής κατοικίας δεν έχουν δηλωθεί σωστά. Το ύψος ενίσχυσης θα υπολογιστεί αυτόματα από την ΑΑΔΕ με βάση τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί ως την τελευταία εργάσιμη μέρα του Σεπτεμβρίου, δηλαδή έως σήμερα. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν κυρίως τους κωδικούς του πίνακα 6 του Ε1, ειδικότερα τους κωδικούς 811 ως 816, στους οποίους αναγράφεται το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε μέσα στο 2025 για την κύρια κατοικία, τους κωδικούς 817 και 822 που αφορούν τις δαπάνες για φοιτητική κατοικία, τους κωδικούς 081 και 087, στους οποίους δηλώνεται ο αριθμός της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχουν υποβληθεί στην ΑΔΕ. Να θυμίσουμε ότι για την κύρια κατοικία η ενίσχυση φτάνει ως το 800 ευρώ, ποσό που προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε κάθε περίπτωση όμως η επιστροφή δεν μπορεί να ξεπεράσει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης για το ενίκιο. Για τη φοιτητική κατοικία η ενίσχυση ανέρχεται ως 800 ευρώ για κάθε φοιτητή, ενώ για τους εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια προβλέπεται επιστροφή 2 ενοικίων χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι και στη σύλληψη γνωστού δικηγόρου το πρωί για λεκτική και σωματική βία σε βάρος του ανηλίκου γιού του, αφορμή στάθηκε μια καταγγελία στην οποία γινόταν αναφορά σε βίντεο όπου καταγραφόταν το περιστατικό. Αστυνομικές δυνάμεις μετέβησαν στο σπίτι του προκειμένου να τον εντοπίσουν, ωστόσο εκείνος δεν άνοιγε την πόρτα. Τι συνέβη τελικά, Θεόδωση Πάνου?
5: Ελεύθερος έχει αφαιρθεί ο γνωστός δικηγόρος, και αυτό λόγω της δυνατότητάς του και κυρίως γιατί πρέπει να εξεταστούν και τα 4 παιδιά του σύμφωνα με τα όσα είχε αποφασίσει ο εισαγγελέας, στον οποίο βρέθηκε ενώπιον του σήμερα το πρωί ο γνωστός δικηγόρος. Είχε αναρτηθεί ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου κάποιο φιλικό του ή στενό του πρόσωπο έκανε ένα challenge, ένα story στο TikTok. Εκείνη την ώρα ο δικηγόρος είχε ανοιχτή πηγή ήχου και ήταν συνδεδεμένο. Και ακούγεται να βρίζει το παιδί του, ή έτσι τουλάχιστον υποστηρίζουν αυτοί που ανέβασαν και έκαναν την καταγγελία, γιατί φαίνεται να είχε ξεχάσει τη σχολική του τσάντα στο σπίτι και είχε πάει στο σχολείο χωρίς να έχει τα βιβλία του.
3: Άρα όλο αυτό γινόταν σε ζωντανή μετάδοση κατά κάποιον τρόπο.
5: Ήταν σε ζωντανή μετάδοση ακριβώς. Η κυρία η οποία έκανε την ζωντανή μετάδοση φώνασε το όνομά του, προσπαθούσε να τον σταματήσει, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν άκουγε, ίσως δεν είχε το ακουστικό και δεν άκουγε, με αποτέλεσμα να καταγραφεί και ένας ήχος που φάνηκε σαν να δέχτηκε το παιδί χτυπήματα. Αυτό δεν μπορούμε να είμαστε θέση να ξέρουμε το τι έχει γίνει, γιατί όπως σας είπα δεν φαίνεται, ακούγεται μόνο ο ήχος. Τώρα έγινε καταγγελία στην γραμμή 10-21 για το συγκεκριμένο βίντεο, με αποτέλεσμα το τμήμα ενδοοικογενειακής βίας αλίμου να πάει στο σπίτι σε άλλη περιοχή όμως του γνωστού δικηγόρου και να τον ενημερώσουν περί τίνος πρόκειται, και ουσιαστικά πηγαίνανε για σύλληψη καθώς το αδίκημα είναι αυτεπάγγελτο. Ο ίδιος δεν άνοιξε την πόρτα του σπιτιού, με αποτέλεσμα στο σημείο να φτάσει και η εισαγγελέας γυναίκα, ο οποίος τον ενημέρωσε για την διαδικασία, με αποτέλεσμα να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού και τελικά να συλληφθεί. Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν έχει συμβεί τίποτε από όλα αυτά. Τα παιδιά του εκείνη την ώρα ήταν στο σχολείο και γι' αυτό το λόγο δέχτηκε να εξεταστούν και τα παιδιά όπως αποφάσισε ο εισαγγελέας. Θα δούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, καθώς ο γνωστός δικηγόρος απειλεί με μηνύσεις στους ανθρώπους οι οποίοι ανήρθησαν σε δημόσια θέα το βίντεο με το περιστατικό που σας προανέφερα.
3: Σε ευχαριστούμε, Θεοδόση.
1: Συντονισμένη επιχείρηση με την κωδική ονομασία 3 της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποκάλυψε κύκλωμα που φέρεται να πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά ως καινούρια. Οι αρχές ερευνούν τη δράση της σε 19 χώρες. Έχουν συλληφθεί Νίκη Κότσου μέχρι στιγμής 7 ύποπτοι σε Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία.
6: Ναι, Βασίλη, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποκάλυψε εγκληματικό δίκτυο που φέρεται να πούλησε περισσότερα από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα σε ολόκληρη την Ευρώπη, προκαλώντας ζημιές έως και 300 εκατομμύρια ευρώ στους καταναλωτές, καθώς και απώλειες από ΦΠΑ άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ σε αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην επιχείρηση με την κωδική ονομασία Τρόγια 3, όπως είπες, συμμετείχαν περίπου 1.770 αστυνομικοί, φορολογικοί και τελωνιακοί υπάλληλοι, οι οποίοι πραγματοποίησαν περισσότερες από 160 έρευνες και κατασχέσεις σε 19 χώρες. Οι χώρες που αφορά η υπόθεση είναι Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Εστονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Λετωνία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Ελβετία, Ολλανδία. Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας ελήφθη κατάθεση και από μάρτυρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 7 υπόπτων σε Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και οι δύο φερόμενοι ως επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με την έρευνα, το δίκτυο φέρεται να συναρμολογούσε κινητά τηλέφωνα από χρησιμοποιημένα εξαρτήματα που προέρχονταν από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στη συνέχεια, οι συσκευές καθαρίζονταν, συσκευάζονταν εκ νέου και παρουσιάζονταν ως καινούργια κινητά τηλέφωνα πριν αποσταλούν στην Ολλανδία. Από εκεί μεταφέρονταν σε αποθήκες στη Γερμανία και πολλούνταν μέσω διαδικτυακών αγορών σε τελικούς καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το δίκτυο φέρεται να χρησιμοποίησε εικονικές εταιρείες με έδρα την Αυστρία, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Ελβετία, προκειμένου να εκμεταλλευτεί παράνομα ειδικό καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ για μεταχειρισμένα αγαθά.
3: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Την ευκαιρία να γνωρίσουν την Ευρώπη μέσα από το Discovery EU, μία δράση του προγράμματος Erasmus Plus, έχουν όσοι νέοι μόλις ενηλικιώθηκαν. Οι 18χρονοι λοιπόν μπορούν να πάρουν ταξιδιωτικό πάσο για να εξερευνήσουν ευρωπαϊκούς προορισμούς, κυρίως με τρένο, ενώ λαμβάνουν και κάρτα εκπτώσεων. Τον τρόπο μας εξηγεί η Εύα Οικονομάκη.
7: Καλησπέρα, Ελισάβετ. Ο νέος κύκλος λοιπόν αιτήσεων ανοίγει αύριο, 5η 1 Οκτωβρίου. Και αναμένεται να διατεθούν περίπου 40.000 ταξιδιωτικά πάσα σε νέους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Να πούμε ότι οι δικαιώματα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2008 και είναι πολίτες ή νόμιμοι κάτοικοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας και η προθεσμία ολοκληρώνεται στις 15 Οκτωβρίου. Όσοι επιλεγούν να πούμε θα λάβουν ταξιδιωτικό πάσο με το οποίο θα μπορούν να γνωρίσουν ευρωπαϊκούς προορισμούς ταξιδεύοντας κυρίως με τρένο όπως είπες και εσύ. Παράλληλα θα έχουν στη διάθεσή τους κάρτα εκτόσεων για καταλήμματα, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, τοπικές μετακινήσεις και άλλες υπηρεσίες. Τα ταξίδια θα μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 1η Μαρτίου του 2027 έως και τις 31 Μαΐου του 2028 με δυνατά ημερών μετακίνησης μέσα σε διάστημα ενός μήνα. Να πούμε, Ελισάβετ, τέλος, ναι, ότι οι νέοι θα μπορούν να ταξιδέψουν είτε μόνοι τους, είτε σε παρέα έως 5 ατόμων, ενώ τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν τον Ιανουάριο.
3: Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για τους 18χρονους να γνωρίσουν την Ευρώπη και μάλιστα δωρεάν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα.
0: Αθλητικά.
1: Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη που δεν θα αρχίσει όπως με ενημέρωσαν πριν από λίγο με τις νίκες των ελληνικών ομάδων στο μπάσκετ, αλλά με μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά στο εθνικό μας συγκρότημα, την Ελλάδα δηλαδή, τον αυριανό αγώνα με την Ολλανδία στη Θεσσαλονίκη. Δημήτρη.
8: Ναι, γιατί έχουν ξαφνικό πρόβλημα στην εθνική ομάδα της Ολλανδίας και που φτάνει το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη για τον αυριανό αγώνα στην Τούμπα με την Ελλάδα για τον Nation League. Ο 26χρονος αμυντικός της Tottenham, ο Γιάν Πολ Φαν Κέκε, που αποτελεί βασικό στέλεχος της ομάδας του Τάβη, αποχώρησε από την προπόνηση με ενοχλήσεις. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του. Θυμίζουμε ότι οι Ολλανδοί δεν έχουν, είναι οριστικό αυτό, θα είναι εκτός αποστολής, τον εξτρέμ της Λίβερπουλ, τον Κότι Χάπκο, λόγω τραυματισμού. Την εθνική μας ομάδα, οριστικά εκτός, τέθηκε χθες το βράδυ ο Γιώργος Βαγιανίδης, που είχε και αυτός πρόβλημα τραυματισμού. Το απόγευμα στην Τούμπα, η τελευταία προπόνηση, 7 παρατέταρτο μιλάει στους δημοσιογράφους ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πριν από λίγο από τη Γερμανία έγινε γνωστό ότι ενώπιον του αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα με την εθνική μας είναι εκτός ο αρχηγός της ομάδας, του Τζόσα Κίμιχ, που δεν είναι στα πλάνα του Γιούργεν Κλοπ. Πάμε τώρα στο μπάσκετ με τον Εβάν Φουρνιέ να πραγματοποιεί εκπληκτική εμφάνιση στην τελευταία περίοδο και να πετυχαίνει δύο καθοριστικά τρίποντα. Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Κάουνας, επικρατώντας 93-91 της Αλγύρης, σημειώνοντας έτσι τη δεύτερη νίκη του σε εισάρτημα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Επόμενο παιχνίδι αύριο στην Ιταλία με τη Virtus Bologna. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε χωρίς τους τραυματίες Μιλουτίνοφ και Κόρι Τζόζεφ, αλλά έβγαλε ουσία στο τέλος και πήρε δίκαια την νίκη. Ο Εβάν Φουρνιέ, πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού με 19 πόντους, δήλωσε.
9: It was a hell of a game. It was a great atmosphere.
10: Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Κερδίσαμε σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι, αλλά πρέπει να βελτιωθούμε ταυτόχρονα σε μερικούς τομείς που χρειάζονται χρόνο, όπως η άμυνα, όπως τα rebound. Θα μας βοηθήσει όμως ο χρόνος για να τα καταφέρουμε αυτά. Δεν είναι εύκολο να ενσωματωθούν τα νέα αποκτήματα της ομάδας στο σύνολο, αλλά το κάνουν ήδη. Είναι δεδομένο ότι τα παιδιά που έχουν έρθει θα γίνουν καλύτεροι όσο περνάει ο χρόνος. Είμαι χαρούμενος για τον τρόπο που ενσωματώνονται στην ομάδα.
8: Ο Τετράκης, πρωταθλητής του NBA, ο Σακίν Ονίλ, ήταν στο Kaunas Test και είδε το παιχνίδι. Για διαφημιστικούς λόγους βρέθηκε στην πρωτεύουσα στην πόλη της Λιθουανίας. Ο Σάσα Βεζέκοφ, που είχε επίσης πολύ καλή απόδοση με τους Ερυθρόλευκους, σχολίασε το γεγονός.
11: Καλά έφυγε στο μικρό, τι δεν του άρεσε. Αλλά εντάξει, όχι, είναι από τους πιο σπουδαίους παίχτες και μόνο που ήταν εδώ είδατε το... και το μέγεθός του σαν παίχτης, αυτό που ήταν, αλλά και το... μας εντυπωσίασε το πόσο μεγάλος, το πόσο ψηλός, το πόσο ογκώδης είναι και σίγουρα να έρχονται τέτοιοι θρύλοι στα γήπεδα είναι κάτι που μας χαροποιεί.
8: Σήμερα σειρά παίρνει στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός, 9 και 4 στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων αντιμετωπίζει τη γαλλική Βιλερμπάν. Χωρίς ο Χουάντσο που έχει πρόβλημα τραυματισμού θα παίξουν οι πράσινοι. Ο Χουάντσο θα είναι εκτός και στο παιχνίδι της Παρασκευής με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Για 10 μέρες δεν θα είναι σε δράση. Πρώτη παρουσία του ΠΑΟΚ απόψε. Ο ΠΑΟΚ πολύ ενισχυμένος στο Eurocup που παίζει στις 7.30 στο Παλατάκι. Κατάμεστο θα είναι, έχει γίνει sold out. Αντιμετωπίζει την Ισπανική Μανρέσα. Χθες για την ίδια διοργάνωση, πρεμιέρα με νίκη για τον Άρη. Ήταν καλύτερος, κέρδισε στη Γαλλία τη Λεμάν με 87-74, ο AJ Λίτελ, πρώτο σκόρερ με 19 πόντους για την ομάδα του Άρη. Ο Βασίλης Πανούλης, ο τεχνικός της ομάδας των Κιτρίνων, ανέφερε για την νίκη της ομάδας του.
12: Είδα μια ομάδα να παίζει με τον τρόπο που θέλω, να παίζουν όλοι άμυνα και όλοι επίθεση. Είδα να γυρίζουν την μπάλα, είδα να έχουμε υπομονή και είδα να έχουμε μη εγωιστικό παιχνίδι. Κάτι που είχαμε στην πρώτη περίοδο, ήμασταν πολύ ανυπόμονοι. Σουτάραμε την πρώτη πάσα, κακά σουτ, λάθη, ανυπομονησία. Όσο ένα σημείο λογικό είναι η πρώτη παιχνίδι της χρονιάς, αλλά είχαμε μιλήσει και δεν πρέπει να παραλάβουμε τέτοια λάθη.
8: Λοιπόν, κλείνω με την είδηση που κυριαρχεί από χθες το απόγευμα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και στην Αγγλία. Η Premier League ανακοίνωσε επίσημα ότι είναι ένοχη Manchester City για οικονομικές παραβάσεις στα διάρκεια από το 2009 έως το 2018. Δεν έχει ανακοινώσει επίσημα την ποινή που θα υπάρξει την ομάδα του Manchester, όμως η City χθες το βράδυ αργά ανακοίνωσε ότι θα κάνει έφεση κατά της απόφασης της Premier League να είναι ένοχη για ιστορίες οικονομικού θέμα, για οικονομικές ιστορίες σε αυτή την πορεία από το 2009 έως το 2018.
13: Ο καιρός.
3: Μας τα έχει μου σκέψει ο καιρός από το πρωί. Βρέχει σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ έχει εκδοθεί και δελτίο επιδείνωσης του καιρού, Τάσο Αρνιακέ.
14: Πράγματι, Ελισάβετ, έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε καιρό του βοριά. Βοριάδες δυνατούς, 8 με 9 μποφόρ που θα συνεχιστούν για τις επόμενες ημέρες. Με αποτέλεσμα τα ανατολικά υπηρωτικά, δηλαδή Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος, η Εύβοια, κυρίως η Εύβοια, οι Σποράδες, οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Θα δοκιμαστούν τις επόμενες ημέρες από βροχές, όχι όμως πάντα πολύ δυνατές, σιγανές, αλλά και συνεχείς.
3: Αλλά με διάρκεια από ό,τι καταλαβαίνω.
14: Διάρκεια μέχρι και την Κυριακή. Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι
3: για όλες αυτές τις περιοχές.
14: Θα βρέχει.
3: Όλες αυτές τις μέρες, μάλιστα.
14: Κατά διαστήματα. Πολύ λίγο στις εσωτερικές και στην Αττική δεν θα βρέξει. Πάρα πολύ, αλλά θα βρέχει. Θα έχει αυτό το κλασικό, το τσουρ-τσουρ, ας πούμε, κατά διαστήματα και τη συννεφιά. Και διαστήματα με ήλιο. Πολύ καλός θα είναι ο καιρός στα δυτικά και τα βόρεια. Εκεί θα έχουμε λιακάδες, ηλιόλου στο καιρό και ο υδράκτος θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Αλλά στις περιοχές που προανέφερα και κυρίως από το Πύλιο και κάτω, εκεί τα πράγματα θα είναι και που θα συνορεύουν και με το Αιγαίο. Το Πύλιο, η Εύβοια, οι Κυκλάδες και κυρίως η Κρήτη θα δεχθούν μεγάλες ποσότητες νερού, ιδιαίτερα η Κρήτη. Φαίνεται ότι θα δεχθεί το νερό όσο δέχεται ολόκληρο το χρόνο. Περίπου ας πούμε κυρίως το Ρέθυμνο και τα Χανιά, με συνέπεια να δοκιμαστούν οι υποδομές και τα δίκτυά του. Χρειάζεται προσοχή, επαγρύπνηση, ιδιαίτερα αυτοί οι δύο νομοί. Εκεί θα έχουμε και βροχές και καταιγίδες, κυρίως η βόρεια πλευρά της Κρήτης, η νότια όχι και τόσο πολύ. Οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν να πνέουν με μεγάλες εντάσεις και τις επόμενες ημέρες, το Αιγαίο όμως, στο Ιόνιο κάλμα σχεδόν θα έλεγα, όπως και στο Θερμαϊκό και στη Βόρεια Ελλάδα δεν θα έχουμε πρόβλημα, αλλά από τη Λίμνο και κάτω θα έχουμε ισχυρούς βοριάδες, ιδιαίτερα στο Καβοντόρο που θα φτάσουμε και τα 8 με 9. Στην Αττική περιμένουμε αύριο ό,τι και σήμερα, συννεφιές με ψηλόβροχο κατά διαστήματα, βοριάδες που ιδιαίτερα στον Εβοϊκό θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Πολύ χαμηλές για την εποχή. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ανέμους 3 με 5 το πολύ στο θερμαϊκό, βοριάδες και θερμοκρασία από 18 έως 25 στη Θεσσαλονίκη, ο υδράγυρος. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε βεβαίως και την Παρασκευή και το Σάββατο.
3: Με βροχές λοιπόν και πολύ ισχυρούς ανέμους θα κάνει ποδαρικό Οκτώβρη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
13: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Μάρνη στην Ομόνοια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα σε Φιλοθέη και Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο Χολαργό. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα, πυκνή είναι η ροή στο καθοδικό ρεύμα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr οι τέσσερις νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι είπε για ντίζελ, πετρέλαιο θέρμανσης και σέρβισερς. Διαβάζουμε επίσης, ακούσαμε κραυγές. Το αεροσκάφος έκανε βούτια. Θρίλερ στον αέρα. Τι συνέβη στην πτήση από Ντουμπάι προς Τελαβίβ.
3: Και στο ανικός.gr, Πεντάγωνο. Αποχώρησαν και οι τελευταίοι Αμερικανοί στρατιώτες από το Ιράκ μετά από 23 χρόνια. Τέλος στην εκστρατεία κατά του Ισλαμικού κράτους. Και συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την επερχόμενη κακοκαιρία σε Red Code, η περιφέρεια Κρήτης, κίνδυνος για πλημμύρες.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα 55 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν σήμερα η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Λάσκαρης Αγοραστός.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
15: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο Ενώπιο Σενοπείο, ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές, η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
16: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
15: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
17: Πώς είπατε?
18: Κρύο. Ας γελάσω.
17: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
15: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα

0: στις αποστάσεις. Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: Υποβολή εργασίας έγινε.
5: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
6: Επόμενη στάση... Πανεπιστήμιο.
7: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
3: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκης.
5: Digger,
4: με πρωταγωνιστή, τον Tom Cruise, σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
7: Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα.

0: Γίνε τη φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
1: Πρίσμα 92.
2: Λοιπόν, Λουκία, μου είχε λείψει
3: λοιπόν,
2: αυτό το τραγούδι.
3: Επιστρέψαμε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Να το πω έτσι, λάλαλαν.
2: Κοίταξε, με αυτό που
3: γίνεται
2: στο
3: σπίτι. Και εμένα μου είχε λείψει, βέβαια.
2: Βέβαια, στο λάλαλαν έχει καλό καιρό, εδώ έχει βροχή. Είναι απέραντο πάρκινγκ οι δρόμοι. Ναι. Θα γινόταν και αυτό κάποτε. Νομίζω ότι δικαιώνεται ο κύριος Τσιάρας. Ότι όλοι είναι έξω, πάνε, έρχονται, ανεβαίνουν,
3: έτσι,
2: κατεβαίνουν.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Γεμάτοι
3: πολλά
2: οι δρόμοι.
3: Λεφτά, βάζουν βενζίνη και ντίζελ ο κόσμος αβέρτα, γιατί αυτό φαίνεται από την κίνηση.
2: Ναι. Όλοι έξω είναι.
3: Όλοι έξω, ναι. Τα βέτα πάει με και στο Σαββατοκύριακο, θα είναι όλα γεμάτα.
2: Βάζουν
3: όλα
2: βενζίνη.
3: Όλα τέλεια.
2: Λένε, αφού είναι τόσο φτηνή η βενζίνη, βάλε με, παιδί.
3: Βάλε
2: βενζίνη. Παίρνουν και σε μπιτονάκια.
3: Αυτό,
2: δεν είναι ότι γεμίζουν το ρεζερβουάρ.
3: Μόνο αυτό. Όχι. Δεν γεμίζουν μόνο το ρεζερβουάρ, αλίμονο.
2: Παραγγέλνουν και για δώρο.
3: Φουλάρουν πρώτον, να το πούμε αυτό. Γεμίζουν το ρεζερβουάρ, το μόνο βέβαιο. Και λένε, βάλε και. Θα έρθω και αύριο, άμα μου πέσει λίγο η βελόνα.
2: Να σε ρωτήσω, δηλαδή, ο βουλευτής αυτός, ο Κλουκουδίνας.
3: Ο Κλουκουδίνας, ναι.
2: Που λέει ότι άμα δεν έχεις λεφτά να πας, υπάρχει κόσμος ο οποίος, εγώ βλέπω τον κόσμο. Ότι έχει λεφτά. Ότι τα λεφτά περισσεύουν.
3: Αυτό βλέπεις.
2: Άλλο βλέπεις εσύ.
3: Εγώ βλέπω άλλο, ναι.
2: Πού το βλέπεις?
3: Το βλέπω. Το βλέπω παντού. Το βλέπω στους λογαριασμούς όταν έρχονται να τους πληρώσουν.
2: Καταρχήν εδώ έξω, συγγνώμη, βέκατε ένα, κοίταξε. Αυτό που πέφτει ο πάνω είναι 500.
3: Ναι,
2: 20 ευρώ.
3: 20 ευρώ.
2: Και 50 ευρώ.
3: Και 100 ευρώ.
2: Βρέχει
3: λεφτά.
2: Λοιπόν, το ρίξαμε στο αστείο γιατί σήμερα η μέρα έχει καταιγιστική ειδησιογραφία. Καινούργιες, φρέσκες ειδήσεις θα έχουμε να λέμε μέχρι
3: φρέσκα
2: το βράδυ.
3: Φρέσκα κουλούργια που λένε.
2: Ναι, ο Μπογιόπουλος θα πάει λίγο πίσω, θα τελειώσουμε τα 9.30 σήμερα.
3: Ναι.
2: Λοιπόν,
3: γιατί
2: καλό μεσημέρι.
3: Είναι πολλά, είναι πολλά.
2: Τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου, εδώ με τη Λουκία. Πού ήσουν, Λουκία,
3: χθες? Ήμουνα στο Ολυμπία Φόρουμ.
2: Σε έκλεψε ο Αλέξης.
3: Με έκλεψε ο Αλέξης χθες, ναι.
2: Και σου έκανε και δηλώσεις.
3: Και μου έκανε και δηλώσεις, ακριβώς. Με έκλεψε και μου έκανε και δηλώσεις.
2: Στόπεν, αυτό που σου είπε για τον
3: Φλωρίδη.
2: Ποια είναι η είδηση της ημέρας? Καταρχήν, πες γρήγορα ποιοι είμαστε. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Μιλάμε για φθινόπωρο, βροχή. Φυσικά. Έτσι θα πάμε ως την Κυριακή. Θα πούμε αναλυτικά σε λίγο τον καιρό. Πες ποιοι είμαστε, γιατί έχουμε έκτακτη επικαιρότητα.
3: Λοιπόν, Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσο εδώ κοντά σας μέχρι τις 5. Κοντά μας το τιμόνι της εκπομπής Δήμητρα Επανανού. Στη ρύθμιση του ήχου Κατερίνα Ιβουτσά και στο τηλεφωνικό κέντρο Ιβάσια Κούτρα. 211-200-8200 και τα μηνύματά σας στο τούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Να μας πείτε μας, βρέχει λεφτά εσείς βλέπετε στον ουρανό? Γιατί εμείς εδώ από το παράθυρο κάτι τέτοια βλέπουμε.
2: Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα της ημέρας? Το θέμα της ημέρας είναι ότι είχαμε αυτό θρίλερ στον αέρα στην πτήση της Fly Dubai, Dubai Tel Aviv το πρωί με 174 επιβάτες, και ενώ οι πρώτες πληροφορίες ήταν συγκεκριμένες ότι πήγε, λέει, να αυτοκτονήσει ο κυβερνήτης, αν δεν είναι έτσι, ο κυβερνήτης πήγε να ρίξει το αεροπλάνο. Διότι οι Ισραηλοί μιλούν εδώ και λίγη ώρα για τρομοκρατία
3: ενέργεια,
2: και μιλούν για σκιές 11 Σεπτεμβρίου, το λέω και να τριχιάζω. Δηλαδή ότι ενδεχομένως ο κυβερνήτης με μαχαίρι πήγε να σφάξει το συγκυβερνήτη, να σφάξει επιβάτες που αντέδρασαν για να ρίξει κάπου το αεροπλάνο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό.
3: Πάρα πολύ φαίνεται, σοβαρό και πάρα πολύ δύσκολο.
2: Φαίνεται ότι ο κυβερνήτης...
3: Και τι προεκτάσεις θα έχει όλο αυτό.
2: Λοιπόν, άκου να σου πω τα πραγματικά περιστατικά. Καταρχήν υπάρχει ένα νέο βίντεο τώρα, το οποίο είναι συγκλονιστικό. Τα βίντεο είναι τρομερά. Υπάρχουν φωνές των επιβατών. Υπάρχουν βίντεο με επιβάτες εμόφυρτους. Δεν τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Έχουμε χρόνια να τα δούμε σε πτήση πολιτική. Το νέο βίντεο δείχνει τον πιλότο που δέχτηκε την επίθεση με μαχαίρι. Είναι ο συγκυβερνήτης αυτός. Mm-hmm. Να κοίταται στο δάπεδο της πτήσης κάτω. Και να παλεύει να σώσει το αεροπλάνο από τον βασικό πιλότο που επεχείρησε να το καταλάβει, να το ρίξει, μαχαίρωσε επιβάτες και τελικά τον ακινητοποίησαν επιβάτες. Εδώ και λίγη ώρα το Τελ Αβίβ μιλάει ανοιχτά για τρομοκρατική επίθεση, για σκιές 11 Σεπτεμβρίου. Πήγε, όχι πρόσεξε, όχι απλώς να το καταλάβει, να το ρίξει τώρα, αν ήταν να το ρίξει για να το... για να σκοτωθούν και 174 ή να το ρίξει πάνω σε κτίριο, είναι άλλο. Καταλαβαίνεις τη διαφορά, ε?
3: Φυσικά.
2: Να κατευθύνει το αεροπλάνο ο αεροπειρατής, όπως να είναι ο πιλότος του αεροπλάνου της Fly Dubai και ο αεροπειρατής. Για φαντάσου το αυτό.
3: Πρέπει λοιπόν, να ζήσανε τραγικές και πάρα πολύ δύσκολες στιγμές όλοι αυτοί οι επιβάτες.
2: Κοίταξε, αμέσως αντέδρασαν αστεραπεία οι Ισραηλινές αρχές, απογειώθηκαν Ισραηλινά μαχητικά τα οποία συνόδευαν το αεροπλάνο, διότι είχε την ετοιμότητα ο συγκυβερνήτης να πατήσει το κουμπί της αεροπειρατείας. Μετά υπήρξε σύγχυση ότι.
3: Τουλάχιστον πρόλαβε.
2: Ήταν καυγάς. Στην αρχή λένε, αεροπειρατεία. Τρέχουμε όλοι. Μετά καυγάς μεταξύ πιλότων. Α, αυτό είναι. Μετά ήθελε να αυτοκτονήσει ο πιλότος.
3: Ήταν συγκεκριμένες οι πληροφορίες μέχρι αρκετή ώρα.
2: Ακριβώς. Τελικά, το αεροπλάνο, πώς ξεκαθάρισαν τα πράγματα. Προσγειώθηκε στο ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, στο αεροδρόμιο εκεί. Έχει συλληφθεί ο δράστης της απόπειρας, όπως εξελίσσεται αεροπειρατείας. Οι Ισραηλοί λένε ότι δεν ξέρουμε πρώτον. Πρόσεξε, όλες οι εναλλακτικές όμως είναι Grand Guignol. Ένα, ήθελε να καταλάβει το αεροπλάνο και να το ρίξει στο Ισραήλ γενικώς, να το ρίξει στο έδαφος, να το ρίξει σε κτίριο τύπου 11 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή το ερώτημα είναι ότι σίγουρα ήθελε να το καταλάβει, σίγουρα ήθελε να το ρίξει, αλλά δεν ξέρουμε αν ήταν στο έδαφος ή σε κτίριο.
3: Πάντως το θέμα είναι ότι αποτράπηκε, όπως λένε και οι Ισραηλοί αξιωματούχοι, τεράστια καταστροφή. Γιατί θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο το πράγμα αυτή τη στιγμή.
2: Στροφή, θα ήταν σε κτίριο, θα είχαμε,
3: είχαμε
2: 174
3: νεκρούς.
2: Και αν έπεφτε σε ένα ουρανοξύστη, θα είχαμε και άλλους 200.
3: Θα είχαμε, ναι, 11 Σεπτεμβρίου, όπως ακριβώς το είπες.
2: Λοιπόν, επίσης να σου πω το άλλο στοιχείο, το σοβαρό. Στην αρχή έλεγαν Ουκρανός και Ρώσος οι πιλότους. Οι πιλότοι. Όχι. Ο δράστης είναι από το Ομάν.
3: Από το Ομάν, ακριβώς.
2: Και αυτό επίσης έχει σημασία. Άλλο από το Ομάν, άλλο.
3: Άλλο
2: και...
3: Ουκρανός ή Ρώσος.
2: Οι επιβάτες ήταν όλοι Ισραηλοί, περισσότεροι, 9 στους 10. Επομένως είναι πάρα
3: και
2: πολύ σοβαρό περιστατικό.
3: Βλέπουμε και εικόνες από επιβάτες, οι οποίοι είναι συγκλονιστικές, γεμάτοι στα αίματα, τρομοκρατημένοι, πολύ δύσκολη
2: υπάρχει
3: κατάσταση.
2: Υπάρχει βίντεο που έχει ανεβάσει ένας επιβάτης μετά τη συμπλοκή και λέει «Είμαστε εν μέσω αεροπειρατείας». Εξουδετερώσαμε τον αεροπειρατή και πλησιάζουν για προσγείωση. Ακούστε με, βοηθήστε μας, χρειαζόμαστε βοήθεια. Σκέψου οι άνθρωποι, δεν ξέρουν τι συμβαίνει.
3: Ναι.
2: Σκέψου τώρα, ο πιλότος να θέλει να ρίξει το αεροπλάνο. Δεν είναι αεροπειρατής, δεν υπάρχει κανείς. Υπάρχει ο συγκυβερνήτης και να το χάος. Εάν μαχαίρωνε ο πιλότος το συγκυβερνήτη και τον εξουδετερώνε, το σκότωνε δηλαδή, τότε θα μπορούσε να κάποιος να το σταματούσε. Και ποιος θα προσγείωνε το αεροπλάνο. Θα το ρίχνε. Δηλαδή, ο ήρωας της υπόθεσης
3: είναι ο συγκυβερνήτης.
2: Ο οποίος επέζησε και έσωσε το αεροπλάνο. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συνέβη. Υπάρχει ένας άλλος επιβάτης που επίσης έπαιξε ηρωικό ρόλο.
3: Και το θέμα είναι να δούμε τα κίνητρα πίσω από εκεί. Γιατί έγινε όλο αυτό τελικά.
2: Πρόσεξε τώρα. Αυτό που διαβάζω τώρα. Αλλάζουν τα πράγματα. Από το Channel 12, το Ισραηλινό. Για κάποιο λόγο που δεν ξέρουμε, υπήρχε στο αεροπλάνο δεύτερη ομάδα πιλότων με πολιτικά. Η οποία τελικά προσγείωσε το αεροπλάνο.
3: Το οποίο αυτό φαντάζομαι δεν συνηθίζεται. Δεν υπάρχει δεύτερη ομάδα. Δεν είναι σύνηθες. Δεν το γνωρίζω, γι' αυτό το
2: και
3: λέω.
2: Λέει τώρα το Channel 12, αφού είναι συγκλονιστικό, σου λέω τώρα τα διαβάζω ένα-ένα στο Twitter, ότι εάν αυτοί οι πιλότοι, αυτό που λες είναι σοβαρό ερώτημα, ήταν επειδή υποψιαζόντουσαν και είχαν και αναπληρωματικούς πιλότους.
3: Ακριβώς. Δεν υπάρχει κάθε πτήση.
2: Νομίζω πως όχι.
3: Πολιτικά, δεν
2: όχι,
3: το γνωρίζω. Δεν είναι πάει για τακτική.
2: Αλλά λέει ομάδα πιλότων. Τώρα μπορεί να πήγαιναν για να λάβουν το επόμενο αεροπλάνο. Δεν ξέρω. Πάντως λέει ότι αν δεν υπήρχαν αυτοί οι πιλότοι στο αεροπλάνο, το περιστατικό, το επεισόδιο θα εξελισσόταν ή σε κατάσταση 11 Σεπτεμβρίου, δεν υπήρχε κανείς να σταματήσει, ο συγκυβερνήτης ήταν off. Δεν μπορούσε να κυβερνήσει το αεροπλάνο ή σε κατάσταση έντεμπε ομοιρίας, δηλαδή 1976. Είναι συγκλονιστικές οι εξελίξεις, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Θα επιχειρήσω εκτός προγράμματος να καλέσουμε τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο, τον έμπειρο πιλότο και δήμαρχο.
3: Ακριβώς, γιατί γνωρίζει.
2: Άρα,
3: και μπορεί να μας,
2: μας βάλει λίγη
3: πάρα
2: μουσική
3: πολύ.
2: Η Κατερίνα, ως ότου πάμε στο επόμενο θέμα, να βγω έξω να ζητήσω από την Κατερίνα, από την Βάσκια Κούτρα, να καλέσει τον κύριο Κωνσταντέλο. Μισό λεπτό.

0: Λοιπόν, άκου τώρα τι άλλες που να πούμε τον κύριο Κωνσταντέλο, τι άλλες ειδήσεις έχει επικαιρότητα. Είναι φουλ, έχει 7 πρώτα θέματα σήμερα. Υπουργικό. Μητσοτάκης.
1: Μέτρα.
0: Εδώ, πρόσεξε, η είδηση δεν είναι αυτό που περιμέναμε για τα καύσιμα, είναι 120 δόσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης επαναφέρει τη ρύθμιση των 120 δόσεων, αντί για ακούσε, λένε Πασόκ και Τσίπρας, Ανδρουλάκης και Τσίπρας. Ο κύριος Μητσοτάκης απαντά, η κυβέρνηση δηλαδή, ότι δεν σας ακούσαμε, την κοινωνία ακούσαμε. Το ιδιωτικό χρέος είναι στα ύψη.
1: Βέβαια, από την άλλη, και για τα μέτρα, από τη μία είναι αυτό, από την άλλη, το Πασόκ λέει ότι ο πρωθυπουργός πανικόβλητος αντιμετωπίζει την ακρίβεια στα καύσιμα με μία από τα ίδια.
0: Τώρα δηλαδή, με τα καύσιμα, περίμενε. Εγώ σου λέω άλλο θέμα. Ναι. Το θέμα είναι 100 άστε καύσιμα, είναι 5 λεπτά παραπάνω το ντίζελ. Το περίμενα, το είχαμε πει. 120 δόσεις εδώ, Λουκία.

0: μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας είναι το ιδιωτικό χρέος. Mm. Είναι σε ύψη δυσθεώρητα. Όλοι χρωστάνε.
1: Οι και πάντες, δεν μπορούν και να πού,
0: και διαλέγουν
1: πού χρωστάνε. Παντού.
0: Παντού.
1: Παντού.
0: Στην εφορία, παντού. Στον ΕΦΚΑ,
1: στις τράπεζες, σε λογαριασμούς. Δηλαδή δάνεια, αφήνουν ναι. το ένα για να πληρώσουν το άλλο. Πώς να το τα ιεραρχούν, μάλλον.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, σήμερα αυτό το μήνα μπορώ να πληρώσω αυτό και αυτό και αυτό. Το βέβαιο είναι ότι δεν μπορούν να τα πληρώσουν όλα. Αυτό είναι το βέβαιο.
0: Έχουμε τον κύριο Κωνσταντέλο, τον ευχαριστούμε που αποκλείστηκε αμέσως. Δήμαρχε, πιλότε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα
0: σας. Λοιπόν, εδώ σας καλούμε εκτάκτως γιατί έχουμε ραγδαίες εξελίξεις και θέλουμε τα φώτα σας. Το ένα θέμα, μιλούμε πάντα για την πτήση Dubai-Tel Aviv της Fly Dubai με 174 επιβάτες. Εκπέμπει σήμα κινδύνου αεροπειρατείας. Στην αρχή δεν καταλαβαίνουμε και πού έχουμε καταλήξει τελικά με βάση αυτά που λένε οι Ισραηλινοί. Ή ο κυβερνήτης του αεροπλάνου μαχαιρώνει τον συγκυβερνήτη, δίνει μάχη με επιβάτες που προσπαθούν να τον εξουδετερώσουν, σηκώνονται Ισραηλινά μαχητικά και τελικώς προσγειώνεται σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας το αεροπλάνο. Πώς όμως, αποκαλύπτει ο Channel 12 ότι υπήρχε μέσα αναπληρωματική ομάδα πιλότων με πολιτικά. Αλλιώς λέει, ή θα είχαμε νέα 11 Σεπτεμβρίου, γιατί είναι βέβαιο ότι ο κυβέρνητης ήθελε να καταλάβει, είναι από το Ομάν ο κυβερνήτης, και να ρίξει το αεροπλάνο. Το μόνο που αφισβητείται, αν θα το ρίξει στο έδαφος ή σε κτίριο, αλλά 11 Σεπτεμβρίου θα πήγαινε σε ομοιρία τύπου Έντεμπε. Τι καταλαβαίνετε από όλα αυτό, είναι πρωτοφανές αυτό.
2: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο μπορώ να καταλάβω και μπορούμε να καταλάβουμε όλοι που ζούμε, έτσι, έχουμε μια βιωματική σχέση με την αεροπορία, είναι ότι τελικά δεν ξέρεις από πού να κρυφτείς.
0: Έτσι. Και, ο κυβερνήτης ήταν αεροπλάνο.
2: Και δυστυχώς αυτός ο οποίος θέλει να κάνει κακό, μάλλον βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά από όλους εμάς, όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι προσπαθούμε να το περισσώσουμε.
0: Ναι.
2: Υπό την έννοια ότι μετά την 11η Σεπτεμβρίου βάλαμε θωρακισμένες πόρτες, γιατί θέλαμε να αποκλείσουμε τους κακούς που ήταν στην καμπίνα.
0: Αλλά τώρα ο κακός ήταν μέσα, δεν είναι κυβερνήτης.
2: Στο θάλαμο διακυβέρνησης.
0: Ναι, ναι.
2: Στη συνέχεια γεννήθηκε μια δεύτερη γενιά τρομοκρατικών ή μάλλον. Και ψυχικών, ψυχιατρικού τύπου θεμάτων που έχουν να κάνουν, παραδείγματος χάρη σας θυμίζω πριν από 6-7 χρόνια την German Wings, όπου ο συγκυβερνήτης, όταν έφυγε ο κυβερνήτης για να ξεμουδιάσει, να πιάσει την τουαλέτα, κλείδωσε την πόρτα αυτή που είχαμε φτιάξει για να εμποδίσει τους κακούς, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Άφησε τον κυβερνήτη απ' έξω και έριξε το αεροσκάφος, ένα Airbus 320, στις Γαλλικές Άλπεις, παρασύροντας στο θάνατο περίπου 150 ανθρώπους. Αυτό το πράγμα είναι
0: δεν
2: πολύ ξαναγίνει. Δύσκολο.
0: Αυτό που ακούμε τώρα δεν ξαναγίνει.
2: Να φτιαχτεί, να ρυθμιστεί. Το μόνο το οποίο έγινε τότε μετά από αυτό το περιστατικό και ίσως η υποψία που υπάρχει για τη Μαλέσια, η οποία χάθηκαν τα ίχνη της παντελώς μαζί με 290 επιβάτες εδώ και 10-12 χρόνια, είναι ότι όποιος φεύγει και αποχωρεί από το κόκπιτ, την ίδια στιγμή ένα μέλος πληρώματος. Συνήθως συνίσταται να είναι φροντιστής, δηλαδή άρεν, για να είναι πιο δυνατός, πιο σωματώδης και να μπορεί να...
1: Απλώς
0: εδώ βλέπω, συγγνώμη, ότι αλλάζουν τα πράγματα. Λένε τώρα οι Ισραηλινοί ότι τελικά ο συγκυβερνήτης ήταν ο αεροπειρατής και ο κυβερνήτης ήταν ο κανονικός.
2: Είναι,
0: ναι.
2: Ο κυβερνήτης είναι καταγωγής από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
0: Έτσι.
2: Ο συγκυβερνήτης είναι
0: από το Ομάν.
2: Είναι από το Ομάν.
0: Άρα μαχαιρώνει ο κυβερνήτης τον κυβερνήτη, δίνει μάχη με επιβάτες, ναι.
2: Γίνεται μια προσπάθεια, ακούγονται πολύ μεγάλοι θόρυβοι με
0: φωνές,
2: αποτέλεσμα
0: ναι.
2: Να προλάβει ο κυβερνήτης να χτυπήσει και το κουδούνι
0: το σήμα της αεροπλάνης, ναι, ναι.
2: Και μπαίνουν μέσα στο θάλαμο διακυβέρνησης, μπαίνουν κάποια μέλη πληρώματος που έχουν τον κωδικό για να ανοίξουν την πόρτα.
1: Ναι.
2: Γιατί η πόρτα ανοίγει απέξω
1: μόνο
2: με ειδικό κωδικό που έχει ο προϊστάμενος καμπίνας ή κάποιο άλλο μέλος πληρώματος. Μπαίνουν μέσα, όπου εκεί ουσιαστικά αφοπλίζουν, καταφέρουν να προστατεύσουν τον κυβερνήτη και να περιορίσουν τον συγκυβερνήτη, ο οποίος έχει κάνει όλη αυτή τη διαδικασία με τη βοήθεια και κάποιων επιβατών που κάθονται στον προσωπικό.
1: Αυτό θέλω να πω. Οι επιβάτες μπήκαν και αυτοί μαζί με το πλήρωμα λογικά που είχε τον κωδικό.
2: Κοιτάξτε,
1: γιατί είδαμε επιβάτες με μαχαιρωμένους, με αίματα στο κεφάλι, με ματωμένες μπλούζες.
2: Υπάρχει το εξής θέμα. Εκεί δεν μπορούν να μπουν. Στο θάλαμο διακυβέρνηση δεν μπορούν να μπουν πολλά άτομα. Μπορεί να μπει ένα, maximum δύο. Είναι πολύ στενό.
1: Άρα πώς έφτασε αυτό παρά έξω.
2: Προφανώς
1: πιθανολογείται.
2: Αυτό δεν ξέρουμε αν είναι μαχαιρωμένοι ή αν, ή αν είναι ένας επιβάτης.
0: Το Channel 12 λέει ότι πάλεψαν επιβάτες με τον...
2: Ήτανε και επιβάτες και με τον πληρώματος.
0: Με τον ένοπλο, ναι.
2: Αυτές είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες. Δεν έχει υπάρξει επίσημη ακόμα...
0: Για πείτε μας τώρα γι' αυτό. Επειδή οι Ελληνοί λένε δεν ξέρουμε αν ο συγκυβερνήτης ήθελε. Αφού είχε εξοδερωθεί. Ο άλλος ο πιλότος δεν υπήρχε. Είναι μαχαιρωμένος κάτω.
2: Κοιτάξτε, να σας πω...
0: Ένα, ήθελε ή να το ρίξει στο έδαφος ή σε κτίριο. Και ποιος το έσωσε, η ομάδα, μισό λεπτό, ομάδα με πιλότων που ήταν με πολιτικά και αυτοί προσγείωσαν το αεροπλάνο. Συνηθίζεται να πετάνε αναπληρωματικοί πιλότοι.
1: Άρα αυτό γιατί έγινε, πιστεύετε, κύριε Κωνσταντέλη?
2: Αναπληρωματικοί πιλότοι δεν υπάρχουν. Μπορεί να υπάρχουν πιλότοι οι οποίοι πετούν ως επιβάτες.
0: Άρα έτυχε να πετάνε πιλότοι και να σώσουν το αεροπλάνο. Γιατί δεν χρειάζεται να
2: προσγειώσει. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος μπορεί να είχε μέσα να ταξίδευαν κάποιοι οι οποίοι ήταν. Είχαν τον τύπο, την εξειδίκευση να μπορούν να πετάξουν το αεροπλάνο και οι οποίοι να χρησιμοποιήθηκαν, γιατί το αεροσκάφος αυτό μπορεί να πετάξει και με έναν πιλότο, αλλά καθίσταται.
0: Όχι, ήταν εκτός ο άλλος πιλότος, δεν υπήρχε μαχαιρωμένος.
2: Ναι, ο ένας είναι εκτός ενεργείας και αυτός.
0: Και άλλος είναι ο πειρατής.
2: Είναι πειρατής.
0: Άρα λέει το Channel, τώρα προσέξτε το. Αν δεν υπήρχαν οι αναπληρωματικοί πιλότοι, το αεροπλάνο θα έκανε ο αεροπειρατής, ο συγκυβερνήτης δηλαδή, ό,τι ήθελε, ή θα το έριχνε στο έδαφος σε κτίριο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και η συμπτωματική παρουσία άλλου πιλότου έσωσε το αεροπλάνο.
2: Ναι, ακούστε με λιγάκι. Εκεί που πετούσε το αεροπλάνο δεν υπήρχε κάτι, κάποια πόλη μεγάλη ή κάποιο συγκρότημα το οποίο θα μπορούσε να οδηγηθεί, γιατί θα, αν όχι η Ισραηλινή αεροπορία η οποία σηκώθηκε να προσφέρει βοήθεια, όχι να αναχαιρετήσει. Είναι τόσες πολλές οι αεροπορίες εκεί που δεν θα το επέτρεπα το αεροσκάφος αυτό, το Renegade αεροσκάφος αυτό, το οποίο δηλαδή σε διαφυγή αεροπλάνο πέφτει, καταρρύπτεται μέσα σε πολύ λίγα. Αυτά είναι τα πρωτόκολλα. Προφανώς ο άνθρωπος αυτός θα ήθελε τους 197 επιβάτες οι οποίοι είχαν τη συγκεκριμένη καταγωγή να τους δολοφονήσει αυτοκτονώντας. Ουσιαστικά αυτή είναι ο ψυχισμός του βομβιστή αυτοκτονίας. Είναι αντίστοιχος με τον ψυχισμό αυτού του ανθρώπου, ο οποίος λέει θα πεθάνω εγώ στο όνομα του...
1: Ναι, του Αλλάχ, δείγματος
2: χάρη. Και θα πάρω μαζί μου και 197 ανθρώπους.
0: Άρα εκείνη η τρύπα στα μέτρα μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Αν ο κυβερνήτης ή ο συγκυβερνήτης είναι ο αεροπειρατής, τελειώσαμε. Αν δεν υπάρχει δηλαδή πιλότος τυχαία στο αεροπλάνο, τέλος.
2: Θα σας πω δύο πράγματα που νομίζω είναι πολύ χρήσιμα για την κουβέντα. Υπάρχουν εταιρείες, πολλές αμερικανικές ως επιτοπλίστων και όλες οι Ισραηλίτικες, οι οποίες έχουν τους λεγόμενους flight marshals. Οι flight marshals δεν ξέρουν να πετάνε το αεροπλάνο, αλλά οπλοφορούν και είναι επιβάτες, δεν ξέρεις ποιοι είναι, και οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι να παρέμβουν οποτεδήποτε κάποιος επιβάτης ή κάποιο μέλος πληρώματος ξοκύλει και πάει να δημιουργήσει προβλήματα την ασφάλεια των πτήσεων. Είναι οι flight marshals. Όλες οι Ισραηλιτικές εταιρείες έχουν αυτή την υποχρέωση. Δεν μπορείς να το επιβάλλεις όμως σε άλλες πτήσεις. Εδώ, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το δείτε, γιατί είναι μια πρόνοια την οποία προφανώς η εταιρεία Fly Dubai δεν τήρησε με επάρκεια. Επειδή αυτές οι πτήσεις εκτελούνται μετά από τις λεγόμενες bilateral agreements, διμερείς συμφωνίες, δηλαδή η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ισραήλ με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ έδωσε αυτά τα traffic rights, τα δικαιώματα πτήσης, με την εξής προϋπόθεση: ότι μέσα στο θάλαμο διακυβέρνησης, πέραν της εθνικότητας ΗΠΑ, κανένας άλλος αραβικής καταγωγής δεν μπορεί να πετάει. Θα πετάει είτε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είτε κάποιος Ευρωπαίος. Υπάρχουν πολλοί Ευρωπαίοι που πετάνε στο Fly Dubai.
1: Αυτό...
2: Έχουμε μάλιστα περίπου 15 Έλληνες κυβερνήτες που πετούν εκεί.
1: Μάλιστα. Και αυτό, κύριε Κωνσταντέλο, πρέπει να. Δηλαδή, θέλω να πω, έγκυται στην κάθε αεροπορική εταιρεία ή είναι επιβεβλημένο να γίνεται?
2: Όταν η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, που δεν είναι εταιρεία, είναι το κράτος του Ισραήλ, επιβάλλει ένα τέτοιο όρο για να παρέχει το δικαίωμα πτήσης, τότε η εταιρεία που θα πάρει αυτό το δικαίωμα πτήσης υποχρεούται να το τηρήσει κατά γράμμα. Εδώ λοιπόν έχουμε μία, και αυτό πρέπει να το ελέγξουν οι αρχές,
0: λοιπόν.
2: Για ποιον λόγο αυτή την υποχρέωση που επέβαλαν οι Ισραηλιτικές αρχές στις UAE αρχές, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, για ποιον λόγο η Fly Dubai δεν το τήρησε και έβαλε ο Μανέζο, μάλλον
1: από το Ομάν,
2: να βρίσκεται μέσα στο θάλαμο διακυβέρνησης και να έχει αυτές τις τις περίεργες ορέξεις αυτοκτονικές και δολοφονικές συγχρόνως.
0: Λοιπόν, είναι πρόθεμα παγκοσμίως. Αυτό έχουν διακόψει όλα τα μέσα και μεταδίδουν τις εξελίξεις. Είναι συγκλονιστικό. Να αφήσουμε τον κύριο Κωνσταντέλο γιατί άλλαξε το πρόγραμμά του και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Νομίζω ότι μας δώσατε όλες.
1: Μακάρι.
0: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κωνσταντέλο, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε. Κατάλαβες τι είπε ο κ. Κωνσταντέλος. Εδώ μιλάμε για συγκλονιστική ιστορία και έχουν πάρει μέτρα ακόμα για την εθνικότητα των πιλότων. Μην τους τύχει να είναι από κράτος που μπορεί να είναι αεροπειρατής.
1: Και είδες τι είναι τώρα.
0: Όταν είναι ειδικά σε πνευματικό, δεν είχαμε σκεφτεί ότι ο αεροπειρατής μπορεί να είναι πιλότος.
1: Μπορεί να είναι πιλότος, ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Και να είναι συνεννοημένο, να όλο αυτό να υπάρχει κίνητρο από πίσω.
0: Αν βλέπω τώρα τόση ώρα βίντεο με επιβάτες, με αίματα, με θρίλερ, με φωνές.
1: Γίνεται άνετα ταινία.
0: Αν ήταν ταινία, αυτό θα ήταν θέσπα για τα ταμεία παγκοσμίω. Ευτυχώς που δεν υπάρχει θύμα, γελάμε γιατί δεν υπάρχει θύμα.
1: Αλλά...
0: Είναι συγκλονιστικό.
1: Είναι συγκλονιστικό το πως έγινε και τουλάχιστον δεν υπήρξαν.
0: Να επιστρέψουμε στα δικά μας συγκλονιστικά.
1: Έχουμε και τα δικά μας συγκλονιστικά.
0: Λοιπόν, θα μου πεις για τα καύσιμα να σου ξαναπώ. Το θέμα για μένα 120 δόσεις. Είναι πάγιο αίτημα της αγοράς.
1: Είναι
0: χρόνια
1: σημαντικό.
0: Τώρα.
1: Από 72 πάει 120. Θυμάμαι
0: πόσες φορές η Real News το έχει κάνει πρώτο θέμα.
1: Ναι. Και να πούμε ότι είναι ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Και αυτό σημαντικό.
0: Άρα είναι ναι. Θα ψάξουμε λεπτομέρειες γιατί ακόμα είναι νωρίς να δούμε τη ρύθμιση. Επίσης τα μέτρα προστασίας των δανειολήπτων απέναντι στο τέρας των services που είναι οι εταιρείες που συνεργάζονται με τις τράπεζες και παίρνουν τα κόκκινα δάνεια και βασανίζουν τους δανειολήπτες.
1: Να δούμε όμως και αυτό πώς θα δουλέψει.
0: Να το δούμε και αυτό.
1: Να το δούμε,
0: ναι.
1: Γιατί...
0: Και ως προς τα καύσιμα, πες τώρα αυτό που είσαι γιατί σε διάκοψα πριν απότομα, γιατί ξέρεις, έχω ενθουσιαστεί με τις 120 δόσεις. Το απόλυτο θέμα σήμερα.
1: Γιατί με τις ναι. απόλυτες δόσεις.
0: Εκεί ναι, είναι
1: τα καύσιμα
0: που
1: είναι το
0: έλεγα...
1: θέμα εκεί που γίνεται η κριτική.
0: Εντάξει,
1: η
0: τα λέγαμε από χθες. Εδώ η επιδότηση ήταν 10-5, γίνεται 15-5 στο ντίζελ, δηλαδή 15 δίνει η κυβέρνηση στην Αντλία και 5
1: λεπτά
0: δηληστήρια,
1: τα δηληστήρια. Ακριβώς.
0: Και παραμένουν τα 10 της αμόλυτης στα δηληστήρια.
1: Ναι.
0: Εδώ η κριτική που ακούω είναι λίγο.
1: Ακριβώς.
0: Ό,τι και
1: λίγο,
0: να κάνεις.
1: Γιατί παραμένει ακριβό.
0: Λουκία, με τα καύσιμα, με το πετρέλαιο από 1,50-2,20, όσο και να δώσεις. Απλώς αρκεί να σου ξαναπώ ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, επιμένοντας ότι αυτό είναι τεράστιο θέμα για την αγορά και την οικονομία, είναι αφόρητη η τιμή για την οικονομία και τους πολίτες, είναι 41 λεπτά. Μπορεί να πέσει έως 33. Τα 8 λεπτά υπερκαλύπτονται από την επιδότηση. Άρα δυστυχώς εδώ δεν λύνει το πρόβλημα.
1: Ο αντίλογος είναι ότι οι πολίτες ζητούν μόνιμη μείωση των τιμών. Ότι δηλαδή αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι κάθε 15 μέρες θα επανεξετάζεται.
0: Γιατί αλλάζουν τα δεδομένα.
1: Ναι, αλλάζουν τα δεδομένα, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να αλλάξουν προς το καλύτερο. Δεν το λέω εγώ. Το λένε όλοι αυτοί που συνομιλούμε κάθε μέρα εδώ.
0: Κοίταξε,
1: ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν φαίνεται ότι θα αλλάξουν τα δεδομένα προς το καλύτερο.
0: Έχεις δίκιο. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο βλέπω είναι στα 103 δολάρια το βαρέλι, χθες και φτάσει και 107. Όσο είναι πάνω από τα 100, τα δεδομένα είναι προς το χειρότερο. Εδώ να σου προσθέσω επίσης ότι έχουμε την εξέλιξη της ημέρας που είναι η επιστολή Μητσοτάκη στην Ursula von der Leyen. Και μου κάνει σχόλιο, περίμενα να ακούς και δεν ξέρω τι σχόλιο θα κάνεις, θα σε προλάβω. Ναι, γιατί οι προηγούμενες 15 δώσαμε τη μάχη και είναι ακόμα στο.
1: Είναι ακόμα
0: ναι, στην βιβλιοθήκη.
1: Είναι, πώς θα σου πω, αρχιοθετημένες. Πώς το λένε, εκφρασία. Όχι αρχιοθετημένες, πρωτοκολλημένες. Έχουν πάρει αριθμό πρωτοκόλλου.
0: Είναι προκαλή. Λοιπόν, στην επιστολή θέτει και ένα καινούριο θέμα. Πρωθυπουργός ζητάει αυτό που ξέραμε. Δηλαδή, να μειώσουμε τον ειδικό φόρο, και δεν εννοώ εγώ στο ντίζελ, εννοώ στο πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί εκεί υπάρχει πραγματικό περιθώριο. Εκεί είναι 28 λεπτά και μπορεί να φτάσει 1,5.
1: Ναι.
0: Άρα εκεί έχει πολύ ψωμί η μείωση του ειδικού φόρου.
1: Ναι.
0: Και αυτό που ζητάει ο Πρωθυπουργός είναι να μην μετράει αυτή η χασούρα στις δαπάνες.
1: Απάντησε η κυρία Ούρσουλα.
0: Πού να απαντήσει, περίμενε τώρα την πήρες. Έπεισε του χρόνου. Λοιπόν, και το δεύτερο, πάμε τώρα σε αυτό που θα σας αρέσει. Ο Πρωθυπουργός θέλει να αξιοποιούνται τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ που προκύπτουν λόγω των αυξήσεων των τιμών για να στηρίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
1: Άρα ζητάει την άδεια ουσιαστικά και περιμένουμε απάντηση.
0: Πρόσεξε.
1: Να δω πότε θα έρθει αυτή η απάντηση, γιατί την περιμένουμε όλοι.
0: Ξαναλέω, σύμφωνα με πηγή του Bloomberg, ο Μητσοτάκης λέει, άσε με να ξοδέψω παραπάνω, να χάσω φόρο για να ενισχύσω την τιμή της βενζίνης, του πετρελαίου ή ό,τι είναι, και ταυτόχρονα αφήστε μας, όχι μόνο εμένα, όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αξιοποιούν τα πρόσθετα έσοδα από ΦΠΑ λόγω της αύξησης των τιμών για να στηρίζουν οικογένεια και επιχειρήσεις. Αυτό το αίτημα είναι πάγιο των πολιτών, των συνδικάτων, των επιχειρήσεων της αντιπολίτευσης εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τι απαντούσε η κυβέρνηση? Δεν γίνεται.
1: Ναι, τώρα,
0: τι λέει λοιπόν.
1: Τώρα λοιπόν λέει ότι
0: θέλουμε άδεια,
1: άδεια για να το κάνουμε και έκανε τη μία πρώτη κίνηση, έστειλε την επιστολή.
0: Πού καταλήγει όλο
1: αλλά
0: αυτό.
1: Αλλά το θέμα είναι. Ε?
0: Πού καταλήγει όλο αυτό.
1: Το θέμα είναι να καταλήξει. Αν δεν το βλέπω να καταλήγει ακόμα.
0: Αν είναι Λουκία μου να αποφασίσει αυτό που είπε χθες να λύσουμε την ενεργειακή κρίση σβήνοντας τα φώτα και τη θέρμανση.
1: Ναι, αυτό είναι το, το καλύτερο. Ναι, ναι.
0: Σωθήκαμε στην απάντηση.
1: Κάνουμε κανένα σταυρό, είπαμε μαγκάλια, τι άλλο είπαμε.
0: Ναι. Άρα, συμπέρασμα. Ο Μητσοτάκης θα πει: εγώ το ζήτησα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Θέλετε να παραβιάσετε τους ευρωπαϊκούς κανόνες, να γυρίσουν στα μνημόνια. Ναι, θέλετε. Άρα το ζήτησα.
1: Ναι, αλλά εγώ
0: αν
1: το ζήτησα. Εγώ το ζήτησα και νύπτωτα σχήρα μου και ουδεμία
0: ευθύνη.
1: Εγώ το λέω. Και ουδεμία ευθύνη φέρω επειδή το ζήτησα.
0: Ναι.
1: Δε, νομίζω δεν αρκεί στους πολίτες.
0: Εγώ θεωρώ καλό ότι το ζήτησε. Τι να κάνει, τι προτείνει, πες.
1: Το ζήτησε, οκ. Okay.
0: Παρακάτω.
1: Να δούμε πώς μπορούμε, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση μας απαντήσει του χρόνου τέτοια μέρα. Του χρόνου τέτοια μέρα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Έχω κρατήσει τα δύο καλύτερα, θα κάνω μια μικρή υπέρβαση, Κατερίνα. Πρώτον, έχουμε κίτρινη κάρτα Μητσοτάκη στην Τώρα Μπακογιάννη. Ναι. Τώρα τι έλεγε τόσο καιρό.
1: Για του καλαμοκαβαλάριδε, λε τώρα.
0: Ναι, και για του αλαζόνε.
1: Ναι.
0: Απάντηση Μητσοτάκη. Εδώ θα σε ξαφνιάσω.
1: Κάτσε. Λέει εγώ, γιατί αυτό που. Μισό λεπτό. Λέει, για πες το, για να σου πω, γιατί το
0: λέει,
1: άκουσα.
0: Σαν να λέει στην κυρία Μπακογιάννη, ναι, το αν είναι καβαλημένοι οι αλαζόνε. Θα το κρίνω εγώ.
1: Ωραία.
0: Περίμενε.
1: Αυτό, ναι.
0: Λέει, όλου θα μα κρίνουν οι πολίτε. Μέχρι τότε είναι δική μου η ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορέ υπουργών και βουλευτών. Σαν να λέει, κυρία μου.
1: Εσύ έτσι το εξέλαβε. Εγώ δεν το εξέλαβα
0: έτσι.
1: Εγώ δεν το εξέλαβα έτσι. Εγώ το εξέλαβα ότι και ο Πρωθυπουργό, επιτέλου, λέω εγώ, αναγνώρισε ότι υπάρχουν στελέχη τη κυβέρνησή του που τον τελευταίο καιρό έχουν ξεφύγει.
0: Ναι, αλλά λες, κυρία Μπακογιάννη, το αν έχουν ξεφύγει το αξιολογήσω εγώ και όχι εσύ. Διότι παρακάτω λέει, σε αυτό που λες, μόνος δρόμος να υπερβούμε την αστάθεια είναι η σταθερότητα και το πολιτικό προσωπικό να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών με πρώτα εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης, την αντιπαράθεση, τη δημόσια, το ύφος παράγει εντυπώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Ο λόγος
1: είναι...
0: δεν οφείλει μόνο να είναι πιστικός, να είναι μετρημένος, ενίος και ακριβής. Αυτό πάει
1: είναι
0: στον,
1: καμπάνα, στον κύριο Θεοχάρη, στον κύριο Κουλκουδίνα.
0: Πώς το λένε, Κουλκουδίνα, στον κύριο Τσιάρα.
1: Στον κύριο Τσιάρα,
0: ναι,
1: σε
0: όλους.
1: Σε όλους. Πήγε, αυτό ήταν για όλους. Δηλαδή πήρε, τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, υπάρχει συνέχεια.
1: Μαζευτείτε τύπου, λέω εγώ.
0: Συνέχεια, γιατί λίγο νωρίτερα ο κύριος Κώστας Μπακογιάννης έχει πει: συμφωνώ με την Τώρα. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι το ότι υπάρχει αλαζονία στην κυβέρνηση. Εδώ.
1: Και υπάρχουν και άλλα στελέχη.
0: Εδώ,
1: ναι,
0: εδώ ο κύριος Μπακογιάννης.
1: Περίμενε και να βρω και, και άλλος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Καλογερόπουλος. Στελέχη που έγιναν νοματέοι από το πουθενά. Μην τα καταγγέλει μόνο η κυρία Μπακογιάννη, τα καταγγέλουμε και εμείς. Τα καταγγέλουμε όλοι μας. Έχουν αρχίσει και μιλάνε.
0: Άλλο Μπακογιάννης, Μπακογιάννη. Και το τελευταίο, έχω μπροστά μου τις 200 σελίδες του βουλεύματος για Τριαντόπουλο για ειδικό δικαστήριο.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
6: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
7: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι 20 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη και 22 στην Αλεξανδρούπολη.
8: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
9: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
10: Real FM.
6: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
11: Την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ ακόμα και στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών επιτρέπει η νέα υπουργική απόφαση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το περασμένο καλοκαίρι. Η νέα παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχεδιάστηκε ώστε ακόμα και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν πρόσβαση σε ταράτσες και σκεπές να μπορούν να καρποθούν τα ωφέλη του λεγόμενου net billing, δηλαδή του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού. Σε πιο απλά ελληνικά, αυτό είναι η δυνατότητα των οικοκυριών ή των μικρών επιχειρήσεων να παράγουν μέσω φωτοβολταϊκών μέρος της ενέργειας που καταναλώνουν. Σε περίπτωση μάλιστα που τα φωτοβολταϊκά τα οποία έχουν εγκατασταθεί παράγουν περισσότερη ενέργεια, αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα ώστε αυτή η ενέργεια να μεταπολείται στο εθνικό δίκτυο.
6: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
12: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
14: Και εδώ και εκεί.
13: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από πίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
17: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμηλή θίασο.
18: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
17: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμός θέατρο.com, more.com.

0: στους 97,8.
1: 7 βρέχει έξω, πρέπει να κύψει, χαλίζει λίγο, ανοίγει ο καιρός.
2: Είναι περίεργος ο καιρός, πάντως, έτσι είναι αυτό το λίγο, το ψηλό βροχό.
1: Στους δρόμους θέλει υπομονή.
2: Πολύ.
1: Έχει νερό, έχει.
2: Γιατί ξέρετε τι γίνεται με την πρώτη σταγόνα.
1: Λοιπόν, έψαξα και βρήκα Λουκία αυτό που είπαμε για τις 120 δόσεις, για το πόσα χρωστάμε. Κρατάς την ανάσα σου.
2: Την κρατάω.
1: Λοιπόν, 238,6 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα ληξιπρόθεσμα χρέη μόνο του ιδιωτικού τομέα, γιατί χρωστάει και το δημόσιο. 238 δις και το 70%, δηλαδή 7,14, 3,7,21, 162 είναι οφειλές σε εφορία και ΕΦΚΑ. Ναι. Χρωστάμε 162 δις σε εφορία και ΕΦΚΑ.
2: Σκέψου ο κόσμος, δηλαδή.
1: Το συνολικό χρέος το ιδιωτικό, αν τα βάλουμε όλα μαζί, είναι 420 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι Μάρτιο του 26, δεν έχω στοιχεία μετά. Αυξήθηκε 22 δις, κυρίως λόγω επέκτασης των εξυπηρετούμενων δανείων.
2: Μιλάμε για ένα τεράστιο χρέος αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι δυσβάσταχτο και είναι και πάρα πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσουν οι πολίτες. Φαίνεται από όλα τα στοιχεία αυτό.
1: Βέβαια. Είναι το μεγάλο εθνικό θέμα, γιατί ξέρεις, ένα θέμα είναι πώς πάει η οικονομία, το άλλο, αν πάει καλά η οικονομία, αλλά οι μισοί χρωστάνε στους υπόλοιπους. Δεν πάει καλά η οικονομία.
2: Μα να σου πω κάτι. Για μένα ένα παράδειγμα, ας πούμε, 38, που πραγματικά με έχει σοκάρει, είναι αυτό που είπε ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρώνων. 400 παιδιά που πέρασαν δεν πήγαν να γραφτούν στο πανεπιστήμιο και δεν πήγαν να γραφτούν από σχολές, όχι τίποτα σχολές. Δεν πήγαν να γραφτούν σε περιζήτητες πολυτεχνικές σχολές και στην ιατρική. Και στην ιατρική. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν δεν μπορείς να συντηρήσεις ένα σπίτι στην Αθήνα, πώς θα μπορέσεις να συντηρήσεις ένα δεύτερο σπίτι στην Πάτρα?
1: Λουκία, ξέρεις πόσο κοστίζει? Αν βάλεις τον Νίκη, εγώ σου λέω ότι βρίσκει με 400 ευρώ το παιδί Νίκη. Έτσι. Βρίσκει με 400 ευρώ. Δύσκολο σε μια φοιτητούπολη.
2: Δύσκολο.
1: Ναι.
2: Γιατί πόσα και εκεί είναι πολύ υψηλά τα ενίκια.
1: Δεν θα έχει μετά κοινόχρηστα, καύσιμα, εισιτήρια για να μετακινείται.
2: Διατροφή.
1: Το φαγητό του, το σούπερ μάρκετ, το προορισμό του κινητού του. Δύο εισιτήρια να πάει και να
2: φύγει. Που μπορεί να πάει, γιατί ανθρώπινο είναι και αυτό.
1: Πόσα θέλεις, ένα γεύμα, αν φας πολύ φτηνά. Εγώ σου λέω θα κάνεις ένα γεύμα την ημέρα, όχι δύο, μεσημέρι βράδυ εκεί, αργά το μεσημέρι, και μετά θα κάνω καφέ, κάνω σάντουιτς. Ωραία. Πόσα θέλεις την ημέρα, το λιγότερο για φαγητό?
2: Δεν θέλεις, εξαρτάται βέβαια πού θα πας και τι θα κάνεις, αλλά στο βάλουμε σε μια
1: ευρώ.
2: Μέση. Εγώ θα έλεγα και περισσότερο.
1: Εγώ σου λέω 20. Ότι θα είναι πολύ φτηνά. Θα τρώει σουβλάκια,
2: να, σουβλάκια και αλλά και πάει και σουβλάκια
1: και
2: να φάει. Και σουβλάκια να φάει. Εγώ πιστεύω
1: δεν μ' αρέσει. Ναι,
2: 30 ευρώ το θέλει. Γιατί και το σουβλάκι έχει πάει.
1: Ναι. 25. 3,25 με 750.
2: Ναι.
1: Και 400 το ενίκιο 1150.
2: Ναι,
1: δεν θέλει
2: money,
1: και άλλα 500 για τα έξοδά του. Δεν θέλει 20 ευρώ την ημέρα.
2: Το σπίτι δεν έχει λογαριασμό.
1: 2.000. Πού θα βρει
2: 2.000.
1: Η οικογένεια που θα μείνει πίσω.
2: Ναι, η οικογένεια που θα μείνει πίσω έχει να συντηρήσει και εδώ το σπίτι.
1: Βέβαια.
2: Αυτό. Λοιπόν, και πες ότι η οικογένεια έχει δύο ή τρία παιδιά. Πες ότι έχει δύο.
1: Αυτός
2: και περνάει και το άλλο παιδί.
1: Ισχύει όχι μόνο για τα παιδιά, και την οικογένεια που ζει εδώ.
2: Ναι.
1: Η οικογένεια που ζει εδώ στο νίκη ή στο δάνειο και χρωστάει και κάθε μήνα λέει τώρα αυτό το μήνα τι να πληρώσω. Να πληρώσω το ρεύμα, να πληρώσω το τηλέφωνο, το κινητό, να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητο που έχει πάει 2,22. Άρα θες 30 ευρώ παραπάνω να γεμίσει το ρεζερβουάρ. Να.
2: Και μιλάμε για οικογένειες που για να περάσουν τα παιδιά τους εκεί. Τώρα εντάξει, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Έκαναν το αυτό τους παξιμάδι.
2: Έχουν δώσει σε φροντιστήρια, να το πω έτσι, σίγουρα ένα πολύ μεγάλο ποσό.
1: Λοιπόν,
2: γιατί είναι έτσι το σύστημα.
1: Με αυτά τα δεδομένα είναι σαφές γιατί η κυβέρνηση πιεζόμενη προχώρησε στις 120 δόσεις για να πάρει μπρος η αγορά, γιατί αυτό το χρέος δεν εξοφλείται και δεν μπορεί να λιμνάζει. Δεν λέω ότι είναι λύση 120 δόσεις, γιατί πρέπει να είσαι ενήμερος. Δηλαδή δεν είναι ότι αύριο το πρωί λες γεια σας, τα κάνω όλα για 120 και εξόφλει.
2: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε πώς το συζητήσουμε αύριο.
1: Θα το δούμε
2: να δούμε
1: αύριο,
2: τις προϋποθέσεις, γιατί να δούμε ποιοι μπορούν να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση.
1: Και όσους πήρα μου είπαν κάτσε να το διαβάσω και μετά
2: αυτό,
1: να σου πω, γιατί δεν είναι.
2: Ναι, δεν είναι εύκολο να δούμε ποιοι μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση.
1: Και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την προστασία των δανειοληπτών από τους services, που είναι μεγάλη πληγή.
2: Μεγάλη, τεράστια
1: μεγάλη
2: και μακάρι,
1: πληγή.
2: Γιατί η αλήθεια είναι να μιλήσουμε και εκεί με τους ειδικούς, να μας πούν αν όντως, γιατί έχουμε ακούσει πολλά για τον εξοδικαστικό παραδείγματος χάρη, ο οποίος από ό,τι λένε δεν λειτουργεί. Δεν είναι και ότι καλύτερο. Δεν είναι ότι
1: πάει,
2: πιο.
1: Πάει πιο δύσκολα,
2: ναι,
1: από ό,τι θα ήθελε
2: δηλαδή,
1: κανείς.
2: Πολλοί δικηγόροι που εκπροσωπούν δανειολήπτες λένε ότι είναι δυσκούρα τα πράγματα εκεί. Δεν μπορούν να μπουν όλοι.
1: Και να σου πω και ένα άλλο παράδειγμα. Μου έλεγα, είχε μια καταγγελία που διάβαζα. ότι υπάρχει μια οικογένεια που ήταν, έκανε μια ρύθμιση για να πουλήσει το σπίτι της, να μην χρωστάει το ενοίκιο, έμεινε ένα υπόλοιπο και έκανε ένα μικρό κούρεμα. Μικρό κούρεμα και δίνουν μια δόση, ξέρω εγώ, 100-200 ευρώ το μήνα, λέγοντας ότι εντάξει, δείξατε καλή διάθεση, πουλήσατε το σπίτι, πήρα τα χρήματα, είμαστε μια άλλη στο δάνειο, κάτι περίσσεψε, σας κάνω και μια ρύθμιση. Ωραία. Επειδή έκανε αυτό το κούρεμα, η οικογένεια αυτή, ο δανειολήπτης, αποκλείεται διαπαντός από οποιαδήποτε τραπεζική πράξη.
2: Βέβαια.
1: Δεν μπορεί ζωή του να βγάλει κάρτα, να δανειστεί. Γιατί τον τιμωρεί.
2: Τον τιμωρεί.
1: Επειδή πούλησε το σπίτι
2: τον
1: και ήταν ένα κανονικό.
2: Τον τιμωρεί. Μπαίνει στην τηρεσία προφανώς, δεν μπορεί να βγάλει κάρτα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Λοιπόν, ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος, ο πατέρας της Μάρθης, δικηγόρος, άνθρωπος που μέρα νύχτα δίνει μάχη για να αποδοθεί δικαιοσύνη για το έγκλημα, όπως το χαρακτηρίζουν συγγενείς των τεμπών 57 νεκρούς. Κύριε Ψαρόπουλε, καλησπέρα σας.
3: Γεια σας.
1: Θα έχω μπροστά μου, μιλήσαμε και το πρωί, αλλά τώρα έχω μπροστά μου το παραπεμπτικό βούλευμα για τον πρώην Υφυπουργό, Παραπεμπτικό, τον κύριο Τριαντόπουλο και τους άλλους τέσσερις για το ειδικό δικαστήριο. Και λέω μια φράση από την οποία θέλω να ξεκινήσουμε. Όλοι οι κατηγορούμενοι ενήργησαν με πρόθεση από κοινού και κατόπιν συναπόφασή τους. Να λιώσουν το χώρο δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό, με πρόθεση από κοινού και κατόπιν συναπόφασή τους.
3: Όπως ακριβώς σας τα είπα και το πρωί, δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να παραδειχθεί κάποιος για παράβαση καθήκοντος, αν δεν είχε πρόθεση να επιτελέσει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι, με προεξάρχοντα τον Τριαντόπουλο, επιδίωξαν και πέτυχαν την αλλίωση του τόπου δικαιωμάτων για λόγους που εξηγούνται μέσα στο βούλευμα, και κυρίως εξηγείται τα αποτελέσματα αυτής της αλλίωσης, παράβασης καθήκοντος, τα οποία όλα κατατείνουν, όπως το ανέφερα το πρωί, την απώλεια κρίσιμων και πολύ σημαντικών στοιχείων που θα οδηγούσαν στα αίτια ανάφλεξης πυρότερας, των αιτιών ανάφλεξης αυτής της πυρότερας, της πυρκαγιάς που ακολούθησε και του θανάτου 27.
1: Εδώ, κύριε Ψαρόπουλε, ανοίγει μεγάλη συζήτηση και θέλω και η Λουκία να τοποθετηθεί. Mm-hmm. Οι άνθρωποι αυτοί, ο κύριος Τριαντόπουλος δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, δεν είδε φως και μπήκε, ήταν εκεί σε αποστολή, εκπροσωπούσε την κυβέρνηση. Όταν λοιπόν λέει το βούλευμα ότι ανοίγει από πρόθεση από κοινού και κατόπιν στην απόφαση τον κύριο Αγοραστό και τους επικεφαλείς πολιτικής προστασίας, πυροσβεστικής και αστυνομίας, χωρίς να ρωτήσει τις αρχές που συνέχιζαν να κάνουν έρευνα στο χώρο, άρα ο κίνδυνος είναι σαφής να χαθούν πολύτιμα στοιχεία για την έρευνα, υπάρχουν δύο ερωτήματα. Τους έδωσε κάποιος εντολή, του είπε καλημέρα, γεια σου, πήγαινε να το κουκουλώσει, να το μπαζώσεις. Δύο. Γιατί, τι ήθελαν να κρύψουν.
2: Και επίσης να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Ψαρόπουλε. Ναι, ναι. Είδαμε στην υπόθεση παραδείγματος χάρη Μαζονάκη. Όχι, όχι, ένα λεπτό. Ναι. Ένα λεπτό. Ότι τα τηλέφωνα άνοιξαν το απόρριτο. Στην περίπτωση αυτή, για να μάθετε κι εσείς την αλήθεια, γιατί δεν έχουν ανοίξει.
3: Όταν ζητήθηκαν, είχε παρέλθει το χρονικό διάστημα. Από την διατήρηση των αρχείων αυτών από τις τηλεφωνικές εταιρείες.
1: Το λέει η Λουκία για να δούμε ποιος πήρε τηλέφωνο για ότι Αντώπουλο εκείνο το πρωί.
2: Έτσι θα έβγαιναν πάρα πολλά στοιχεία στο φως.
1: Ναι,
2: ποιος έκανε τι, ναι, ποιος μίλησε με
1: Λουκία,
2: ποιον.
1: Το περιεχόμενο δεν υπάρχει. Εγώ σου λέω ότι μίλησε 20 φορές στο Μέγαρο Μαξίμου. Και πού ήταν οι υπηρεσιακοί λόγοι. Δεν ξέρεις γιατί τον πήραν τηλέφωνο. Αλλά εδώ.
3: Να επανέλθω λιγάκι. Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά να απαντήσω στα δύο ερωτήματά σου.
2: Βεβαίως,
1: ναι, κύριε, για το πιο κρίσιμο είναι ποιος έδωσε εντολή και γιατί.
3: Και αυτό αναφέρεται μέσα. Το Άννη Μπρατάκο, διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου.
1: Δηλαδή,
3: κατ' εντολή προφανώς του Πρωθυπουργού.
1: Δηλαδή τι φέρεται να είπε ο κύριος Μπατάκος.
3: Αυτά δηλώνει ο κύριος Τριαντόπουλος. Δεν το βγάλαν από το μυαλό του.
1: Ότι.
3: Ούτε ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, ούτε στο Δικαστικό Συμβούλιο. Ότι θα πρέπει να πας σε εκείνο το σημείο, στο τόπο του δυστυχήματος, το συντομότερο δυνατό, και να κάνεις τις ενέργειες που έκανες.
1: Άρα, λέτε ότι αναφέρεται στο βούλευμα ότι υπάρχει συγκεκριμένη οδηγία από συγκεκριμένο πρόσωπο, σωστά.
3: Ναι, κατόπιν
1: αιτία...
3: δεν το συζητάμε. Το γράφει τόσο ξεκάθαρα.
2: Η αιτία, κύριε Ψαρόπουλε, να μπαζωθεί ο χώρος, να κρυφτούν στοιχεία.
3: Θα πρέπει να ρωτηθεί ο κύριος Μπρατάκος, που δεν ρωτήθηκε καθόλου σε αυτή τη διαδικασία. Εδώ είναι και το μελανό σημείο φυσικά όλη αυτή τη διαδικασία, διότι υπάρχει κόφτη, κατά την άποψή μου. Και όταν λέω κόφτη, φτάσαμε μέχρι τον κύριο Τριαντόπουλο, μένουμε στον κύριο Τριαντόπουλο. Κύριε Τριαντόπουλο, θα μνημονεύει ένα όνομα τεπώνυμο, το οποίο είχε μια συγκεκριμένη θεσμική θέση εκείνη την εποχή, το γραφείο του Πρωθυπουργού. δεν υπήρξε περαιτέρω διερεύνηση. Αυτό είναι στα μελανά στοιχεία και ερωτηματικά της δικογραφίας.
1: Δεν έχει ερωτηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας ο κ. Μπρατάκος?
3: Δεν έχω δει πουθενά κατάθεση του κ. Μπρατάκου.
1: Τώρα στο ειδικό δικαστήριο προφανώς όμως θα καταθέσει ο κ. Μπρατάκος.
3: Αν κληθεί, προφανώς το ζητήσουμε.
1: Μπορεί να μην κληθεί.
3: Θα το ζητήσουμε εμείς και θα παρασταθούμε. Εννοείται θα ζητήσουμε εμείς και θα παρασταθούμε.
1: Άρα εκεί...
3: να γίνει δεκτό από το δικαστήριο.
1: Και αν... άρα εκεί ο κ. Μπρατάκος θα πρέπει να ερωτηθεί γιατί έδωσε, σύμφωνα με το βούλευμα πάντα, αυτή την οδηγία στους κατηγορουμένους. Σωστά.
3: Και εδώ είναι το σημείο που λέμε ότι είμαστε βέβαιοι ότι από αυτή τη διαδικασία θα προκύψουν και άλλα ενδιαφέροντα δεδομένα.
1: Όπως?
3: Όπως εμπλοκή και άλλων προσώπων, πολιτικών κοινή, και θα αναδειχθεί η έκταση τελικά των αξιόπινων πράξεων και αν θα παραμείνουν, αν θα πρέπει να μείνουν ορθώς χαρακτηριζόμενα πλημελήματα ή έχουμε και άλλα πράγματα.
1: Εδώ όμως θα επιμείνω, κύριε Ψαροπούλε, επειδή ξέρετε, νομικά για να στηριχθεί μια κατηγορία θα πρέπει να υπάρχει και το κίνητρο. Δηλαδή, γιατί εγώ να παρανομήσω και να μην ρωτήσω τις δικαστικές ή αστυνομικές αρχές και να πάω να πω θάψτε τα, κουκουλώστε τα, μπαζώστε τα. Έχω να κρύψω κάτι. Τι ήταν αυτό που τότε ήθελα να κρύψουν και γιατί το λέω? Διότι, σας το έχω ξαναπεί, όταν ρωτώνται οι υπουργοί λένε τι να κρύψουμε, η ξυλολιάδα, θα πας αυτή την αστεία ιστορία, τι θα μπορούσαμε να κρύψουμε, περιμένετε, από την εμπορική μαξοστοιχεία. Εμείς είπαμε, εφόσον είχαν τελειώσει οι έρευνες, να, ο χώρος να αποκατασταθεί, ώστε να μην υπάρχει αυτή η εικόνα και να ξαναρχίσουν τα δρομολόγια. Εκεί τι απαντάτε?
3: Ποιος τους έδωσε αυτή την, το ok, οι δικαστικές αρχές, τη βάλω πάρα πολύ. Τουλάχιστον δεν προκύπτει. Αν δόθηκε με ένα τηλεφώνημα που δεν έχει καταχωρηθεί πουθενά, θα πρέπει να το λογοδοτήσουν οι δικαστικές αρχές. Οι τοπικές δικαστικές αρχές.
1: Ναι.
3: Συνεπώς, το να αναφερόμαστε εκτιλολιάδες, τολολιάδες ή οτιδήποτε άλλο.
1: Το έχετε ακούσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί ότι αυτά είναι καταρρεύσεις.
2: Είναι όλα αυτά που σας λένε, Ψαρόπουλε. Το γνωρίζετε πολύ καλά.
3: Θα σας εξηγήσω. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Ας διαβάσουν όλοι αυτοί οι υποστηριχτές της εικονιάδας το κατηγορητήριο. Πουθενά δεν αναφέρεται ότι η ανάφλεξη προκλήθηκε από κάποιο υλικό. Προσέξτε, ούτε από σιλικόνη, ελαιοσιλικόνη, ούτε από ξυλόλιλη, κάποια άλλη τέλος πάντων ουσία. Όταν λοιπόν πηγαίνουν αριστερά και δεξιά τα διάφορα μέσα και λένε οι γνωστοί οι κυβερνητικοί κύκλοι ότι την ξυλολιάδα και την ξυλολιάδα. Μα δεν επιβεβαιώνεστε, κύριοι, ούτε από το κατηγορητήριο. Έχετε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη ή δεν έχετε? Αν έχετε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, θα πρέπει να μην το αναπαράγετε και να περιμένετε μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη. Και να μην την προκαταβάλλετε.
2: Τώρα με αυτή την εξέλιξη.
3: Είναι ανεπανόρθωτη, ανεπανόρθωτα και παίζουμε το χρόνο. Να το πούμε για να το καταλάβει και εγώ οι ακροατές. Παίζουμε το χρόνο αυτοί, κύριοι. Παίζουμε το χρόνο. Εμείς θέλουμε να μάθουμε σε κάθε περίπτωση για να μην θεωρηθεί ότι εγώ είμαι υποστηρικτής των ελαιοφιλικών άλλη ουσία σε πάση περιπτώσει. Ξυλόλιο θέλω να το ονομάζουν. Ας το ονομάζουν όπως θέλουν, ξυλόλιο. Δεν είναι αυτό. Εγώ θέλω να μάθω την αλήθεια. Αν το κατηγορητήριο για την ανάκριση κατέληγε τελικά ότι ήταν αυτή η ουσία και όχι η άλλη ουσία, εγώ θα έλεγα, OK, υπάρχει μια εναρή εκμεριωμένη επιστημονικά άποψη η οποία λέει αυτό.
2: Τώρα κύριε Ψαρόπουλε, με αυτή την εξέλιξη, με την παραπομπή Τριαντόπουλου και αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο, είναι να πω έτσι μία, πώς να το πω, μία λευκή σελίδα στην πορεία αυτής της δίκης?
3: Είναι μια ελπίδα.
2: Ελπίδα αυτό, μια ηλιαφτίδα.
3: Ναι. Περισσότερο.
1: Εγώ δεν έχω καλυφθεί. Θεωρώ ότι η παραπομπή Τριαντόπουλου είναι, ξαναρχίζει όλη η συζήτηση για το τι μπορεί να έγινε και τι, σε τι να αποσκοπούσε αυτή η κίνηση και μάλιστα, όπως είπατε, κατ' εντολήν να μπαζωθεί ο χώρος. Και επειδή, ξέρετε, υπάρχει και η φράση που έχει σημαδέψει όλη τη διαδικασία και τους συγγενείς και όλη την εικόνα της μέχρι τώρα διερεύνησης, ότι όποιος μιλάει για μπάζουμενα για τα μπάζα της κ. Φλωρίδη, του οποίου την παρέτησε συζήτηση για την πολίτευση και απάντησε ο κ. Φλωρίδη σήμερα σε μένα, το λέτε αυτό. Εγώ να παραιτηθώ που εσείς στήσατε το σόου αυτό με το μάτι με 100 τόσους νεκρούς. Θέλω να το σχολιάσετε και αυτό. Αλλά εγώ θα επιμείνω, αν υπήρχε, αφού το σχολιάσετε αυτό και τον κύριο Φλωρίδη, αν υπήρχε κάποια ουσία Εγώ σας λέω ότι παρανόμως η εμπορική αμαξοστοιχεία μετέφερε ένα τόνο ξυλόλιο. Και από αυτό έπιασε φωτιά και κάηκαν 30 άνθρωποι. Γιατί δεν θέλει να το κρύψει η κυβέρνηση. Σε τι την ενοχοποιεί.
3: Αυτό το ερώτημα θα πρέπει να το θέσετε σε αυτού που υποστηρίζουν στεναρά ότι αποκλείεται να είναι το ξυλόλιο. Εγώ αν
1: είναι. Δεν είναι, δεν είναι. Ψάχνουν να βρω τρόπο. Γιατί να θέλουν να κουκουλώσουν άρον-άρον το χώρο. Γιατί να θέλουν να κρύψουν ότι κάποιο απατεώνα μετέφερε κάποια έφελεκτη ουσία με την εμπορική αμαξοστοιχεία. Τι του νοιάζει.
3: Μία έκδοχη, η οποία όμως δεν αξιολογήθηκε ποτέ, δεν ερευνήθηκε ποτέ από την ανάκριση. Και εδώ είναι το μελανοσημείο, το πολύ μελανοσημείο τη ανάκριση. Είναι η άλλη εκδοχή. Είναι δυνατόν μια εταιρεία, ιδιωτική εταιρεία, η οποία αποτελεί τον εθνικό σιδηροδρομικό μεταφορέα, mm-hmm. να μεταφέρει τέτοιου είδους επικίνδυνο υλικό? Είναι δυνατόν αυτό αυτομάτως έπεται προ των άμεσων ευθυνών οποιασδήποτε κυβέρνηση να τους πει έλα εδώ, τι διαπιστώνετε εδώ πέρα? Θυμηθείτε κιόλας και τις κουβέντες του Πρωθυπουργού λίγες μέρες πριν από την ανακοίνωση του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΜ. Με ποιον τρόπο είπε ότι αν φταίει η συνδρομική επιχείρηση Ελληνική Τρέιν, θα αναζητηθούν οι ευθύνες. Και αν πρέπει να φύγουν από τον ελληνικό σιδηρόδρομο, θα φύγουν.
1: Όντως, έχει γίνει αυτή η δήλωση.
3: Αυτό έχει υποθεί. Αυτό είναι μια εκδοχή.
1: Δώστε και μια απάντηση στον κύριο Φλωρίδη για να κλείσουμε, κύριε Ψαρόπουλε.
3: Ο κύριος Φλωρίδης δεν έχει πει μόνο ότι είμαστε για τα μπάζα. Ο κύριος Φλωρίδης είναι συστηματικά αντίδικος, αντίπαλός μας, με άλλες παρεμβάσεις. Για την αίθουσα να θυμηθούμε, για τις εκταφές να θυμηθούμε, για την ξυλολιάδα να θυμηθούμε. Ας μας πει ο κύριος Φλωρίδης ότι επηρεαζόμαστε από τα κόμματα και ότι πολιτικολογούμε. Ας μας πει λοιπόν ο κύριος Φλωρίδης πότε στάθηκε ουδέτερο αυτή την υπόθεση. Πότε. Ποτέ θα σας πω εγώ. Ποτέ.
1: Κύριε Σάρβουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρας της Μάρθης πάνω απ' όλα και νομικός παραστάτης οικογενειών στη δίκη για την. Τα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε κύριε Ψαρόπουλο.
1: Πάντα ό,τι λέει ο κύριος Ψαρόπουλος, νομίζω ότι το ακούμε με σεβασμό. Ο Λουκί έχει χάσει ένα παιδί.
2: Βέβαια.
1: Ένας άνθρωπος αξιοπρεπής, τεκμηριώνει τον λόγο του.
2: Και δίνει έναν αγώνα αυτή τη στιγμή που όλοι οφείλουμε να σεβαστούμε.
1: Θα επανέλθουμε αύριο φιλοξενώντας υπουργό της κυβέρνησης για να έχουμε τον αντίλογο, την απάντηση. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε ανοίγοντας τα άλλα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας.
0: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο, ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
4: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ρικάρντο Βιλαλόμπος, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Τι έγινε, τι κάνεις, καλά καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
14: Πετάγομαι μέχρι την πρωτέρια, έλα και εσύ.
13: Αφού δεν έχω πρωτέρια.

0: της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
4: Γερμό έως την Κυριακή έθεσε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου την Κρήτη που θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας είναι για τις Ισραηλινές αρχές το αιματηρό περιστατικό σε πτήση της Fly Dubai με προορισμό το Tel Aviv. Ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας της χώρας δήλωσε ότι τρομοκράτης επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο για να δολοφονήσει τους 180 Ισραηλινούς που επέβαιναν. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, το πλήρωμα καμπίνας και επιβάτες ακινητοποίησαν τον δράστη και το αεροσκάφος τελικά προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία. Σε 19 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων.

0: Σε κοροπή και ασπρόπυργο. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται μεταξύ άλλων για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, καθώς και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Γιάν Πολ Φαν Χέκε στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ολλανδίας εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Ελλάδα στο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League. Ο αμυντικός της Τότεναμ, που αποτελεί βασικό στέλεχος των Οράνιε, αποχώρησε με ενοχλήσεις από τη χθεσινή προπόνηση. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Real Weather.
0: Συννεφιά και τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με καταιγίδες κυρίως σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ανεμιβόρειο έως 8 μποφόρου στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
4: Real FM.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού.
8: Υποβολή εργασίας έγινε.
9: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
10: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
11: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
12: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: Ξεκινήσαμε σε χορευτικούς ρυθμούς, Λουκία, το δεύτερο μέρος. Τι λες, Κατερίνα?
1: Θα χορέψουμε τώρα. Μπράβο, Κατερίνα, θέλει να μας, έτσι, επειδή ο καιρός είναι λίγο μουντή, έτσι βαραίνει. Θέλει να μας ανεβάσει λίγο.
0: Πάει πάλι για βροχή. Ξαναλέω, έτσι θα πάμε. Με πολύ δυνατούς βοριάδες που θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, ιδιαίτερα στα ανατολικά και στα νότια. Βροχές που θα είναι περισσότερες εκεί, δηλαδή στο Αιγαίο, νότια και ανατολικά. Εκεί θα βρέχουμε σε όλη την Ελλάδα και στην Αττική, ως την Κυριακή, έτσι θα πάμε. Και με ψύχρα και κουβερτούλα το βράδυ. Τώρα μη σου πω να ανοίξουμε
1: κουβέρτα
0: θέρμανση.
1: Κουβέρτα να πάρεις, όχι, ζακέτα να πάρεις.
0: Μη σου πω να ανοίξουμε θέρμανση, θα φάω ξύλο, το ξέρω.
1: Όχι, όχι, άστε θέρμανση τώρα. Είναι νωρίς ακόμα. Καμιά κουβερτούλα, καμιά ζακετούλα, καμιά έτσι αυτά, κάτι λεπτό ακόμα, εντάξει.
0: Και η Εύβοια είναι, βλέπω, στις περιοχές που θα βρέξει δυνατά, εκτός από την Κρήτη, γενικά ανατολικά και νότια. Πάντως είναι βέβαιο ότι μπήκαμε για τα καλά, δεν λέω το χειμώνα, στο φθινόπωρο, Καιρός δεν ήτανε. Αύριο μπαίνει Οκτώβριος.
1: Εδώ μας στέλνουν πάντως οι ακροατές για το θέμα αυτό με τους φοιτητές μακριά από τα σπίτια τους. Ότι μην το ψάχνουμε, ότι θέλει 1000 ευρώ συν το μήνα, το
0: λίγα
1: ελάχιστο.
0: Λίγα
1: και είναι και λίγα.
0: Πολύ ηρωικά.
1: Συν. Ναι,
0: πολύ ηρωικά, δεν βγαίνει.
1: Για να είναι μακριά από το σπίτι του, πραγματικά.
0: Διότι σπίτι του πόλης είναι πολύ ψηλά τα νίκια. Αν
1: γιατί
0: λοιπόν,
1: εξαρτάται και σε ποια πόλη θα είσαι. Υπάρχουν πόλεις που είναι έτσι πιο οικονομικές, υπάρχουν πόλεις όμως οι οποίες είναι απλησίαστες.
0: Άρα, συγγνώμη, ο φίλος που λέει 1000 ευρώ θεωρεί ότι θα πληρώνεις 400 ενίκιο.
1: Μπορεί να μένεις με κάποιον άλλον, ναι, γιατί κάνουν 200. Και τέτοια τα παιδιά.
0: Και θα κάνει 20 ευρώ την ημέρα όλα μαζί τα έξοδα.
1: Όχι,
0: και φαγητό,
1: δύσκολο,
0: και λογαριασμοί και μετακίνηση.
1: Αυτό που συζητούσαμε
0: και...
1: πριν, ότι είναι ένα μίνιμουμ 1500 ευρώ, εγώ πιστεύω, τουλάχιστον, δεν ξέρω.
0: Και το παιδί μπορεί να τρώει μέρα νύχτα σουβλάκια. Δεν φάει κανονικό φαγητό.
1: Εννοείται. Και το άλλο μήνυμα που μου άρεσε πολύ, αν φουλάρεις το ρεζερβουάρ, αυξάνει η αξία του αυτοκινήτου.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ, η Κατερίνα Βουτσά, η Δήμητρα Πανανού, η Βάσια Κούτρα, 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr. Και θα έλεγα τώρα σιγά σιγά να ανοίξουμε το άλλο μεγάλο θέμα, διότι ξέρεις, χθες που έλειπες έλεγα το εξής. Και το έχουμε πει και μαζί πολλές φορές, Λουκία. Mm-hmm. Γιατί στην Ελλάδα πρέπει να χάσουμε 1, 2, 57 ανθρώπους.
1: Για να αρχίσουμε να αναβλέπουμε
0: δεν
1: τα
0: λειτουργεί.
1: Κενά.
0: Πω. Λοιπόν. Με τα Τέμπη μάθαμε ότι δεν υπάρχει ασφάλεια στους σιδηροδρόμους.
1: Ωραία.
0: Με τον Μαζωνάκη μάθαμε.
1: Ωραία, δεν το λέω έτσι, καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Έπρεπε να χαθεί ένας άνθρωπος, ο Μαζωνάκης, και ήταν και γνωστός άνθρωπος, άρα συγκλώνησε το Πανελλήνιο η απώλειά του. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλος ή να είναι κι άλλοι που δεν ξέρουμε.
1: Κάποια πράγματα δεν λειτουργούν.
0: Όχι κάποια πράγματα.
1: Με κρατήρα μεγάλο.
0: Το απόλυτο χάος στον τομέα των ιδιωτικών ιατρίων, των κέντρων ευεξίας, αναζωογόνησης, γυριατρικής και όλα τα υπόλοιπα, με ανθρώπους που κάνουν μπότοξ, που υπόσχονται. Και όλα αυτά τα μάθαμε.
1: Αλλά το μπότοξ είναι το λιγότερο. Είναι όλες αυτές οι θεραπείες, οι περίεργες, οι έτσι, αλλιώς οι καινούργιες, για μακροζωία, η longevity, όλα αυτά. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα εκεί πέρα.
0: Πρόσεξε τώρα, βασιζόμαστε το MedWatch για να δούμε ποιος διαφημίζει. Αν δεν διαφημίζει κάποιος, το κάνει σιωπηλά. Μπορείς να τον βρούμε. Δηλαδή η μέθοδος είναι να το πιάσουμε να διαφημίζει.
1: Δεν είναι ότι
0: έχει
1: τελειώσει το θέμα.
0: Όσο
1: ότι τώρα
0: έξυπνος,
1: είμαστε καλυμμένοι και ασφαλείς.
0: Τα έχει κλείσει όλα, το ξέρει πριν. Δεν διαφημίζεται, είναι αόρατος. Και από στόμα σε στόμα κάνει αυτό που κάνει.
1: Αυτό. Το MedWatch σε προστατεύει από αυτό, από τις διαφημίσεις και από όλα αυτά. Αυτό δεν σημαίνει κάτι.
0: Εδώ, λοιπόν,
1: σημαίνει ότι σε προστατεύει τις διαφημίσεις μέχρι εκεί.
0: Ένα θέμα με τα δεκάδες ή εκατοντάδες ιατροί που χτύπησαν κόκκινο, κίτρινο, τα έλεγε χθες ο υπουργός. Το άλλο με τον κύριο Πατούλη, ο οποίος με βάση δημοσιεύματα και καταγγελίες εμφανιζόταν ως εκπρόσωπος, ιδιοκτήτης, εταίρος κέντρων τα οποία διαφήμιζαν μέχρι και ενδοφλέβιους ορούς. Ορίου του άλλου ενδοφλέβι είναι. Ενές ευεξίας. Στη Μύκονο, παρακαλώ. Ερχόμαστε, λέει, στο σκάφο σας, στη σουίτα σας, στη βίλα σας, όπου θέλετε. Σας κάνουμε ορούς ευεξίας. Και όταν δημοσιεύθηκε αυτό, ο κ. Πατούλης είπε ότι εγώ. Είναι λάθος. Ο εταίρος μου το έκανε, με έβαλε στο site στην δημοσίευση. Δεν έχω καμία εταιρική σχέση με αυτή την εταιρεία. Έχω άλλη εταιρεία, τα έχουμε σπάσει, τα έχουμε χωρίσει. Είμαι σε νόμιμες εταιρείες. Με αυτή δεν έχω σχέση, ούτε εταίρος είμαι, τίποτα. Και βγαίνει ο Κεόφ και λέει: πρώτον, αυτό δεν είναι εγκεκριμένο. Δεν υπάρχει, δεν έχει έγκριση. Και βγαίνει και ο διαχειριστής, ο σίγουρος διαχειριστής του site και λέει: κοιτάξτε, το πάμε να το κάνουμε. Τελικά δεν προχώρησε γιατί δεν βρήκαμε πρόσφορο έδαφος. Και την ίδια ώρα βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη να σφραγίζεται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας μια κλινική με ένα τμήμα αυθαίρετο ογκολογίας που λειτουργούσε από το 22 με γιατρούς να γράφουν πανάκριβα φάρμακα και να έχουν πάει να το ελέγξουν πέρσι, να υπάρχει απόφαση να κλείσει και να μην κλείνει. Και να ρωτούν γιατί δεν έκλεισε, δεν το βρίσκαμε, λέει. Τι κλινική δεν έβρισκαν. Λοιπόν, πάμε στον. Έχουμε δύο εκλεκτούς προσκεκλημένους.
1: Έχουμε την κυρία Παγώνη.
0: Ναι, την επίτιμη, μάλλον την υπηρεσιακή πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Καλησπέρα σας, κυρία Πρόεδρε.
1: Καλησπέρα σας και πάλι. Και έχουμε και τον κύριο Σταμάτη Πουλή, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Υγείας. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Πουλή.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα
0: στους ακροατές. Να ξεκινήσουμε. Εφήνεις, ευχαριστούμε. Με Λουκία, να ξεκινήσουμε για Παγώνη.
1: Ναι.
0: Ωραία. Να ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα που ξέρετε μας αγγίζει όλους. Υπάρχουν χιλιάδες κέντρα ευεξίας, πώς τα λες, Λουκία, αντιγύρασης,
1: ναι, αντιγύρασης, ομορφιάς, μακροζωίας, longevity.
3: Γενικά
0: αισθητικής. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν, ιατρία, παραϊατρία που διαφημίζονται, προσφέρουν υπηρεσίες. Έπρεπε να πεθάνει ένας άνθρωπος, ο Μαζονάκης, για να τα μάθουμε και να τα ανακαλύψουμε. Και το γεγονός ότι τώρα τους ελέγχουμε βάσει διαφημίσεων είναι αρκετό για να αποτρέψουμε το μοιραίο σε έναν άλλο ασυνείδητο εγκληματία όπως αυτούς που έστειλαν στον άλλο κόσμο το Μαζονάκη.
3: Καταρχήν, κύριε Στραβελάκη, τα κέντρα αισθητικής δεν υπάρχονται, όπως ξέρετε, στο Ιατρικό Συλλόγο
0: Ναι, ναι, ναι, μιλώ, έχετε δίκιο.
1: Ναι, αλλά γινόταν ιατρικές πράξεις.
0: Πολλά
1: εκεί,
0: από αυτά
1: όμως
0: λένε ότι κακώς κάνουν ιατρικές πράξεις. Έχετε δίκιο.
3: Ότι τη στιγμή που η άδεια τους δεν αφορά τον ιατρικό κόσμο, δεν μπορεί να εμπλακεί εκεί ούτε ιατρικός σύλλογος, ούτε πανελλήνιος, ούτε κανείς.
0: Φυσικά.
3: Επομένως δεν αφορά εμάς και μάλιστα δεν υπάγονται και στο Υπουργείο Υγείας.
0: Ναι.
3: Θα μας απαντήσει και ο κύριος Πουλή. Αφού δεν υπάγονται λοιπόν στον χώρο το δικό μας. Τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε και τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα.
0: Βεβαίως.
3: Γιατί ασχολούμαστε και με την ιατρική. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε και με την
0: ιατρική. Πάμε λοιπόν σε αυτούς που διαφημίζουν ή λένε ότι προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες.
3: Λοιπόν, σε αυτούς
0: που προσφέρουν
3: ιατρικές υπηρεσίες και είναι πολλά τα χρόνια, όπως είπατε και εσείς, πάρα πολλά χρόνια που γίνονται αυτά. Δεν ξεχνάτε ότι το θέμα της κυρίας Δάγκας ξεκίνησε από το 2014 η πρώτη καταγγελία. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Βεβαίως μέχρι τώρα. Από ό,τι φαίνεται όλα αυτά λειτουργούσαν ως πακέτο. Βέβαια με το σύστημα αυτό τώρα ελπίζουμε, γιατί ήδη ξεκίνησαν τα κόκκινα και τα κίτρινα, ελπίζουμε γρήγορα να μπει μια σειρά, ελπίζουμε γρήγορα αυτοί που πραγματικά, γιατί αυτό στο τέλος θα φανεί και τα κόκκινα ακόμα, θα πρέπει να τσεκάρουν αν όντως είναι έτσι με τους αντίστοιχους φακέλους στους ιατρικούς λόγους σε όλη τη χώρα, να δούμε αν όντως τα ιατρία αυτά είναι κόκκινα με τα μηχανήματα που έχουν κλπ. Και να μπει μία τάξη και από εδώ και πέρα να δούμε ο καθένας να κάνει σωστά τη δουλειά του με ευπρέπεια, με ευσυνειδησία και με σοβαρότητα.
0: Εγώ να δεχτώ ότι το κάνουμε τώρα και αργά, αλλά είναι μέθοδος να πιάσουμε όσους διαφημίζονται, γιατί εγώ σας λέω ότι υπάρχουν πολλοί έξυπνοι που δεν διαφημίζονται, που τα κατέβασαν όλα και το κάνουν στο με στόμα εκεί. Δεν τους καλύπτει αυτή η μέθοδος ελέγχου.
3: Αυτά τα ιατρία φυσικά θα τους καλύψει η μέθοδος, γιατί υπάρχει το εξής. Όταν στο ιατρείο αυτό φαίνεται ότι έχουν μηχάνημα, μπορεί να μην το διαφημίζουν, αλλά το μηχάνημα θα υπάρχει στο ιατρείο και θα κάνει πλασμαφαίρεση, θα τους τσακώσει με το σύστημα.
0: Τι είπατε τώρα, γιατί το άλλο πήγε πλασμαφαίρεση,
1: τους τσάκωσε. Αν δεν το διαφημίζει.
0: Πήγαν 20 φορές και δεν το βρήκαν.
3: Αυτό είναι άλλο. Δεν υπήρχε αυτό το σύστημα. Τώρα μιλάμε για το καινούργιο σύστημα. Και επιπλέον και κάτι άλλο. Με το ΠΑΠ σύστημα τηλεφώνου, που θα μπει τώρα σε κανένα μήνα περίπου, από ό,τι ξέρω θα μας πει ο κ. Πουλής, με το σύστημα αυτό ο καθένας μπαίνει, βλέπει ποιο γιατρό έχει επιλέξει και τι είναι ο γιατρός του. Είναι ειδικευμένος, είναι ειδικευόμενος, είναι εξειδικευμένος, έχει ειδικότητα. Οπότε πλέον θα μπορεί άνετα να τον επιλέγει, να ρωτάει κιόλας και να πηγαίνει στο σωστό γιατρό. Αυτό θα τον βοηθήσει ακόμα περισσότερο, γιατί είναι πολύ απλό το σύστημα.
0: Τι λέτε, κύριε Πουλή, για το γεγονός ότι το ανακαλύψαμε κατόπιν τραγωδίας και για το πώς αυτό το νέο σύστημα που στήθηκε βιαστικά άρον-άρον για να προλάβει την απώλεια και άλλων ανθρώπινων ζώων μπορεί να μας καλύψει και να εξασφαλίσει ότι θα έχουμε άλλο Μαζονάκι.
2: Καταρχάς θέλω να σας πω ότι για μας το Υπουργείο Υγείας είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και των ασθενών προς τους γιατρούς, που η συντριπτική τους πλειοψηφία ασκούν ευσυνείδητα το επάγγελμα, είναι καλοί επιστήμονες και είναι δίπλα στους ασθενείς τους. Και δεν πρέπει λίγοι απατεώνες, επιτίδη, να μαυρώνουν έναν χώρο που πραγματικά προσφέρει. Αυτό το οποίο έχουμε κάνει, κύριε Σταβελάκη, για να απαντήσω στα ερωτήματά σας, είναι το εξής. Γιατί τώρα το ακούω και είναι ένα πολύ εύλογο ερώτημα, έπρεπε να πεθάνει ο Μαζονάκης.
1: Κατόπιν τραγωδίας, κύριε Πουλή.
2: Ναι, είναι ένα εύλογο ερώτημα. Θέλω λοιπόν να σας απαντήσω με το εξής. Αυτό το εργαλείο το οποίο έχουμε εισαγάγει, το MedWatch, δεν είναι ούτε κάτι απλό, ούτε κάτι εύκολο. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν υπάρχει πουθενά σε καμία άλλη χώρα του κόσμου. Είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι το εφαρμόζουμε. Εάν ήταν κάτι τόσο απλό ή ήταν κάτι τόσο τετριμένο, συνηθισμένο, θα υπήρχε και αλλού. Είναι ένα πρωτοποριακό εργαλείο το οποίο έχει ήδη συγκεντρώσει διεθνές ενδιαφέρον για να το αντιγράφουν και σε άλλες χώρες και φυσικά εμείς θα μοιραστούμε τεχνογνωσία. Δεν μπορούσε αυτό το εργαλείο να γίνει πολύ νωρίτερα, γιατί λείπανε τεχνικές και νομοθετικές προϋποθέσεις. Θα σας πω μόνο ότι οι μεγάλες πλατφόρμες που διαφημίζονται τα social media, Meta, Google κτλ., πολύ πρόσφατα η ευρωπαϊκή νομοθεσία τους υποχρέωσε να κρατάνε αποθετήρια. Να μπορούμε δηλαδή και να πάμε πίσω ένα μήνα, δύο μήνες και να δούμε. Ο Στραβελάκης, ο Πουλής, τι διαφήμισαν. Αυτά είναι εργαλεία τα οποία και η νομοθεσία μας τα έδωσε γρήγορα. Δεν στήθηκε άρον-άρον το app. Ίσα-ίσα, πολύ καιρό εργαζόμασταν. Ξέρετε, έχει γίνει μια καλή δουλειά στην ψηφιοποίηση.
1: Ναι, είναι αρκετό όμως, κύριε Πουλή. Είναι αρκετό.
2: Θα σας απαντήσω. Θα σας απαντήσω. Πολύ καιρό εργαζόμασταν. Μαζί με άλλα εργαλεία που ετοιμάζαμε ήταν και αυτό. Λόγω της τραγωδίας του θανάτου του Γιώργου του Μαζονάκη που όλους μας συγκλώνησε, έδωσε εντολή ο υπουργός ο κ. Γεωργιάδης αυτό να το ξεχωρίσουμε και να το φέρουμε πιο μπροστά. Γιατί έτσι καταλαβαίνετε δεν θα μπορούσε να είναι κάτι το οποίο στήθηκε μέσα σε 5-6 ημέρες και να είναι και τόσο πρωτοποριακό και αποτελεσματικό. Στην απάντησή σας τώρα λοιπόν, στην ερώτησή σας για το εάν αρκεί. Το εργαλείο αυτό δεν έρχεται να υποκαταστήσει όλη την ελεγκτική διαδικασία. Εμείς ως Υπουργείο Υγείας από το 2019 δεν έχουμε ελεγκτική αρμοδιότητα. Καλώς ή κακώς είναι μια άλλη κουβέντα, μπορούμε να την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Τώρα μετράει το αποτέλεσμα. Όμως δεν αφιστάμεθα τις ευθύνες της πολιτείας να γίνονται οι έλεγχοι καλοί. Επομένως, δίνουμε ένα εργαλείο στις ελεγκτικές αρχές, είτε είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία είναι η ανεξάρτητη αρχή και υπερκείμενη όλων ελεγκτική αρχή σε αυτή τη χώρα, είτε είναι αν μιλάμε για γιατρούς, για τους τοπικούς ιατρικούς συλλόγους, αν μιλάμε για κλινικές, για τις περιφέρειες, η εισαγγελία, η αστυνομία. Δίνουμε ένα εργαλείο το οποίο είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό, προκειμένου να μπορέσει τι να κάνει, να προτεραιοποιήσει και να κάνει στοχευμένους ελέγχους εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη επικινδυνότητα. Πώς φαίνεται αυτό το ότι δουλεύει το εργαλείο? Φαίνεται με δύο τρόπους. Πρώτον, γιατί έχουμε άμεσα αποτελέσματα και εστιάζουμε και ήδη έχουμε δώσει 101 περιπτώσεις στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας, 16 στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά και 80 στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Που είναι κόκκινες περιπτώσεις.
0: Υπάρχει προσωπικό να τα ελέγξει όλα αυτά και να τα κλείσει αν δεν πληρώνει τις προδιαγραφές ασφαλείας, κύριε Πουλή. Γιατί όλα το διαπιστώνουμε, αλλά όσο μιλάμε, αυτά λειτουργούν.
2: Θα σας πω.
0: Τώρα που μιλάμε, κάνουν θεραπεία. Τα κόκκινα κάνουν θεραπεία, δεν έχουν κλείσει.
2: Θα σας πω. Πρώτον, τι κάνουμε. Αυτοί οι τρεις συλλογοί έχουν σχεδόν 12.000 μέλη. Φανταστείτε πόσο πολύ διευκολύνουμε τον ρόλο και το έργο αυτών των ιατρικών συλλόγων όταν από 12.000. Τους λέμε εστιάστε κατά προτεραιότητα σε 191 περιπτώσεις.
0: Ξέρετε πόσες επιτροπές έχει ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας? Χθες μου το λέει η κυρία Λεωνάρδου. Εν ενεργεία, κανονικές. Και 16.500 σημεία ελέγχου. 7 τριμελείς επιτροπές.
2: Μάλιστα.
0: Τι να κάνουμε 7 τριμελείς επιτροπές?
2: Θα σας πω.
0: Αυτό απαντά γιατί φτάσαμε ως εδώ.
2: Άρα οι 7 τριμελείς επιτροπές πρώτον θα έχουν να δουν 101 περιπτώσεις κατά προτεραιότητα, ναι, και όχι 8.000, ναι, άρα τους βοηθάμε. Και δεύτερον, τι άλλο είπε χθες ο υπουργός ο κ. Γεωργιάδης στη συνέντευξη τύπου? Ότι έχουμε καλέσει τους ιατρικούς συλλόγους να μας καταθέσουν οποιαδήποτε πρόταση θεωρούν ότι μπορεί να τους βοηθήσει στην καλύτερη διεκπαιρέωση της ελεγκτικής τους αρμοδιότητας και να το νομοθετήσουμε άμεσα. Ό,τι μας ζητήσουν οι ιατρικοί σύλλογοι θα το νομοθετήσουμε άμεσα. Παραδείγματος χάρη για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας που είπατε. Ο κύριος Πατούλης επικοινώνησε με τον Υπουργό, ναι, και του ζήτησε να αλλάξει ο νόμος στο σημείο που λέει ποια είναι η σύσταση της Επιτροπής, ναι, και από το να είναι επικεφαλής γιατρός πρέπει να είναι ούτως ή άλλως, το καταλαβαίνετε, οι ιατρικές υπηρεσίες, ναι, κοιτάει. Ναι. Από το να είναι όμως επικεφαλής γιατρός μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου, να φύγουμε από το Διοικητικό Συμβούλιο και να είναι ιατρός μέλος του Ιατρικού Συλλόγου, εν προκειμένου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Άρα θα έχει πολύ μεγαλύτερο αριθμό διαθέσιμων ιατρών για να στελεχώσει και να μην έχει 7, αλλά να έχει 27, 57, 107 επιτροπές, όσες επιτροπές χρειάζεται για να ελέγχει.
1: Πότε όμως θα περιμένουμε, πότε κύριε Πουλή θα γίνει όλο αυτό, δηλαδή πότε, ένα χρονοδιάγραμμα.
2: Τέλος Οκτωβρίου, το είπε χθες ο κύριος Γεωργιάδης στη συνέντευξη τύπου. Έχουμε αυτή τη στιγμή ανοιχτό νομοσχέδιο, το οποίο είναι σε διαβούλευση. Τελειώνει η διαβούλευση τέλος αυτής της εβδομάδας και θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο αυτό στη Βουλή τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου.
0: Ένα παράδειγμα,
2: σε
0: πώς
2: αυτό
0: χάθηκε,
2: το νομοσχέδιο, ό,τι χρειαστεί να κάνουμε θα το κάνουμε.
0: Ναι, ναι. Πώς χάθηκε, για να το σχολιάσει κύριε Παγώνη αυτό, η πρόεδρος. Πώς χάθηκε ο Μαζονάκης. Υπάρχει η καταγγελία. Από το 23 καταρχήν διαφημίζουν στο ιατρείο του θανάτου αυτό στην Καρνάδο ότι έχουν το μηχάνημα. Σε συνέδρια, σε site, δεν το παίρνει κανείς χαμπάρι. Δεν υπάρχει τότε αυτό το σύστημα, το MedWatch που λέτε. Όφυλαν κάτι γνώμη, το ξέρουν, δεν το ξέρουν. Πάνε, κάνουν ελέγχους. Το καλοκαίρι του 25 ο νεφρολόγος παίρνει και λέει: υπάρχει παράνομο μηχάνημα, πήγε να πεθάνει 35χρονη γυναίκα. Πάνε, ελέγχουν, δεν το βρίσκουν. Πάει μετά η κυρία Λεωνάρδο, δεν τη λένε ότι υπάρχει αυτό. Ψάχνει κάτι που δεν ξέρει τι είναι, δεν το βρίσκει, φεύγει. Γίνονται άλλοι 5 έλεγχοι. Καταλήγει με θράσος στο ιατρείο να καταθέσει το τιμολόγιο αγοράς δεύτερου παράνομου μηχανήματος. Το έχει ο ιατρικός σύλλογος από τον Ιούλιο, 23 Ιουλίου, στα χέρια του. Λείπει η προϊσταμένη με άδεια. Γυρίζει 4 Σεπτεμβρίου. Κοιτάξτε που θα καταλήξω τώρα για να δείτε πόσο αυτό που λέτε εγκυμονεί κινδύνους. 4 Σεπτεμβρίου το βρίσκει. Άρα ξέρουν ότι αυτό που ψάχνουν και δεν βρίσκουν, οι ίδιοι οι εγκληματίες λένε: το πήραμε, το αγοράσαμε. Η απάντηση δεν λειτουργεί γιατί δεν έχει άδεια, είναι αστεία. Γιατί αν έχουν τόσο θράσος, προφανώς το λειτουργούν. Και αντί να στείλουν αμέσως για έλεγχο, λένε: θα πάμε και 9 πεθαίνει ο Μαζονάκης. Άρα, τι μας διασφαλίζει? Ότι έχουν πιάσει με κόκκινο εμένα, εγώ συνεχίζω να λειτουργώ το μηχάνημα και αύριο σκοτώνω έναν άνθρωπο. Τίποτα είναι η απάντηση, κύριε Πουλή. Τίποτα είναι η απάντηση.
2: Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω σε αυτό, να σας πω γιατί. Διότι πλέον η διαφάνεια και η λογοδοσία που επιφέρει η πλατφόρμα του MedWatch είναι δεσμευτική για όλους. Δηλαδή, όταν ένας ο οποίος έχει ελεγκτική αρμοδιότητα διαβιβάζεται επισήμως ότι πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε αυτές τις 10 περιπτώσεις και δεν ελέγξει άμεσα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί μετά να πάει και να επικαλεστεί άγνοια, να επικαλεστεί έλλειψη, να επικαλεστεί.
0: Γιατί
2: αδυναμία.
0: Μπορούσε ο ιατρικός σύλλογος, έχοντας το τιμολόγιο στα χέρια του, να πει: θα πάμε κάποια στιγμή, ενώ είχε πάει 15 φορές για αυτό το σκοπό. Και τώρα ερχόταν ο εγκληματίας και λέει: να το τιμολόγιο. Στο κουνάω στη μούρη το τιμολόγιο. Αν θέλει ο εγκληματίας να σκοτώσει, το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει σύστημα ικανό, δεν υπάρχει προσωπικό.
2: Θέλω να σας πω το εξής. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν μπορούμε να μιλάμε στον κόσμο και να μην αποδεχόμαστε τα συμπεράσματα της κοινής λογικής. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι για να φτάσουμε στην τραγωδία θανάτου Γιώργου του Μαζονάκη υπήρχε σε βάθος χρόνου σειρά λαθών.
0: Και στη ροή παραγόντων. Και εγκληματίας γιατρός και εύπιστος ασθενής.
2: Προφανώς.
0: Λάθος σύστημα ελέγχου. Και τα τρία μαζί.
2: Αλλά εμείς τώρα εδώ πέρα λέμε πώς θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον ασθενή από τον απατεώνα. Δεν το λέμε για να τον προστατεύσουμε.
0: Τι λέτε εσείς, κυρία Παγώνη, για το μεσοδιάστημα αυτό?
2: Αυτά είναι και τώρα και παλιότερα. Και φυσικά έχει ξεκινήσει και το 2018, που ήταν κρίσιμο σημείο. Που τότε είχε ελεγχθεί η κυρία Γάκα για αντιποίηση αρχής και δεν σταμάτησε τότε η δραστηριότητα.
0: Φυσικά,
2: που ήταν
0: δίκιο.
2: Ένα κρίσιμο σημείο που
0: έχετε
2: έπρεπε
0: δίκιο,
2: να. Και μάλιστα τότε να πω ότι
0: από το 2014 ξεκινούν οι ελεγχοί της.
2: Και το 2018 έγινε το πειθαρχικό και τότε το Υπουργείο Υγείας, εν αντιθέσει με την τωρινή κατάσταση, είχε το ΣΕΙΠ στα χέρια του και μπορούσε να ασκήσει ελεγχτική αρμοδιότητα. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει,
0: μιλάτε
2: το 2018 και του τότε.
3: Το 2018 η κυρία Γάκα αθώθηκε.
0: Αθώθηκε, βεβαίως. Μία σύσταση. Μην με έφυγε με μία σύσταση.
3: Με μία μόνο προφορική σύσταση. Αν από τότε η κυρία Γάκα δεν είχε αθώθει, μπορεί να είχαν δημιουργηθεί και άλλα πράγματα.
0: Βλέπετε λοιπόν πόσες δικλείδες ασφαλείας μας λείπουν.
3: Αυτό λοιπόν που θέλω να πω, ότι η ευθύνη είναι πολλά χρόνια, δεν είναι τώρα. Εμείς τώρα προσπαθούμε μέσα σε πολύ λίγο διάστημα, γιατί έχουμε το θάνατο, να τα λύσουμε όλα. Κύριε Σαβελάκη, χρειάζεται λίγο ψυχραιμία, οργάνωση.
0: Σίγουρα.
3: Για να μπορέσουμε να έχουμε ένα σοβαρό αποτέλεσμα με όλα αυτά που γίνονται, ούτως ώστε από εδώ και πέρα σε μία μέρα, σε ένα 24ωρο, δεν μπορεί να λυθούν αυτά.
0: Όχι,
3: δεν,
0: αλλά η ψυχραιμία δεν αποτρέπει τον εγκληματία να σκοτώσει.
3: Ναι, θέλω να σας πω λοιπόν.
1: Και όλο αυτόν τον καιρό ο κόσμος μπορεί να συνεχίσει να πηγαίνει, κυρία Παγώνη, στα ιατρία.
3: Τώρα, εάν υπάρχει κόσμος που αυτή τη στιγμή με όλα που λέμε σηκώνεται και πάει στα ιατρία, τι να σας πω τώρα κι εγώ. Με συγχωρείτε.
0: Γιατί, δηλαδή, κυρία Παγώνη μου, τον Μαζονάκη ποιος τον πήγε και τον πίεζε και έλεγε δεν μπορώ. Και υπήρχε υπνοθεραπευτής που μεσολαβούσε για να πείσει τον τραγουδιστή να πάει να μπει σε ένα μηχάνημα. Καταλαβαίνετε για τι κόσμο μιλάμε.
3: Μια κλίκα που τελικά λυπάμαι που το λέω, αλλά μια κλίκα ασθενίδη των απατεών.
0: Όπως και λίγα τους λέτε. Εγκληματιών,
3: λοιπόν,
0: εγώ λέω.
3: Μια κλίκα ήταν, δεν ήταν ένας. Δεν ήταν δύο, από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Ομάδα ολόκληρη.
3: Και ήταν ομάδα ολόκληρη.
0: Φυσικά.
3: Γιατί και τα φάρμακα που δίνανε από εκεί και του λέγανε πήγαινε στο τάδε φαρμακείο και του δίνανε 700 ευρώ βιταμίνες. Δηλαδή, δεν ξέρω. Δηλαδή, και ειλικρινά σας μιλάω, τα ακούμε και δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε εμείς τα γιατροί ότι μπορούσαν να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Δεν μπορούμε. Τι να κάνουμε τώρα, πώς να σου το πω. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι θα φτάναν και σε αυτό το σημείο. Ούτε κανένας μπορούσε να το φανταστεί ότι αυτή τη στιγμή στη γειτονιά, στο κέντρο, στο Κολωνάκι, υπάρχει ιατρείο που κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν νομίζω, ούτε στον ήρωά μας δεν το είχαμε
0: φανταστεί. Κυρία Παγώνη, έχω γνωρίσει επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίου, επιχειρηματίες που μου είπαν όλοι το ίδιο. Ακούσαμε, πήγαμε, μας είπαν έχετε 6 μήνες ζωής, ξεκινήστε και ξεκινήσανε. Τι συζητούμε τώρα, για να καταλάβουμε και πώς σκέφτεται ο κόσμος.
3: Λοιπόν, έχω συμβεί όλα αυτά. Το διατάφτα είναι αυτό το σύστημα να μπορέσει να ελέγξει αυτούς που πρέπει να ελέγξει, τους ελάχιστους 30, 40, 50%, γρήγορα οι επιτροπές αυτές να λειτουργήσουν για να μπουν όλα τα πράγματα σε μια σειρά.
1: Πώς σχολιάζεται τότε ο κύριος Γεωργιάδης, θέλει κλείσουν, τον κύριο Πατούλη στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και μπαίνουν στο μικροσκόπιο οι εταιρείες του?
3: Ένα λεπτό καταρχήν να τα διευκρινίσουμε. Εμείς σαν Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος κάναμε διοικητικό συμβούλιο με τις καταγγελίες που είχαμε στα χέρια μας, αποφασίσαμε ομόφωνα να στείλουμε εγγράφο στον Υπουργό ότι ζητάμε ο κύριος Πατούλης να ελεγχθεί από την Αρχή Διαφάνειας όπως ο κάθε γιατρός.
0: Ο φάκελος έγινε από την κυρία Παγώνη, βέβαια. Ναι, ναι.
3: Η εισήγηση έγινε από ομόφωνη απόφαση τη προσωρινή δικού σα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Τη στείλαμε στον Υπουργό και ο Υπουργό αμέσω πήρε την εισήγηση και έστειλε στην Αρχή Διαφάνεια για την, το
0: και
3: θέμα του πλήρου.
0: Τώρα που το λέτε για να κλείσουμε, επειδή είναι ο κύριο Πουλή, ελάτε κύριε Πουλή.
3: Βγήκε και είπε αμέσω μετά ότι εγώ φυσικά ήθελα να ελεγχθώ, γιατί ο ίδιο λέει ότι αυτά που καταγγέλνει τέλο πάντων, αυτά που λένε ότι δεν είναι.
0: Θα το κρίνουν οι αρχέ. Κύριε Πουλή, εν μία απάντηση, επειδή είστε παρόν και εκπροσωπείτε το Υπουργείο, είδα την αντιπολίτευση να λέει συγγνώμη, τώρα το σκέφτηκε ο κύριο Γεωργιάδης. Μέχρι χθε ήταν φίλο με τον κύριο Πατούλη και τον υποστήριζε. Και τώρα λέει ότι τον στέλνει στην Εθνική Αρχή Διαφάνεια. Μία απάντηση να κλείσω.
2: Η απάντηση είναι ότι εμείς αυτό το οποίο, για το οποίο ενδιαφερόμαστε, προφανώς δεν είναι να μπούμε σε πολιτική αντιπαράθεση, ούτε αντιπολιτευτικές κορώνες τώρα, είναι αυτό το μείζον. Αυτό το οποίο είναι μείζον για μας είναι να αποκατασταθεί το αίσθημα εμπιστοσύνης των πολιτών. Αυτό το οποίο θέλουμε να δείξουμε είναι ότι όλοι.

0: 92.
1: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: This region here is the heart of the beast. Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
4: Διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο προβλέπει έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί η Κρήτη. Περισσότερα στο real.gr.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 20 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη και 23 στην Πάτρα.
6: Μιντέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη. Real FM.
8: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
9: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: στους 97,8.
1: Και είναι και άλλα που αποκαλύπτονται, Λουκί. Έχεις δει την εισαγγελική έρευνα μετά τις καταγγελίες έγιναν από ένα πολύ γνωστό επιστήμονα, τον Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη, το πρωί στο ΜΕΚ, είναι πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών. Mm-hmm. Ο οποίος είπε ότι έχασε τη σύζυγό του από καρκίνο. Η γυναίκα αυτή πήγε σε ένα γιατρό στα Σκόπια, επανάρτημα στη Φλόρινα, Ελλάδα, παρουσία στη Θεσσαλονίκη και έδωσε 100.000 ευρώ. Έταζαν στη γυναίκα θεραπείες με πλασμαφαίρεση, πρόσεξε. Αλλαγές στο DNA και το RNA των κυττάρων με χρήση θερμοφόρων. Ένα κύκλο που ξεκινούσε από Θεσσαλονίκη, Φλόρινα, πήγαινε Βιέννη, Μάλτα, Σκόπια και διακινούσε χάπια από μανιτάρια που άλλαζαν τη διάθεση. Ακούσου σου λέω. Ναι, και εγώ πέμπασα του εισαγγελέα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή με αφορμή και η γυναίκα πέθανε τελικά μετά από φρικτούς πόνους 2 μήνες μετά και μεταστάσεις. Άρα αβοήθητη από τσαρλατάνους γιατρούς. Με αφορμή λοιπόν το θάνατο Μαζονάκη, τι μαθαίνουμε. Συν η κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, που ήταν παράνομη, και από το 22 δεν την έβρισκαν, λέει. Έβρισκαν την κλινική, την έκρυβα.
2: Ολόκληρη κλινική.
1: Ναι. Και πήγαιναν ασθενείς μη εγκολογικοί, στους οποίους έδιναν, πρόσεξε, δεν έδιναν, έγραφαν πανάκριβα εγκολογικά φάρμακα, που τους βάζανε να τα πληρώσουν, όλοι τα πληρωμένα, και μετά έπαιρναν τα φάρμακα, τα πουλούσαν και έπαιρναν και τα λεφτά. Έπαιρναν και τα λεφτά από τα
2: ολόκληρη
1: φάρμακα και τα φάρμακα.
2: Φάμπρικα.
1: Και ασθενείς δεν έπαιρναν τα.
2: Ολόκληρη φάμπρικα.
1: Απίθανη ιστορία. Ο εισαγγελέας έχει παρέμβει σε όλα αυτά που συζητάμε. Τι θα πρωτοβρει ο εισαγγελέας, δεν ξέρω. Και πώς θα χαθούν στο μεταξύ όσο του βρει ο εισαγγελέας. Γιατί όλα αυτά ζουν και βασιλεύουν. Γιατί αυτοί οι θρασείς εγκληματίες δεν πτωούνται από καμία έρευνα, Λουκία. Δουλεύουν από στόμα σε στόμα, τάζουν απίθανα πράγματα, βρίσκουν εύπιστους. Σας παρακαλώ, μην ακούτε οποιονδήποτε σας λέει ότι έχει χάπια από μανιτάρια που αλλάζουν τη διάθεση.
2: Όντως, και τι σκευάσματα είναι αυτά.
1: Κάνει κομπρέσες για να αλλάξει το DNA.
2: Και τι σκευάσματα είναι αυτά.
1: Συγγνώμη, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, τι άλλο θα διαβάσουμε, τι άλλο θα μάθουμε, τι άλλο θα ακούσουμε. Και πόσο είναι θλιβερό, πόσο άνθρωποι. Ο κ. Κωνσταντινίδης είναι έγκριτος επιστήμονας. Τώρα, επιστήμονες. Πέφτουν θύματα επιτηδίων τσαρλατάνων, εγκληματιών που παίρνουν μεγάλα χρηματικά ποσά υποσχόμενοι απίθανα πράγματα.
2: Πραγματικά.
1: Έτσι. Λοιπόν, και όσοι έχουν δει το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης αυτών των εγκληματιών στο Κολωνάκι, δεν ήταν κανονικό μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ήταν ίνους φαίρεσης, είναι ένα, μια μικρογραφία μηχανή.
2: Μικρογραφία, ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε στο μεγάλο θέμα των σημερινών ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού.
2: Πάμε να δούμε στα θέματα έτσι, που μας καίνε πραγματικά, κυριολεκτικά,
1: ναι.
2: Στην ακρίβεια, στα καύσιμα, στις δόσεις. Πάμε να τα αναλύσουμε όλα αυτά και να μας πούν την άποψή τους. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Διονύση Χιόνι, που τον καθηγητή οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Καλησπέρα σας, κύριε Χιόνι.
3: Καλησπέρα, κυρία Γκάτσου. Καλησπέρα, κύριε Στραβελάκη.
2: Και τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής. Καλησπέρα και σε εσάς.
1: Να πούμε τίτλους της ανακοινώσεις και να κάνεις την πρώτη ερώτηση, Λουκία. Λοιπόν, ως προς τα καύσιμα είναι αυτό που λέγαμε τώρα 2 μέρες. Δηλαδή, η επιδότηση στο ντίζελ από 15 πάει 20, 15 από την πολιτεία στην Αντλία και 5 από τα δηληστήρια. Παραμένει το 10% από τα δηληστήρια στην Αμόλυβδη και οι τιμές πολύ ψηλά. Εν αναμονή της 14 Οκτωβρίου, όταν θα το ξαναδεί η κυβέρνηση με τις τότε τιμές. Και ταυτόχρονα έχουμε 2 εκπλήξεις, δηλαδή 120 δόσεις. Πρώτον και δεύτερον, μέτρα προστασίας δανειοληπτών από τους services, δηλαδή οργανισμούς οι οποίοι μέχρι τώρα έχουμε σωρία καταγγελιών ότι εκμεταλλεύονται δανειολήπτες και την ανάγκη τους για να ρυθμιστεί το δάνειό τους.
2: Κύριε Χιόνι, θέλω το πρώτο σχόλιο σας και θέλω να μου πείτε αν αυτά τα μέτρα όντως θα βοηθήσουν, θα ανακουφίσουν σε έναν βαθμό τους πολίτες και τελικά αν η χρησιμότητά τους είναι, αν είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση, να το πω έτσι.
3: Κυρία Γκάτσου, προφανώς η κυβέρνηση περιμένει να ρυθμιστεί το θέμα σε κεντρικό επίπεδο και ειδικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό και ακολούθησε η επιστολή του Πρωθυπουργού προς την Πρόεδρο της Επιτροπής, την κυρία Φοντερ Λάιεν, προκειμένου να γίνει μια συνολική
1: ρύθμιση. Το λέτε για τα καύσιμα, εδώ σας λέει η Λουκία για το ιδιωτικό χρέος και τις 120 δόσεις.
3: Ναι, κύριε Σταυρελάκη,
2: το μείζον θέμα αυτή τη στιγμή,
3: το μείζον θέμα είναι τα καύσιμα και περιμέναμε κάτι για την ενεργειακή κρίση. Αυτό το θέμα λοιπόν της ρύθμισης των 120 δόσεων και των servicers θα μπορούσε να γίνει και το καλοκαίρι, μπορεί να γίνει και τα Χριστούγεννα. Τέλος πάντων, είναι ένα μέτρο ανακουφιστικό και κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ωφελημότητά του. Ωστόσο, το μείζον θέμα, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, είναι το θέμα της ενεργειακής κρίσης. Γιατί αυτό περιμέναμε και αυτό είχε προαναγγελθεί ότι θα γίνουν οι κατάλληλες ανακοινώσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο. Διορθώστε με να κάνω κάποιο λάθος.
2: Όχι, αυτό περιμέναμε και αυτό ήταν το μείζον θέμα.
3: Γι' αυτό συζητάμε.
1: Βέβαια.
3: Και σας λέω ότι η κυβέρνηση περιμένει αυτή τη στιγμή σε κεντρικό επίπεδο να γίνουν κάποιες κινήσεις. Mm-hmm. Κάποιες κινήσεις που εγώ αμφιβάλλω αν μπορούν να γίνουν. Mm-hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για μια άδεια υπέρβασης των φορολογικών εμποδίων που έχουμε, των δημοσιονομικών εμποδίων, προκειμένου να διαχειριστούμε με μεγάλο κονδύλι την κρίση, γιατί αυτά τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι 20-30 εκατομμύρια, δεν είναι κάτι το πολύ σημαντικό.
2: Mm-hmm.
3: Εδώ χρειάζεται μια υπέρβαση του προϋπολογισμού δισεκατομμυρίων ίσως.
2: Mm-hmm.
3: Και αυτό χρειάζεται μια ειδική άδεια.
2: Άρα, όσον αφορά λοιπόν τα μέτρα, να πούμε για αυτό που καίει τον κόσμο, για τα καύσιμα, θεωρείτε ότι αυτό που λέμε, αυτό που σας ρώτησα ουσιαστικά, δεν ήταν και ότι καλύτερο θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση?
3: Ναι, δεν είναι. Δεδομένων των προβλημάτων που υπάρχουν με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, δεδομένων, κυρία Γκάτσου, ότι για το 2026 οφείλουμε αυτή τη στιγμή να έχουμε περίπου 25 δισεκατομμύρια δημοσιονομικό πλεόνασμα μαζί με το μαξιλάρι, γιατί είναι 8 δισεκατομμύρια τα τοκοχρεωλήσια, 8 δισεκατομμύρια και 8 ητό και 8 τα τοκοχρεωλήσια 16 και 8,5 περίπου έχουν υποσχεθεί ότι θα κάνουμε προπληρωμή των κάποιων ομολόγων του GLS.
1: Επειδή αναφερθήκατε στην επιστολή του Πρωθυπουργού και δεν είναι η πρώτη φορά στην Ursula von der Leyen, και όταν είμαι αισιόδοξος δεν έχει δείξει ευελιξία, έχει δύο. Το ένα το ξέραμε, το άλλο είναι καινούριο και είναι αίτημα της αντιπολίτευσης και του κόσμου της αγοράς, και θέλουμε να ακούσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου γι' αυτό. Λέει λοιπόν, ένα, επιτρέψτε μας να μειώσουμε τους φόρους στα καύσιμα και επειδή θα υπερβούμε την οροφή των δαπανών, να μην μετρήσουν στις δαπάνες αυτές οι απώλειες εισόδων. Και δεύτερο, που το ακούμε για πρώτη φορά, το κρατούσε έκπληξη ο Πρωθυπουργός, ζητάει όλα τα ευρωπαϊκά κράτη να μπορέσουν να παίρνουν τα πρόσθετα έσοδα από ΦΠΑ που προκύπτουν από την αύξηση των τιμών και να τα επιστρέφουν στην οικογένεια και επιχειρήσεις. Αυτό δεν το ξέραμε, κύριε Παπαγεωργίου, είναι καινούριο. Άρα ο Πρωθυπουργός τι λέει? Δώστε μας την άδεια να γυρίζουμε πίσω το ΦΠΑ, ό,τι παραπάνω εισπράττουμε, στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Και το ζητάει την Ευρώπη αυτό.
4: Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα η αγορά έχει την εντύπωση ότι τα υπερβάλλοντα έσοδα του ΦΠΑ επιστρέφονται μέσα από τη μορφή των επιδομάτων της οριζόντιας παρέμβασης στην τιμή των ενεργειακών προϊόντων. Τώρα αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Προφανώς χρειάζεται η άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προχωρήσει η κυβέρνηση αυτό.
2: Το βλέπετε εντάξει, πιθανό είναι... να γίνεται? Γιατί τέτοιες επιστολές, από ό,τι έχουμε δει, ο Πρωθυπουργός έχει στείλει και άλλες φορές και δεν έχουμε δει να γίνεται κάτι.
1: Και πάει και συνόδος κορυφής και δίνει μάχη, αλλά δεν.
4: Δεν το γνωρίζω. Πάντως, εμείς από μετά το Πάσχα που αντιληφθήκαμε, λόγω της εμπειρίας που έχουμε στην αγορά, ότι η αγορά πραγματικά παραστρατεί, δηλαδή η αγορά της ενέργειας και των καυσίμων παραστρατεί για την οικονομία των οικογενειών και για τις επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούμαστε, είχαμε πει ότι ζητήστε την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο έτσι θα βρεθεί η λύση συνολικά για όλα τα κράτη-μέλη και όχι μεμονωμένα. Αυτό το είπαμε γιατί και η Ισπανία και η Πορτογαλία είχαν μονομερώς ανακοινώσει ότι θα μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο ΦΠΑ. Τότε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κρίνει ότι δημιουργείται δημοσιονομική εκτροπή και αυτό σταμάτησε. Οπότε έπρεπε συνολικά να το δει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε, το σημαντικό δεν είναι από πού θα έρθουν τα χρήματα. Το σημαντικό είναι να υπάρχει τέτοια παρέμβαση στην τιμή, όταν η τιμή υπερβαίνει τα 2 ευρώ, που πραγματικά θα είναι ανακουφιστική για την κοινωνία και για τις δικές μας επιχειρήσεις. Θα τις κρατήσει ζωντανές στο προσκήνιο. Δηλαδή, να μην αισθάνεται ο πολίτης ότι μπαίνει σε ένα πρατήριο καυσίμων ή παραγγέλνει μια ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης και χρειάζεται το μισό προϋπολογισμό του έτους για να καλυφθεί. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Και εκεί θα πρέπει να εστιάσουν με οποιοδήποτε μέτρο. Όσον αφορά τα 5 λεπτά, τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, προφανώς και μας είχε προειδεάσει με προηγούμενη ανακοίνωσή του.
1: Mm-hmm.
4: Είναι ενθαρρυντικό το ότι ασχολείται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με ένα θέμα πολύ ιδιαίτερο για την κοινωνία. Είναι ενθαρρυντικό το ότι προχωράει σε περαιτέρω επιδότηση των 5 λεπτών. Ξέρετε, και ένα λεπτό για την αγορά είναι σημαντική. Γιατί εμείς στους πρατήρια υγρών καυσίμων έχουμε δεσμευτεί ότι οποιαδήποτε ελάφρυνση έρχεται, οριζόντια όμως την τιμή, τη ληστηριακή τιμή, περνάει άμεσα στους καταναλωτές. Και αυτό θα το δείτε από αύριο. Τα πρώτα πρατήρια υγρών καυσίμων που θα προμηθευτούν πετρέλαιο κίνησης, θα δείτε την τιμή κυρίως μεγάλες αθλητικές πόλεις να βαίνει μειωμένη κατά 5 λεπτά.
1: Ναι, αυτό λύνει το πρόβλημα, γιατί προσέξτε τώρα, η τιμή σήμερα είναι περίπου 2,18 στο ντίζελ κίνησης.
4: Βεβαίως, είναι στα 2,18.
1: Θα πάει 2,13 λοιπόν. Αντί για 2,33 θα είναι 2,13. Και η αμόλυβδη παραμένει το δεκάλεπτο, θα είναι 2,19, 2,18.
4: Πολύ σωστά, με βάση τις σημερινές τιμές θα είναι σε αυτά.
1: Είναι το πρόβλημα, γιατί εσείς ήσασταν που μας λέγατε ότι είναι τόσο ακριβά τα καύσιμα που πια μετά τις 15 δεν πατάει άνθρωπος στα βενζινάδικα. Δηλαδή μειώνεται η κίνηση, αυτό το ήξερα για τα σούπερ μάρκετ. Για τα βενζινάδικα, όταν βάζουμε μετά τις 15 βενζίνη, ομολογώ και πετρέλαιο, δεν το ήξερα αυτό.
4: Λύνει
1: το πρόβλημα αυτό το πεντάλεπτο?
4: Όχι, προφανώς και δεν το λύνει. Είπαμε ότι εμείς χρειαζόμαστε μια μεγαλύτερη παρέμβαση. Ξέρετε τι θα λύνει το πρόβλημα? μία μόνιμη, ένας μόνιμος μπούσουλας, να γνωρίζουν όλοι με διαφάνεια όλα τα στάδια της αγοράς ποια θα είναι η παρέμβαση της κυβέρνησης όταν υπάρχει κρίση. Αυτό δεν έχει τεθεί ακόμη. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε, περιμένουμε ανά 15 μέρες να μάθουμε ποια θα είναι τα μέτρα παρέμβασης της κυβέρνησης. Για να δούμε ουσιαστική ανακούφιση στους καταναλωτές, θα πρέπει οι τιμές των καυσίμων κίνησης να είναι σταθερά κάτω από τα 2 ευρώ. Αυτό είναι προσιτό από την ελληνική κοινωνία. Και για το πετρέλαιο θέρμανση να είναι σταθερά κάτω από 1 ευρώ και 50 λεπτά.
1: Σας διακόψω. Έχει κάνει έκτακτες δηλώσεις ο Νετανιάχου τώρα για το θρύλο με την πτήση. Επιβεβαιώνει ότι είναι τρομοκρατία. Λέει ότι ο συγκυβερνήτης ήθελε να συντρίψει το αεροπλάνο. Αυτός ο οποίος είχε το μαχαίρι και μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, ήθελε να σκοτώσει 180 Ισραηλινούς, από ό,τι λέει. Έχει δώσει εντολή στις υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ να προετοιμαστούν για νέες επιθετικές ενέργειες. Άρα φοβούνται ότι είναι οργανωμένο αυτό. Απορούν γιατί ξεκίνησε από το Ντουμπάι με διαβατήριο Ομάν πιλότος, ενώ υπήρχε συμφωνία με το Ισραήλ να είναι μόνο κράτη φιλικά με το Ισραήλ, και το Ομάν δεν είναι φιλικό κράτος. Και βεβαιώνει αυτό που λέγαμε, Λουκία, ότι ήρωας που επέβαινε ή ήρωες στην πτήση προσγείωσαν το αεροπλάνο. Άρα, αν δεν υπήρχαν το δεύτερο πλήρωμα που ήταν στο αεροπλάνο, αν δεν υπήρχαν οι άλλοι πιλότοι με πολιτικά στο αεροπλάνο, θα έπεφτε το αεροπλάνο. Θα έπεφτε με 180 ανθρώπους.
2: Ναι.
1: Είναι συγκλονιστική η εξέλιξη αυτή. Συνεχίστε, με συγχωρείτε για την, αλλά είναι το θέμα που συγκλονίζει σήμερα τον πλανήτη. Ελάτε.
4: Αυτές είναι και οι κρίσεις οι οποίες θα καλεστεί η παγκόσμια κοινότητα να αντιμετωπίσει το επόμενο διάστημα, οι οποίες θα εντείνουν τις τιμές προς τα πάνω στα υγρά καύσιμα. Οτιδήποτε συμβαίνει στην περιοχή του κόλπου ή γενικότερα στα δύο μέτωπα του πολέμου.
1: Ανεβάζει τις τιμές των καυσίμων.
4: Ανεβάζει τις τιμές. Γι' αυτό δεν θα δούμε σύντομη αποκλιμάκωση, ακόμα και αν υπάρξει και χειρία μεταξύ της Αμερικής και του Ιράν και αύριο το πρωί. Δεν θα υπάρξει.
2: Άρα λοιπόν, γιατί λέει ο Πρωθυπουργός θα τα ξαναδούμε σε 15 μέρες? Θέλω να πω ότι φαίνεται ότι η κατάσταση δεν πρόκειται να καλυτερεύσει.
1: Τότε, Λουκία, ανοίγει το 15 Οκτωβρίου, ανοίγει το πετρέλαιο θέρμανση.
2: Ναι.
1: Και τότε θα κάνει τις ανακοινώσεις στην παραμονή.
2: Ναι, αλλά από την άλλη βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα ενδεχομένως να έχει μια δυναμική. Ενδεχομένως να πρέπει να πάρουμε λίγο πιο μόνιμα μέτρα για κάποιο χρονικό διάστημα. Γιατί φαίνεται, και συζητώντας εδώ με όλους τους οικονομολόγους, μας λένε ότι αυτή η κατάσταση δεν πρόκειται να εξομαλυνθεί.
4: Έτσι, κυρία Γκάτσο, έτσι είναι. Δυστυχώς το ζήσαμε στον πόλεμο στην Ουκρανία. Υπάρχει η πρώτερη εμπειρία, όπου ο πόλεμος στην Ουκρανία μετά από 3,5 χρόνια πολεμικών σειράξεων καταφέραμε να δούμε τις τιμές να προσαρμόζονται στα ελληνικά δεδομένα με βάση και την οικονομική δυνατότητα του μέσου Έλληνα. Δηλαδή, σε αρχές Αυγούστου του 2026, από το 2022 που είχε ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, είδαμε τις τιμές να προσεγγίζουν επίπεδα τα οποία ήταν προπολέμου. Το ίδιο αναμένεται και τώρα. Συμβαίνουν διάφορα γεγονότα, ακόμα και να λήξουν ο ένας από τους δύο ή και οι δύο πολέμοι. Θα συμβούν διάφορα γεγονότα ενδιάμεσα, τα οποία θα δίνουν ένα πικ στην τιμή του πετρελαίου Brent και θα συμπαρασύρουν και τα δηλισμένα προϊόντα. Αυτή δυστυχώς είναι η άσχημη αμοιβική εικόνα.
1: Ξανά στον καθηγητή, λέγαμε για τις 120 δόσεις, για να καταλάβουμε πόσο μείζον είναι το θέμα. Χρωστάμε παραπάνω από ένα ΑΕΠ. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, τα ρηξιπρόθεσμα χρέη του ιδιωτικού τομέα, κύριε καθηγητά, είναι 238 δισεκατομμύρια. Και τα 7 στα 10, δηλαδή τα 160, είναι οφειλές σε εφορία και ΕΦΚΑ. Συνολικά το ιδιωτικό χρέος του χώρου είναι 420 δισεκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο του 2026. Εδώ λοιπόν εσείς βλέπετε να υπάρχει περιθώριο να ανταποκριθούν οι πολίτες σε αυτή τη ρύθμιση των 120 δόσεων, ώστε να πάρει μπρος? Γιατί ξέρετε, αυτό είναι τροχοπέδι για την οικονομία όσο η μισή χρωστούν στους υπόλοιπους.
4: Ναι, ακούστε, να πούμε κάτι. Ότι οι 70 δόσεις δεν λειτουργήσαν, κύριε Στραβελάκη.
1: Οι 72, ναι, δεν λειτουργήσαν.
4: 72 δόσεις δεν λειτουργήσαν. Άρα πάμε
2: τώρα με τις 120.
4: Πάμε στις 120. Για μένα είναι πολύ πιο πιθανό να λειτουργήσουν.
1: Mm.
4: Αλλά ξέρετε κάτι τώρα. Αυτό είναι μια διαχείριση, νομίζω, της φτώχειας και της μιζέριας μας. Δηλαδή, να συζητάμε κάθε μήνα για το πόσες περισσότερες θα είναι οι δόσεις προκειμένου να μπορέσει ο ιδιωτικός τομέας να ανταποκριθεί στις φορολογικές του υποχρεώσεις.
1: Και τι να κάνουν οι άνθρωποι που έρχονται ακόμα από μνημόνια και δεν μπορούν να πληρώσουν?
4: Ένα ευρωπαϊκό κράτος που είναι στην ΟΝΕ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που να είναι αυτή η κατάσταση.
1: Βρείτε μου ένα κράτος να χρεοκόπησε, όπως η Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα χρεοκόπησε με τα μνημόνια. Και αυτό όλο είναι απότοκο. Οι άνθρωποι έχασαν περιουσίες, επιχειρήσεις, σπίτια. Και δεν ορθοποδούν, ξέρετε, από μια μέρα στην άλλη. Του συνοδεύει, και έλεγα και πριν στη Λουκία, ότι δυστυχώς οι services, ακόμα και αν είσαι συνεπής δανειολήπτης, αν κάποτε σου είχαν κάνει haircut σε 1000 ευρώ, δεν μπορείς εφόρου ζωής να πάρεις δάνειο να βγάλεις κάρτα. Άρα εδώ υπάρχει ένα τιμωρητικό σύστημα, το άλλο μεγάλο θέμα, οι services, που δεν αφήνει μια ολόκληρη αγορά να ορθοποδήσει. Και όσους έπεσαν θύματα των μνημονίων. Και αυτό είναι θέμα, λοιπόν.
4: Ναι.
3: δύο πράγματα, κύριε Στραβελάκη. Τα μνημόνια και η χρεοκοπία της χώρας έγινε πριν 15 χρόνια.
1: Το χρονικό διάστημα
3: είναι πολύ μεγάλο. Και το δεύτερο κάτι, εμείς νομίζαμε, και το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί, πριν 3 χρόνια, όταν ανακοινώθηκε ο Ηρακλής, το πρόγραμμα Ηρακλής, με την Εγγύηση Τράπεζα της Ελλάδος να πάνε όλα αυτά τα ιδιωτικά χρέη στους services, ότι επιλύθηκε το πρόβλημα. Έτσι δεν είναι, αυτό δεν λέγαμε. Τελικά τώρα ανακαλύπτουμε ότι
1: όχι
3: μόνο δεν έχει επιλυθεί το πρόβλημα, αλλά έχει διευρυνθεί.
1: Διότι ήρθε και μετά ο κορονοϊός, μετά η παγκόσμια οικονομική κρίση, μετά η πόλεμη Ουκρανίας-Ρωσίας και των στενών του Ορμούς και διατήρησε μια πολύ δύσκολη κατάσταση για οικονομία, νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
3: Κύριε Στραβελάκη, το καταλαβαίνω, αλλά ποτέ δεν είναι ομαλά τα πράγματα. Ξέρετε, και όταν κάνεις μια ρύθμιση, έχεις το ότι θα έρθει και η ενεργειακή κρίση, έχεις μια πρόβλεψη ότι θα υπάρξει και πόλεμος. Τέλος πάντων, δεν ζούμε και στη Σελήνη, στον πλανήτη Γη είμαστε και στα Βαλκάνια.
1: Τι μπορεί να γίνει.
3: Άρα λοιπόν, χρειάζεται κάποιες πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις. Και τώρα για ποιο μη συζητάμε, για τους servicers ή για τις 72 δόσεις και τις 100.
1: Αυτά είναι για μένα ελάνδετα. Δηλαδή είναι... το τεράστιο ιδιωτικό χρέος και ένα καρκίνωμα που είναι οι services που εκμεταλλεύονται τους δανειολήπτες και καλούς και κακούς και παρεμβαίνει για πολλωστή φορά η κυβέρνηση απέναντί τους, είναι μαζί.
3: Είναι μαζί, σωστά. Γιατί όλα έχουν να κάνουν με την αγοραστική δύναμη και την ελάφρυνση τέλος πάντων του χρέους των οικοκυριών. Είτε είναι φυσικά πρόσωπα είτε είναι νομικά πρόσωπα. Για τους servicers λοιπόν πρέπει να γίνει μια επανεκτίμηση του τι έχει γίνει με τον Ηρακλή και αν λειτουργήσαν οι εγγύησεις τις οποίες έχουμε δώσει στις τράπεζες προκειμένου να διαχειριστούν όλα αυτά τα δάνεια, αδιαφανέστατα κατά τη γνώμη μου, αλλά πρέπει να γίνει μια ουσιαστική επαναθεώρηση όλου αυτού του θεσμικού πλαισίου και οι 120 δόσεις, τι να σας πω, θα δούμε αν θα λειτουργήσουν. Εγώ πιστεύω ότι θα λειτουργήσουν.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε, κύριε καθηγητά, κύριε Χιόνι, κύριε Παγιοργίου. Φτάσαμε στο τέλος. Μας προσγείωσε στην πραγματικότητα η Κατερίνα. Να πω εγώ απλώς για το χορηγό μας και ήταν και σήμερα η Ντουροστίκ. Ήταν η ελληνική εταιρεία Ντουροστίκ. Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Ντουροστίκ έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδής υπαστόδης με ευρεία γκάμα επιλογών και δυνατότητα άπειρων συνδυασμών. Η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. www.ντουροστίκ.gr μάθετε περισσότερα και με εμπειρία από το 1988 στις σκόλες Πλακιδίων και μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Ντουροστίκ είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά πλακάκια, η Ντουροστίκ έχει τη λύση για τις σκόλες πλακιδίων.
2: Λοιπόν, προλαβαίνουμε να πούμε ταξίδι?
1: Όχι.
2: Λοιπόν, στη Μύκονο θα τα πούμε αύριο όμως. Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, την Κατερίνα τη Βουτσά και τη Βάσκη την Κούτρα και όλους φυσικά εσάς. Ακολουθούν Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Κοντά σας μαζί αύριο στις 3.
1: Γεια σας.
0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο, ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
5: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείου. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
6: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
6: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της. Γνωρίζετε ποιο

0: τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Μαστροθανάση.

0: Χαλί, Μυραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Ντόμ Κρουζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Prisma. 92.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός, κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι από το Πρίσμα 92. Σας ευχόμαστε υγεία, ευτυχία, χαρά σε εσάς και τις οικογένειές σας. Άλλη μια μέρα σήμερα, η τελευταία ημέρα του Σεπτέμβρη, είναι 1η Οκτωβρίου αύριο. Πάει και ο Σεπτέμβριος και μπαίνουμε για τα καλά στο δεύτερο μήνα του φθινοπόρου. Να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα στη Ζάκυνθο. Δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα από εχθές. Παραμένει έθριος. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 26 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί εντάσσεως από 2 έως 4 μποφόρ. Θα παραμείνει ο καλός καιρός μέχρι και την Κυριακή, μια και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου θα έχουμε πάρα πολλές βροχοπτώσεις που τις έχουμε πάρα πολύ έτσι για το νησάκι μας πολύ μεγάλη ανάγκη. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, θα αλλάξουμε λίγο το πρόγραμμά μας. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα φιλοξενήσουμε αμέσως τώρα, μια και στο νησί μας γίνεται ένα πολύ σοβαρό διεθνές φεστιβάλ. Είναι το δεύτερο διεθνές φεστιβάλ ψηφιακής αφήγησης, παρακαλώ. Θα φιλοξενήσουμε τον καθηγητή Πανεπιστημίου, κύριο Μιχάλη Μέιμάρη, μαζί με τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Διονύσιο Πόδο, εδώ σε λίγα λεπτά στο στούντιο, για να μας πούνε για το φεστιβάλ και το τι περιέχει και πώς θα παρουσιαστεί εδώ στο νησί μας. Διάλειμμα, μην φύγετε, μείνετε μαζί μας.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι μας ακροατές. Σας ευχαριστούμε που κάθε μέρα είσαστε μαζί μας και έχουμε τη μεγάλη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Prisma 92 τον κύριο Μιχάλη Μεϊμάρη. Είναι καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Λοιπόν, και φυσικά μαζί καλεσμένος μας είναι και ο προϊστάμενος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κύριος Διονύσιος Πόθος. Γιατί λοιπόν τους έχουμε καλεσμένους εδώ στην εκπομπή μας? Η Ζάκυνθος φιλοξενεί και πρωτοπορεί πάντα το νησί μας από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου το δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακής Αφήγησης. Λοιπόν, να αφήσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Μεϊμάρη, να μας παρουσιάσει την σημαντική αυτή διοργάνωση που γίνεται στο νησί μας και να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά και τον κύριο Διονύσιο Πόθο, τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί πάντα πρωτοπορεί σε θέματα εκπαίδευσης. Δέχεται βέβαια πολλές φορές κριτικές, τιμώνει ο κύριος Πόθος, αλλά έχει πάντα δίκιο. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Με πολύ μεγάλη χαρά σας φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο και καλώς ήρθα στη Ζάκυνθο.
1: Χαιρόμαστε πολύ και ευχαριστούμε για την αγκαλιά που κάθε φορά μας παρέχει το Πρίσμα και εσείς, κυρία Ποταμίτη. Κάνουμε μία προσπάθεια για δεύτερη φορά. Έχουμε κατορθώσει να περάσουμε στην διεθνή κοινότητα της ψηφιακής αφήγησης, απόδοση στα ελληνικά των λέξεων Digital Storytelling, την δημιουργία του πρώτου και μοναδικού φεστιβάλ ψηφιακής αφήγησης στη Ζάκυνθο κάθε 2 χρόνια. Και προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να το εγκαθιδρύσουμε. Πραγματικά βοηθός είναι, πέρα από πολλούς Ζακυνθινούς και Ζακυνθινές, η δευτεροβάθμια διεύθυνση με την αρχή του κυρίου Πόθου, ναι. Και βέβαια το Πρίσμα, το Στίγμα, ο Συνεφόσκολος, το θέατρο το δημοτικό και άλλοι θεσμικά που βοηθούν όσο μπορούν. Η βοήθεια θα θέλαμε να είναι μεγαλύτερη, δηλαδή δεν έχει γίνει τόσο σαφές ότι οι δράσεις πολιτισμού γυρίζουν πίσω στο ίδιο το νησί. Καταλάβατε, στους ίδιους, αν θέλετε, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δραστηριότητες εμπορικές, οικονομικές και τα λοιπά με το νησί, όσο και αν αυτό εκ πρώτης όψης δεν φαίνεται. Αλλά σε ένα νησί δεν μπορώ να πηγαίνω πλέον το 2026 και εκείθεν στο να έχω μόνο ήλιο, θάλασσα και τα λοιπά. Αυτό πια είναι μια συνήθεια. Λέμε και συμφωνώ μαζί σας ότι είναι το σπουδαιότερο. Αλλά πάω πια κάπου για να δω, να ακούσω, να μάθω κάτι το οποίο φροντίζει και τον πολιτισμό, ιδιαίτερα σε ένα νησί με τέτοιες ρίζες πολιτισμικές όπως η Ζάκυνθος. Φανταστείτε ότι κάθε μικρό νησί, Βάλε Καστελόριζο, μεγαλύτερο με πολιτισμό όπως η Σύρος, πόλεις όπως η Δράμα, έχουν φεστιβάλ. Και η Ζάκυνθος αυτή τη στιγμή δεν έχει. Λοιπόν, με νύχια και με δόντια προσπαθούμε να εγκαθιδρύσουμε αυτό. Τώρα, τι θα είναι την Παρασκευή 2, το Σάββατο 3 και τον Κυριακή 4 του μήνα, με ελεύθερη είσοδο για τον καθένα, τα πρωινά στο Σινέ Φόσκολος, τα 2 απογεύματα Παρασκευής και Σαββάτου υπομορφήν εργαστηρίων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Περιβάλλοντος στην Παναγούλα, και την Κυριακή το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο στην Παραλία, θα έχουμε τη χαρά όλοι μας, ελεύθερα ξαναλέω, να ακούσουμε, να δούμε, να συζητήσουμε για ιστορίες τις οποίες εξέφρασαν άνθρωποι από όλα τα μέρη της γης και οι οποίες ομιλούν για καταθέσεις ζωής, δηλαδή τι απασχολεί τελικά, αν θέλετε με λίγα λόγια, τους ανθρώπους, τους οποίους, ξέρετε, τις τελευταίες μέρες έχω αρχίσει και μας αποκαλώ ανθρωποειδή.
0: Διότι
1: βλέπουμε, κοιτώντας δεξιά αριστερά πια, το τι γίνεται, το περιβάλλον, η πολιτική διάσταση και δυστυχώς διεθνώς, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε πάρει μια κατηφόρα. Ας ελπίσουμε ότι αυτά τα ανθρωποειδή, τα οποία ευτυχώς ακόμα δεν έχουν ουρές, σιγά σιγά θα μπορέσουν να καταλάβουν ότι δεν πάει πια προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Αυτό είναι, κύριε καθηγητά, και το κεντρικό νόημα του φεστιβάλ, το κεντρικό θέμα, η ανθεκτικότητα της κοινότητας. Μας συνεξηγήσετε
1: όπως το λέτε. Όπως το λέτε. Κοιτάξτε, η ψηφιακή αφήγηση, όπως γνωρίζουμε εδώ και χρόνια, και εδώ να πω ότι στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος είχαμε τη χαρά στις 23 Μαΐου να γιορτάσουμε τα 15 χρόνια ενασχόλησής μας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και όχι μόνο με την ψηφιακή αφήγηση, με τη δημιουργία από τις δικές μας εμψυχωτικές δράσεις 2.000 ελληνικών ιστοριών. Καταλάβατε ότι σε 2.000 τέτοιες ιστορίες, οι οποίες περιέχουν μέσα χρώματα, μουσική, την φωνή του δημιουργού κτλ. Έχουμε πάρα πολλά θέματα, από το τι σημαίνει για τον Έλληνα και την Ελληνίδα του 25-26 και παλιότερα η γυναικοκτονία, ένα θέμα πολύ σπουδαίο δυστυχώς, τι σημαίνουν τα μαθηματικά, τι σημαίνει το φροντιστήριο, τι σημαίνει αυτό που λέμε η κακοποίηση στο σπίτι, δηλαδή θέματα πολύ καθημερινά, η ανίατη αρρώστια κτλ. Έτσι δουλεύουμε όχι μόνο με φοιτητές και φοιτήτριες, αλλά με ανθρώπους τα καπή, με ανθρώπους στο σύλλογο παραδείγματος χάρη Άλμα Ζωής για τις γυναίκες με καρκίνο μαστού και σε άλλα πολλά τέτοια οργανισμούς και δομές όπου οι άνθρωποι θέλουν να μιλήσουν για αυτό που τους απασχολεί, θέλουν να το βγάλουν από μέσα τους, να το βάλουν στο τραπέζι, να το συζητήσουν και εν τέλει να φτιάξουν με τη βοήθεια του υπολογιστή μία μικρή ιστορία 3,5 έως 4 λεπτά, η οποία ουσιαστικά είναι η φωνή η δική τους για το θέμα που τους απασχολεί. Έτσι, παραδείγματος χάρη, στο Άλμα Ζωής, γυναίκες με καρκίνο μαστού περιγράφουν την ιστορία που τους είχε συμβεί. Και καταλαβαίνετε ότι πέρα του καλού αποτελέσματος που έχει για τις ίδιες όταν ακούνε αυτή την ιστορία, γιατί αυτό μέσω του ίντερνετ πλέον γίνεται παγκόσμια γνωστά, φανταστείτε τι είναι αυτό για κάθε γυναίκα, για κάθε συγγενή που βλέπει ότι, σας πω μια χαρακτηριστική φράση, λέει μια γυναίκα η οποία έχει αφαιρέσει και τους δύο μαστούς και λέει, και εγώ λοιπόν δεν είμαι πια γυναίκα, τι λέτε τώρα. Όταν ακούσεις εσείς που είστε και γυναίκα αυτή τη φράση, καταλαβαίνετε ότι πετάς. Έτσι τουλάχιστον εμείς θεωρούμε. Τέτοια θέματα και πολλά άλλα λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε, να ακούσουμε, να παρακολουθήσουμε, να συζητήσουμε στο πλαίσιο αυτού του φεστιβάλ.
0: Κύριε καθηγητά, μία μικρή διακοπή και θα απευθυνθώ το λόγο σε εσάς, κύριε Επόδο. Πείτε μας λίγο, πραγματικά συγχαρητήρια και ελπίζω οι ακροατές που μας ακούνε να βρεθούν εκεί στο χώρο και να το παρακολουθήσουν. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πιστεύω ότι θα είναι και συγκινητικό από αυτά που θα ακούσω.
1: Το λέτε απολύτως σωστά, φαίνεται πόσο και καταλαβαίνετε το θέμα αλλά και πόσο έχετε εντρυφήσει σε αυτό προτού μας δεχτείτε στην αγκαλιά του Πρίσματος.
0: Παρακαλώ, κύριε καθηγητή.
2: Ναι, εμείς από την πλευρά μας θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τον σταθμό που μας δίνει αυτή την ευκαιρία, αλλά εγώ προσωπικά και τον κύριο καθηγητή, τον οποίο είχα τη χαρά και την τιμή να τον έχω και καθηγητή, και πραγματικά όπως απολάμβανα τις διαλέξεις εδώ και χρόνια, απολαμβάνω τώρα και τις συνεντεύξεις του, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, και την κυρία Λόξα. Πραγματικά είναι μια εκδήλωση, ένα φεστιβάλ το οποίο είναι σημαντικό για το νησί μας, για τον τόπο μας και για την εκπαιδευτική κοινότητα. Γι' αυτό θέλουμε τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας και το πρώτο πειραματικό γυμνάσιο θα συμμετέχει, γιατί όταν ήταν μαθητής, ο διάσημος καθηγητής, ο κύριος Ματσαγκούρας, είχε έρθει στη Ζάκυνθο για εκδρομή, όπως μας είπε. Την εποχή εκείνη όμως δεν έμεναν σε ξενοδοχεία, έμεναν σε σχολεία. Και επειδή είχε μείνει στο σημερινό πρώτο πειραματικό γυμνάσιο, θέλει να έχει την ευκαιρία πάλι να φιλοξενηθεί στον χώρο του σχολείου, να γνωρίσει τους σημερινούς εκπαιδευτικούς και μαθητές και γονείς και να μοιραστεί αυτή την εμπειρία μαζί τους, μαζί με την κυρία Λόξα, και πιστεύουμε ότι είναι μια δράση η οποία είναι πραγματικά πρωτοποριακή και θα ξυπνήσει πάρα πολλές παλιές μνήμες στα σημερινά παιδιά. Θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν εμπειρίες από διάσημους ανθρώπους, εμπειρίες του παρελθόντος. Επίσης να σας πω ότι η ψηφιακή αφήγηση είναι και τέχνη, και μέσα από την τέχνη πάρα πολλοί άνθρωποι αλλάζουν στάση, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Να επιστρέψω σε εσάς.
1: Να προσθέσω, ναι, για παρακαλώ, να γίνει ακόμα πιο κατανοητό στα λόγια του αγαπητού κυρίου Διονυσίου Πόθου, που μας βοηθάει τόσο πολύ επί σειρά ετών, σε συνέδρια, σε άλλες δράσεις, και όπως
0: είμαστε
1: τόνισε ο ίδιος.
0: Είμαστε τυχεροί που έχουμε τον κύριο Πόθου.
1: Όπως τόνισε ο ίδιος, η ψηφιακή αφήγηση είναι και τέχνη, και χαιρόμαστε γι' αυτό. Έτσι εδώ, να μην το ξεχάσω, μας συνοδεύουν και άνθρωποι της τέχνης, κυρία Ποταμίτη, αφιλοκερδώς σε αυτή τη διαδικασία τις τρεις μέρες. Πρέπει να αναφέρω τον κύριο Τάσο Σταμύρη, τον γνωστό γλύπτη, ο οποίος δωρεάν θα προσφέρει τα βραβεία για τις ταινίες που θα βραβευτούν. Είναι έργα τέχνης τα οποία αυτός θα φιλοτεχνήσει, αυτός θα δημιουργήσει στη χαρακτηριστική ζακυνθινή πέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης η συμμετοχή του νέου γλύπτη, του κυρίου Θεόδωρου Βυσβάρδη, σε όλα αυτά, αλλά και τον πατέρα και γιο Πυριόχο, που θα έρθουν με τα ταμπουλονιάκαρα να μας θυμίσουν τι είναι η μουσική της Ζακύνθου.
0: Και να παρακαλώ, και να ξέρετε ότι μία μικρή παρένθεση κάνω, πόσο μεγάλη προσπάθεια κάνει η οικογένεια Πυριόχου να διατηρήσει πραγματικά τη μουσική αυτή του ταμπουλονιάκαρου, γιατί χάνεται, ξέρετε, με το χρόνο. Είναι πολύ λιγότεροι αυτοί που ασχολούνται με την παράδοση. Είμαστε πολύ τυχεροί που τους έχουμε.
1: Όπως και οι ομιλίες που γνωρίζετε καλύτερα από εμάς, που σαν UNESCO Ζακύνθου προσπαθούμε, αν μπορέσει, να περάσει και στην άλλη κληρονομιά της UNESCO. Εδώ λοιπόν, αν θέλετε, να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας, το ότι είναι απόλυτα πιο κατανοητό. Άρα, οι μικροί μαθητές του γυμνασίου, μικροί ή μεγαλύτεροι, όπως θέλετε, τους θεωρεί ο καθένας, θα έρθει ένας αριθμός από αυτούς εθελοντικά, μαζί με ορισμένους γονείς και ορισμένους καθηγητές, πάλι εθελοντικά, και θα βρεθούν σε μια αίθουσα σχολική, η οποία θα έχει μετατραπεί πλέον σε αίθουσα όπου αυτοί θα κοιμηθούν το βράδυ της Παρασκευής.
0: Αυτό δεν το ξέραμε.
1: Αυτό είναι το λεγόμενο sleepover. Αυτή είναι η πρωτοτυπία.
0: Το sleepover το ξέρουμε από τα παιδιά μας.
1: Από τα παιδιά σας, αυτά που γίνονται στα μουσεία. Αυτή είναι η καινοτομία που σχεδιάστηκε από τον Όμιλο UNESCO Ζακύνθου, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας, μαζί με το πρώτο γυμνάσιο, το πειραματικό. Αυτοί λοιπόν οι μαθητές, σε μια δράση η οποία λέγεται από τα όνειρα του χθες στα όνειρα του σήμερα, θα έρθουν σε επικοινωνία με έναν άνθρωπο μεγάλης ηλικίας, σπουδαίο καθηγητή, τον κύριο Ηλία Ματσαγκούρα, που έρχεται επί τούτου εδώ, ο οποίος θα τους πει σε αυτή την αίθουσα, προσέξτε τι σπουδαίο είναι. Εγώ κοιμήθηκα προ 60 ετών, καταλάβατε, ως μικρός μαθητής που ήρθα από τη Θήβα εδώ, και όπου, όπως μας εξομολογήθηκε ο ίδιος, δεν ήξερε τι θα πει μέρος που περιφράζεται από θάλασσα και δεν έχει, ας το πω, και έχει φυσικό όριο, γιατί ζούσε στην Πεδιάδα, καταλάβετε, και σε αυτά τα μέρη. Εκεί θα καταλάβουν αυτοί οι μικροί μαθητές ότι κάτι τέτοιο έγινε και κάτι τέτοιο θα γίνει και τώρα.
0: Πολύ
1: και αν θέλετε να το πούμε, να πούμε κάτι ενδιαφέρον εδώ. Αυτό που είχε συμβεί τότε, αγαπητή κυρία και αγαπητέ ηχολήπτη κύριε Πίλικα, που είστε μαζί μας και χαιρόμαστε για όλη την αγκαλιά που μας δίνετε, αυτό που είχε συμβεί και μας διηγείται και θα διηγηθεί στους μικρούς μαθητές ο ίδιος ο Ματσαγκούρας, παρουσία και της ψυχολόγου ψυχοθεραπεύτριας κυρίας Γιωβάνας Λόξα, που είναι πρόεδρος της UNESCO Ζακύνθου, θα τους διηγηθεί το ότι ήταν εκεί οι μικροί μαθητές. Και πήγαν να κοιμηθούν. Οι μικροί μαθητές δεν ήταν μόνο αγόρια, ήταν και κορίτσια. Άρα έπρεπε να είναι χωριστά πρώτο. Όμως εκεί που όλα πηγαίναν καλά, ξαφνικά απ' έξω το μάθανε οι αντίστοιχοι μαθητές στη Ζακυνθινή και αρχίσαν απ' έξω να κάνουν καντάδα στις κοπέλες. Και εκεί έγινε τεράστιο θέμα. Εμείς οι Θηβαίοι που ήρθαμε εδώ, πώς θα επιτρέψουμε τώρα εδώ να παρενοχλούν, ούτως υπήν, δηλαδή αυτό που λένε σε εισαγωγικά,
3: τα κορίτσια.
1: Τα δικά μας κορίτσια. Και υπήρχε μεγάλη συζήτηση τι θα γίνει. Η συζήτηση διεκόπη, διότι την ώρα που κάποιος πήγε να ανοίξει την πόρτα, έμεινε το πόμολο στο χέρι του. Οπότε μείναν κλεισμένοι στην αίθουσα, όπως καταλαβαίνετε, σε ένα σεισμογενές νησί. Άρα είχαν μετετέθει όλη η συζήτηση από τη Σερενάτα και από την Καντάδα στο πώς θα βγούμε από την αίθουσα. Ευτυχώς από μηχανής θεός ένας άλλος καθηγητής άνοιξε. Θέλω να πω, καταλαβαίνετε, ότι οι νέοι μικροί μαθητές του 26 το να βρεθούν σε σχέση με αυτό που είχε συμβεί 60 χρόνια πριν. Έχουμε προσπαθήσει και να δοθεί ένα σνάκ, ας το πούμε, ένα φαγητό στα παιδιά. Δεν ξέρω αν μπορέσουμε να έχουμε ακόμα και μουσική ώστε να αναβιώσει αυτό.
3: Αυτό είναι εύκολο.
1: Η μουσική, οι μικροί και μικρές μαθήτριες θα ηχνογραφήσουν μετά τα όνειρά τους για να έρθουν σε επικοινωνία με αυτό που είναι ο τίτλος αυτής της καινοτομίας που κάνουμε με τη δευτεροβάθμια, η οποία είναι όταν τα όνειρα του σήμερα συναντούν τα όνειρα του χθες.
3: Πολύ ωραία. Και αυτό θα γίνει την Παρασκευή το βράδυ.
1: Την Παρασκευή το βράδυ στο χώρο του Σχολείου.
3: Δηλαδή τα παιδάκια με τους γονείς και τους καθηγητές.
1: Με τη διευθύντρια του σχολείου. Εννοείται. Η οποία έχει την όλη ευθύνη, η κυρία Λιβέρη.
3: Δηλαδή την Παρασκευή το βράδυ θα κοιμηθούν εκεί.
1: Ναι.
3: Πάρα
1: πολύ. Άρα είναι σαφές ότι κάποιοι άνθρωποι που ακούνε σήμερα από το Πρίσμα ότι θα γίνει κάτι τέτοιο μπορούν να έρθουν κάτι στην αρχή να δουν, αλλά μετά αυτό θα είναι μια δράση
3: είναι
1: η οποία θα περιοριστεί στους ανθρώπους που είναι οι κύριοι πρωταγωνιστές.
3: Μου θυμίζετε και εμένα τα παιδικά μου χρόνια, κύριε καθηγητά, σε ένα ορεινό χωριό, στις Βολήμες συγκεκριμένα, που θυμάμαι χαρακτηριστικά τον δάσκαλο να κοιμάται μέσα στο χώρο του σχολείου.
1: Έχω πάρα πολλές αναμνήσεις.
3: Δεν υπήρχε κατάλημα και θυμάμαι και τους χωριανούς και τους γονείς πάντα πόσο πρόθυμοι και φιλόξενοι ήταν το να προσφέρουν φαγητά και ό,τι ήθελε ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός. Πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό
1: κυρία
3: αυτό.
1: Πίλικα, κυρία Ποταμίτη. Ποταμίτη, με συγχωρείτε. Αυτός ο Πίλικας τα κάνει όλα.
3: Ναι, βέβαια.
1: Με κοιτάει έντονα. Αυτά ευτυχώς διασώζονται από το μεγάλο εθνικό μας συγγραφέα, τον θεωρώ εγώ, από τον κύριο Παπαδιαμάντη. Παπαδιαμάντης μεταφέρει αυτό το άρωμα της ελληνικής επαρχίας του άλλοτε με αυτή την ωραία γλώσσα, την οποία δυστυχώς δεν μπορούν εύκολα να πλησιάσουν νέοι και νέες. Εγώ τη λατρεύω.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, να ξαναθυμηθούμε άλλη μια φορά. Πείτε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, το πρόγραμμα. Να ξεκινήσουμε από την Παρασκευή.
1: Ναι, ναι. Το πρωί της Παρασκευής 2 Οκτώβρη στο Σινέ Φόσκολος, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, προβολές και συζητήσεις ελεύθερες στο κοινό. Το απόγευμα εργαστήρια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα περιβάλλοντος στην Παναγούλα. Το Σάββατο τα ίδια, δηλαδή πρωί πάλι στο Φόσκολο, το απόγευμα εργαστήρια. Την Κυριακή πάλι στο Φόσκολο και το βράδυ της Κυριακής η τελετή λήξης, όπου θα έχουμε πολλά και διάφορα εκπλήξεις πολλές και σας καλούμε εκεί από τις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο στην Παραλία. Εδώ να προσθέσουμε αυτή την καινοτόμο δράση που φτιάχνουμε μαζί με τη Δευτεροβάθμιο και ιδιαίτερα τον κύριο Πόθο και την κυρία Λιβέρη, στο πρώτο γυμνάσιο που είναι και πειραματικό.
3: Βέβαια.
1: Η οποία αφορά τη συζήτηση, την αν θέλετε αλληλοαντιδραστική σχέση με τον καθηγητή Ματσαγκούρα και την ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια κυρία Λόξα, οι οποίοι επί τούτου έρχονται στο νησί για αυτή τη δράση με τους μικρούς μαθητές που θα κοιμηθούν εκεί παρέα με γονείς και καθηγητές τους σε ένα λεγόμενο sleepover.
3: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: και
3: κύριε καθηγητά, κύριε Πόθο, ευχαριστούμε, μεγάλη άλλη μας τιμή που είσαστε σήμερα
1: και
3: εδώ
1: μας.
3: Και πραγματικά τι να πω, να αγκαλιάσει ο κόσμος αυτή την εκδήλωση, να, και τις δύο ημέρες να έχουμε κοινό, και πραγματικά αυτό της Παρασκευής το βράδυ είναι πάρα πολύ συγκινητικό.
1: Θέλω να προσθέσω, αν έχω μισό λεπτό, επειδή πρέπει να αναφέρονται, ότι ξέρετε κάποιοι ξένοι που έρχονται από τα πέρατα του κόσμου, Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία κλπ, έρχονται με τη δυνατότητα προσφοράς εδώ φιλοξενίας. Και για αυτή τη φιλοξενία πρέπει δημόσια να ευχαριστήσουμε τόσο τη Χριστίνα Τετράδη, όσο και τον κύριο Χρήστο Ξένο και τη Βένια Ξένου, που δίδουν δωρεάν φιλοξενία, διότι ο άλλος από το εξωτερικό, αν δεν του δώσεις και κάτι,
3: ναι,
1: δεν μπορεί να καλύψει τέτοια δυσβάσταχτα στην εποχή μας έξοδα.
3: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι. Περνάμε σε διαφημίσεις. Μείνετε μαζί μας, σε λίγο θα είμαστε κοντά σας.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Φαριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: This region here is the heart of the beast. Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Θα παραμείνουμε σε θέματα εκπαίδευσης. Σε λίγο έτσι ανάποδα ξεκινήσαμε. Έχουμε μαζί μας τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τώρα είχαμε πριν τον κύριο Πόδο, τον κύριο Κατσίμπελη. Για να δούμε τι γίνεται με το σχολείο πάνω στον Άγιο Λέοντα. Καλό μεσημέρι κύριε προϊστάμενε.
1: Καλό μεσημέρι και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είχαμε πριν τον συνάδελφό σας εδώ για το δεύτερο φεστιβάλ που θα φιλοξενηθεί στο νησί μας από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου. Είναι δεύτερο διεθνές φεστιβάλ ψηφιακής αφήγησης με πολλούς καλεσμένους και ήταν, στο στούντιο είχαμε φιλοξενήσει και τον κύριο Μιχάλη Μεϊμάρη, καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Είχαμε συμμετάσχει και εμείς πέρσι και είχε μια εξαιρετική επιτυχία που διοργανώνεται εδώ αυτό το συνέδριο.
0: Μάλιστα. Πάμε στα δικά μας. Λοιπόν, τι ειδήσεις έχουμε, τι νέα έχουμε για το σχολείο στον Άγιο Λέοντα.
1: Επικοινωνήσαμε με τη διευθύντρια σήμερα, την κυρία Πόζογλου, και μας ενημέρωσε, μας έχει στείλει και έγγραφη ενημέρωση στη συνέχεια, ότι όλα βαίνουν καλό σήμερα. Τα παιδιά βρίσκονται κανονικά στη σχολική μονάδα.

0: στις αίθουσές τους και στο προάβλιο και δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κανένα πρόβλημα και ελπίζουμε να μην ξαναυπάρξει. Από ό,τι με ενημέρωσε, έγιναν παρεμβάσεις και απεντομώσεις νέες, αλλά και παρεμβάσεις στα αδέσποτα και κυρίως στις γάτες που υπήρχαν εκεί στην περιοχή, ώστε να λάβουν τις αμπούλες που χρειάζεται, ώστε να μην έχουν ψήλους και να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
1: Δηλαδή, μοιράστηκαν από το Δήμο αμπούλες στους κατοίκους της περιοχής.
0: Ναι, αυτό κατάλαβα, ότι έγιναν κάποιες παρεμβάσεις στις αδέσποτες γάτες που υπάρχουν εκεί.
1: Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, τα μαθήματα, σήμερα όλα καλά, δεν σας έχουν αναφέρει κάτι εκεί οι εκπαιδευτικοί, τα παιδάκια, όλα βαίνουν καλώς. Τώρα, να πούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μία προσοχή και εκεί από τους κατοίκους και να επιμεληθεί και ο πρόεδρος με τα δέσποτα, λέτε, έτσι, και με τα ζώα που είναι.
0: Κοιτάξτε, εμείς
1: δύσκολο
0: έχουμε
1: αυτό,
0: λάβει ως εκπαιδευτική μία πρωτοβουλία. Έχω στείλει και επιστολή και στην επόπτρια ποιότητας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ζακίου, την κυρία Χαρδαλούπα, και στη σύμβουλο ΠΕ70 την κυρία Χουλιάρα. Έχω στείλει και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου να κάνουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ελπίζω να γίνει σύντομα, όταν μπορέσουν και οι σύμβουλοι να επισκεφτούν τη σχολική μονάδα, γιατί έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα στη διεύθυνσή μας. Δεν υπηρετούν μόνιμα σύμβουλοι στη διεύθυνσή μας. Και είναι σοβαρό αυτό σε μερικές περιπτώσεις τέτοιες που θέλουμε άμεση παρέμβαση των συμβούλων. Έχω δώσει λοιπόν να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα που να το σχεδιάσει όλοι μαζί, το σχεδιάσουμε όλοι μαζί, που να αφορά αυτό το πρόβλημα και τη διαχείρισή του, ώστε να ενημερωθούν και τα παιδιά πώς πρέπει να λειτουργούμε όταν έχουμε ζωάκια στο σπίτι, πώς πρέπει να λειτουργούμε με τα δέσποτα, τι πρέπει να κάνουμε, τι δεν πρέπει, και να ξεχωρίσει το πρόγραμμα ανάλογα και με τις ηλικίες των παιδιών, γιατί άλλα πράγματα θα μάθουμε στα μικρά παιδάκια, άλλα στα πιο μεγάλα, ώστε να αλλάξει η νοοτροπία των παιδιών, να ενημερωθούν για το ζήτημα, για να λειτουργήσουν μετά και τα παιδιά ως πολλαπλασιαστές και να αλλάξει και η νοοτροπία ολόκληρης της περιοχής εκεί, των γονέων και της τοπικής κοινωνίας.
1: Μάλιστα.
0: Πιστεύω θα τα καταφέρουμε, να γίνει αφορμή δηλαδή όλο αυτό το πράγμα για κάτι καλό και θετικό για όλους μας.
1: Μάλιστα. Τώρα, το σχολείο, έχω δει και εγώ φωτογραφίες από το σχολείο, θα μπορούσε να να φτιαχτούν κάπως διαφορετικά τα κάγκελα, να περιφραχθεί, να βάλετε κάτι τώρα, δεν ξέρω, συνεργασία πάντα με το Δήμο και τις τεχνικές υπηρεσίες, δεν ξέρω ποιος έχει την ευθύνη και ο Δήμος έχει, για να μην μπαίνουν κάποια ζώα μέσα στο χώρο του σχολείου. Βέβαια, δύσκολο και αυτό, αλλά καλό θα ήταν να γίνει μια προσπάθεια.
0: Ναι, σίγουρα πολλά μπορούν να γίνουν. Πρόκειται για γατάκια, θα μπορούσαμε να βάλουμε και λεπτό σύρμα. Αλλά όμως τα γατάκια, ξέρετε, έχουν, όταν επισκέφτηκα το σχολείο πριν μερικές μέρες πάλι, είδα πάνω στα αυτοκίνητα που ήταν δίπλα των εκπαιδευτικών, ήταν πάνω γατάκια, πάνω στα αυτοκίνητα. Δηλαδή το γατάκι είναι και ένα ζωάκι το οποίο μπορεί εύκολα να διεισδύσει παντού από πάνω, ξέρετε, σκαρφαλώνει, κάνει, είναι, και ιδίως όταν υπάρχουν πάρα πολλά αδέσποτα, βρίσκουν και φαγητό μέσα στο προάβλιο.
1: Βέβαια.
0: Ή πολλές φορές κάποια παιδάκια από αγάπη για το ζωάκι μπορεί να του πετάξουν και κάτι, και ξέρετε, δημιουργείται όλο αυτό το θέμα και μπαίνουν, θα βρούνε τρόπο να μπουν, δηλαδή είναι δύσκολο να τα αποτρέψουν. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Και
1: λοιπόν,
0: ότι, όμως ότι με την ευαισθητοποίηση όλων και της κοινωνίας και του Δήμου και τη διαχείριση των αδέσποτων, μπορεί να καταφέρουμε να το λύσουμε οριστικά αυτό το πρόβλημα και να μην το ξανάχουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Προϊστάμενε. Μακάρι να σταματήσει εδώ το θέμα, να μην ξαναέχουμε το πρόβλημα και να πάνε όλα καλά, να συνεχιστεί η εκπαιδευτική και η σχολική χρονιά έτσι με ηρεμία. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Ακούσαμε τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κύριο Κατσίμπελη. Έχουμε εδώ μπροστά μας και μία άλλη εκδήλωση όμως. Ο κύριος Κατσίμπελης είπε ότι σήμερα το σχολείο άνοιξε κανονικά, τα παιδιά επέστρεψαν, όλα βαίνουν καλώς μέχρι στιγμής και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, θα έχουμε και μία άλλη εκδήλωση για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, 7 η ώρα το απόγευμα, στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου από τον Όμιλο UNESCO. Στην εκδήλωση συμμετέχει ο κύριος Γιάννης Ξανθούλης, δημοσιογράφος, συγγραφέας, και το θέμα θα είναι ιστορίες, πρόσωπα, ζωές και η τέχνη της αφήγησης, ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας και της δημοσιογραφίας μέσα από τις εμπειρίες και τα έργα του Γιάννη Ξανθούλη. Ξεκίνησε πολύ όμορφα ο Οκτώβριος με πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Πάντα γίνονται πράγματα στο νησί μας και καλό είναι εμείς να τα παρακολουθούμε. Λοιπόν, αφήνουμε το θέμα των εκδηλώσεων και της εκπαίδευσης και πάμε στα δικά μας. Δικά μας ήταν και αυτά, αλλά σήμερα το απόγευμα, 6:30 περίπου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα συμβούλιο που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μια και το πρώτο θέμα αφορά το έργο που γίνεται πάνω στον αγωγό Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα. Το ενδιαφέρον είναι όμως ότι ο Δήμαρχος, μετά από αίτημα της αντιπολίτευσης και των υπολείπων παρατάξεων και ιδιαίτερα της Δύναμη Ελπίδας, θα τοποθετηθεί πάνω στο θέμα του αγωγού, αλλά σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κυρίου Διονυσίου Πλέσα, που φιλοξενήθηκε και σε μας και σε άλλους συναδέλφους, δεν θα απαντήσει ο Δήμαρχος στις ερωτήσεις της Δύναμη Ελπίδας και του κυρίου Αρετάκη και της Λαϊκής Ισπύρωσης, αλλά θα απαντήσει στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έκανε αναφορά στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για το θέμα αυτό. Και εγώ ξαναλέω για άλλη μια φορά ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι βουλή, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν είναι βουλευτές και ο Δήμαρχος οφείλει να απαντήσει γραπτός στη Βουλή και από εκεί και πέρα να τεκμηριώσει τις απόψεις και τις θέσεις του πάνω σε αυτό το έργο και στη συνέχεια για να μπορέσει οι αρμόδιοι υπουργοί να απαντήσουν στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Έτσι γίνεται η διαδικασία, έτσι πάει, πιστέψτε με, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, το έχω ψάξει το θέμα. Λοιπόν, τώρα θα παρακολουθήσουμε και εμείς τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, θα δούμε και ποιες είναι οι ερωτήσεις που θα θέσει η αντιπολίτευση. Πάμε τώρα να δούμε το άλλο θέμα της τηλεμετρίας. Διαβάζουμε λοιπόν από την έγκυρη ιστοσελίδα οι ειδήσεις και του δημοσιογράφου Βασίλη Ανδριανόπουλου ένα άρθρο με θέμα «Το σκάνδαλο με τα υδρόμετρα έφτασε και στη Ζάκυνθο, πόρισμα, φωτιά και πρόστιμα. Οι ελεκτικές αρχές εντόπισαν 22 αστοχίες σε εισαγωγικά και οι πόροι που μπορούν να ζητηθούν πίσω φτάνουν έως και τα 2,6 εκατομμύρια ευρώ. Να δούμε λοιπόν τι αναφέρει το άρθρο του δημοσιογράφου Βασίλη Ανδριανόπουλου. Αλλαγή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, μη πλήρης λειτουργία του συστήματος καθώς και διαδικαστικές και διαγωνιστικές παρατυπίες. Αυτό είναι ορισμένα από τα 22 ευρήματα που εντοπίζονται στην προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Ιόνια Νησιά σχετικά με το έργο που αφορά υδρόμετρα στη Ζάκυνθο. Στην επίμαχη έκθεση που βρίσκεται σε γνώση της ιστοσελίδας προτείνει
Προτείνεται η ανάκτηση σχεδόν 400.000 ευρώ εφόσον δεν υπάρχει άμεση συμμόρφωση. Σε περίπτωση που το έργο δεν είναι πλήρως ολοκληρωμένο και λειτουργικό, έως τα τέλη του 2026 προτείνεται η ανάκτηση του συνόλου των δαπανών, δηλαδή ποσού άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οπότε λοιπόν, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του E-Dices, για την υπόθεση έχει ενημερωθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία το τελευταίο διάστημα ερευνά την προμήθεια ψηφιακών υδρομέτρων από δήμους για ενδεχόμενη κατασπατάληση κοινοτικών πόρων. Το είχαμε αναφέρει και εδώ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά το θέμα των υδρομέτρων, των ψηφιακών υδρομέτρων, όχι μόνο στη Ζάκυνθο. Στη Ζάκυνθο το θέμα τελευταίο έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια περίπου σε πάρα πολλούς δήμους της χώρας. Και τελευταία φτάσαμε και εδώ στην Ζάκυνθο. Συνεχίζεται το άρθρο στην ιστοσελίδα με το εξής: η επίμαχη προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης προγράμματος Ιόνια Νησιά φέρει ημερομηνία 2 Σεπτεμβρίου, ενώ ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στα μέσα Μαΐου του 2025. Λοιπόν, από το 2025, μέσα Μαΐου του 2025, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος, η Διαχειριστική Αρχή που λέμε εδώ για τα Ιόνια νησιά, έχει πραγματοποιήσει τον έλεγχο, ενώ επιτόπιο έλεγχο έκανε τις 2 Σεπτεμβρίου του 2026. Η δημόσια δαπάνη του υποέργου ανέρχεται σε 2.637.561,16 ευρώ, ενώ το σύνολο των δαπανών που ελέγχθηκαν σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο που επαληθεύτηκε ανέρχεται στο ποσό των 1.560.722,63 ευρώ. Αυτά λοιπόν αναφέρει έγκριτη στο σελίδα οι ειδήσεις για το σκάνδαλο, όπως αναφέρει αυτή, με τα υδρόμετρα. Το σκάνδαλο με τα υδρόμετρα έφτασε στη Ζάκυνθο και μέσα έχει το πόρισμα φωτιά αλλά και τα πρόστιμα. Αυτά λοιπόν, αναμένουμε και με πολύ μεγάλη έτσι περιέργεια να δούμε και αγωνία, να δούμε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα συζητηθούν και άλλα θέματα εκεί, αλλά πιστεύω εγώ προσωπικά ότι το θέμα τη συνεδρίαση θα μονοπολίσει το πρώτο θέμα, που είναι η απάντηση του Δημάρχου, η τοποθέτηση του Δημάρχου για τον αγωγό Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα.

Για να δούμε μία άλλη είδηση. Σήμερα το πρωί έγινε αυτό και πραγματικά καρδιοκτυπήσαμε, γιατί νομίζαμε ότι πρόκειται για αεροπειρατεία. Λοιπόν, ένα αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα προς το Τελαβίβ στο Ισραήλ, εξέπεψε σήμα κινδύνου σήμερα το πρωί και πραγματοποίησε αναστροφή με κατεύθυνση προς τη Σαουδική Αραβία, όπου προσγειώθηκε πριν από λίγο. Πρόκειται λοιπόν για αεροσκάφος της Fly Dubai, το οποίο εντοπίστηκε για τελευταία φορά σε ιστοτόπους παρακολούθησης πτήσεων κοντά στο αεροδρόμιο της Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία, ενώ στο αεροσκάφος φέρεται να επέβαιναν περίπου 180 Ισραηλινοί, μεταξύ των οποίων 17 μικρά παιδιά. Σύμφωνα λοιπόν με τις ειδήσεις και τις πληροφορίες που έχουμε από το Ισραήλ, ενεργοποιήθηκε ο κωδικός που υποδηλώνει αεροπειρατεία ή παράνομη παρέμβαση, γεγονός που σημαίνει συναγερμό στο Ισραήλ. Το αεροσκάφος έκανε βουτιά από τα 34.000 πόδια στα περίπου 16.000 μέσα σε διάστημα μόλις 2 λεπτών, γύρω στις 1 και 20 π.Μ. εδώ είναι ώρα ανατολικής ακτής, ενώ σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων 12 λεπτά αργότερα εστάλει σήμα κινδύνου από το αεροσκάφος. Στο μεταξύ, μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκαν με κατεύθυνση προς το αεροσκάφος, ενώ στο Ισραήλ ο Πρωθυπουργός, ο Νιατανιάχου, συγκάλεσε εκτάκτως σύσκεψη ασφαλείας με αξιωματούχους της άμυνας. Τώρα, το αεροπλάνο προσγειώθηκε και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το περιστατικό, αν είναι δυνατόν, οφείλεται σε έναν φοβερό τσακωμό μεταξύ των δύο πιλότων μέσα στο πιλωτήριο κατά την ώρα της πτήσης. Δεν είναι ακόμη γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Ήταν τόσο πολύ μεγάλος ο τσακωμός που ποιος ξέρει τι έγινε μέσα εκεί, και έτσι αυτοί αναγκάστηκαν να προσγειώσουν το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας και να προκαλέσουν όλο αυτό το πανικό στους ανθρώπους που ήταν, στους επιβάτες που ήταν μέσα.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος
5: Λέντης. Digger.
4: Με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
7: Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
11: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
12: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
13: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
14: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ξανά μαζί σας, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να δούμε κάποια θέματα που απασχολούν τους αγρότες μας. Έχουμε μαζί μας τον Διευθυντή της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, τον κύριο Διονύσιο Βελτζάγια. Για να δούμε τι γίνεται με την... έχει ξεκινήσει η ελαιοκομική περίοδος. Πώς πάει, κύριε Πρόεδρε? Πρόεδρε, σας έκανα Διευθυντή. Μ' ακούτε?
1: Καλό μεσημέρι σας, αγαπητές.
0: Ναι.
1: Μπορείτε
0: να μετακινηθείτε κάπου, κύριε Βελτζάγια, για να σας ακούμε καλύτερα?
1: Ναι, τώρα μ' ακούτε?
0: Τώρα ναι, πολύ καλά.
1: Λοιπόν, η ελαιοκομική περίοδο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
0: Ναι.
1: Λόγω του διζάνιους είναι σαν κατάλληλα.
0: Δεν σας ακούω καλά. Πηγαίνετε κάπου λίγο πιο κάπως διαφορετικά να σταθείτε? Είσαστε εν κινήση?
1: Όχι, όχι, σε μέσα.
0: Τώρα σας ακούω. Τώρα σας ακούω.
1: Λοιπόν, η ελαιοκομική περίοδος της Ζάκης δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
0: Ναι.
1: Λόγω του ότι εδώ τα χτήματα δεν υποτιστήκαν. Οι ελαιόλαδες δεν υποτιστήκαν. Έχουμε την ανοβρία, έχουμε την κλιματική αλλαγή, είναι όλα αυτά μαζεμένα.
0: Ναι.
1: Όμως από πληροφορίες που έχουμε τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί υπάρχει πρόβλημα με την τιμή του ελαιολάδου. Και καταλαβαίνετε ότι τα ημερομίσθια είναι πανάκριβα, δεν υπάρχουν εργαζόμενοι. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Επίσης, από πληροφορίες επίσημες που έχουμε, η Ισπανία θα έχει 30% αύξηση παραγωγής.
0: Θα έχει 30%, λοιπόν, 30% είπατε.
1: 30% αύξηση παραγωγής θα έχει η Ισπανία, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που έχουμε.
0: Αυτό σημαίνει ότι θα πέσει η τιμή του λαδιού.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με τις εισαγωγές που γίνονται από τις φορές, έχουμε πρόβλημα.
0: Η Τινησία, που και αυτή είναι έτσι μια δυνατή χώρα σε παραγωγή ελαιολάδου.
1: Δυστυχώς έχουμε μεγάλη παραγωγή και από τρίτες χώρες, αυτό είναι το χειρότερο, που εισάγονται τα προϊόντα στις ευρωπαϊκές χώρες, προϊόντα που καλλιεργούνται με φυτοφάρμακα απαγορευμένα για μας.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνετε όλα αυτά τα προβλήματα μας δημιουργούν διάφορες ιστορίες.
0: Περιμένετε, εσοδιά έχουμε φέτος ικανοποιητική παραγωγή?
1: Η γνώμη μου είναι ότι δεν έχουμε, διότι λόγω της κλιματικής αλλαγής τα τελευταία 5 χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχουν ελαιώνες οι οποίοι δεν προχωράνε στην καρπόδηση. Ενώ έχουμε άνθρωποι της άνθηση, η καρπόδηση δεν ενωθούν.
0: Δεν έχει βρέξει
1: λοιπόν,
0: κιόλας τώρα αυτή την περίοδο.
1: Είναι μία μέτρια. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Η τιμή στο ελαιόλαδο είναι πόσο είναι περίπου αυτή την περίοδο?
1: Περίπου στα 3 ευρώ, αλλά δεν υπάρχει ζήτηση. Αυτό το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ζήτηση καθόλου.
0: Ναι. Πέρυσι ήταν στα 5 ευρώ νομίζω.
1: Πέρυσι ήταν στα 5, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι έχουν οι εμπόροι τις ελαιόλαδα με αυτές τις τιμές και σήμερα δεν γίνονται πωλήσεις. Έχουν παγώσει οι πωλήσεις.
0: Μάλιστα. Τώρα, όταν λέτε δεν υπάρχουν εργάτες, είχαμε πέρυσι εργάτες και δεν έχουμε φέτος, τι έχει αλλάξει?
1: Όχι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Οι εργάτες λιγοστεύουν. Οι εργάτες λιγοστεύουν με αποτέλεσμα να έχουμε έλλειψη και να κρυβαίνουν τα μεροκάματα.
0: Ναι.
1: Πάμε σε ασίγουρες καταστάσεις. Επίσης και με τα λειτουργία θα έχουμε πρόβλημα φέτος.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Η ενέργεια, το ρεύμα είναι πάρα πολύ ακριβό.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνετε, ακριβή ενέργεια αυτή είναι ο λάδι. Το πυρηνέλαιο από τον πυρήνα θα είναι πολύ χαμηλά και καταλαβαίνετε όλα αυτά θα δημιουργήσει πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Μια ζωφερή κατάσταση περιγράφεται, δεν ξέρω και...
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι. Τώρα,
1: δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Η παραγωγή τι σας λένε, δηλαδή, άκουσε και κάποιες δηλώσεις στον συνάδελφο κύριο Γιώργο Αναγνωστόπουλο με τον πρόεδρο των ελαιοτριβέων, που σκέφτονται οι άνθρωποι να κλείσουν, να μην ανοίξουν τα... ελαιοτριβία τους.
1: Εάν συνεχίσει αυτή η ανοβρία άλλες 10-15 μέρες θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα. Θα έχουμε πολύ μικρή ποσότητα λαδίδο. Γιατί θα πάθουμε ζημιά ο ελαιοκάρπος. Αυτό, όλα αυτά δημιουργούν πρόβλημα. Τα ανασύφορη δηλαδή η συγκομιδή της αγιάς.
0: Ναι. Καταλάβαμε. Μάλιστα. Με τη σταφίδα, τι φέτος, πώς τα πήγαμε, η παραγωγή, το έχουμε ξανακουβεντιάσει, είναι σαφώς μειωμένη, αλλά σε σχέση με πέρυσι είχαμε ακόμη με λιγότερες ποσότητες.
1: Η παραγωγή σταφίδα δυστυχώς είναι μειωμένη. Είναι μειωμένη σε σχέση με τα πέρυσι. Και το άλλο είναι ότι δεν βλέπουμε να υπάρχει μια τιμή σταθερή, μια τιμή που θα μπορέσει ο παραγωγός να καλλιεργήσει. Δεν ανοίγουν ακόμα τα χαδιά τους οι έμποροι για να μας δούμε τι, στα, τι τιμές θα κόψουν. Mm. Και δυστυχώς και στο εξωτερικό υπάρχει ένα πάγωμα.
0: Δηλαδή η φετινή σοδειά...
1: ένα πάγωμα, ναι, σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές.
0: Α, η φετινή σοδειά της ταφίδας δεν απορροφήθηκε στις αγορές. Παραμένει
1: όχι,
0: στην Ένωση.
1: Είναι νωρίς ακόμα. Ναι. Τώρα θα ξεκινήσουν οι εξαγωγές.
0: Που είναι γιορτέ, ναι.
1: Και περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε. Δεν υπάρχει όμως ακόμα η ζήτηση την οποία περιμέναμε. Φεύγει ο Σεπτέμβρης και έπρεπε ήδη να έχει υπάρξει ένα ενδιαφέρον.
0: Δηλαδή δεν έχετε καθόλου ενδιαφέρον ή είναι μειωμένο? Μειωμένο.
1: Η παραγωγή είναι μειωμένη. Είναι μειωμένη και
0: το ενδιαφέρον, λέω, για να πουληθεί το
1: ενδιαφέρον
0: προϊόν.
1: Το ενδιαφέρον ακόμα δεν έχουν. Δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους ακόμα οι εξαγωγές.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν,
1: είναι μια κατάσταση, ναι, που την καταλαβαίνετε, που πάμε από το κακό στο χειρότερο.
0: Mm.
1: Υπάρχει μια οργανωμένα διαγωγική πολιτική, την οποία θα ακολουθούν και οι κυβερνήσεις ειδικές, ναι, να εξαφανίσουν τον πρωτογενή τομέα.
0: Μάλιστα. Mm. Τώρα που είχαν έρθει αυτό το...
1: Ας ελπίσουμε να αλλάξουν μυαλά οι κυβερνώντες και να δουν το θέμα, να δουν ότι πάμε προς εξαφάνιση του πρωτογενή τομέα. Αν δεν το καταλάβουν αυτό, θα έχουν πρόβλημα.
0: Συναντηθήκατε με το κλιμάκιο των, που είχε έρθει τώρα στη Ζάκυνθο?
1: Με τα κλιμάκια που έρχονται στη Ζάκυνθο συναντιόμαστε πάντα. Δυστυχώς όμως, μόλις φεύγουν, ίσως τα χαρτιά να τα πετάνε στον κράτο των αχρήστων, γιατί ποτέ δεν παίρνουμε απάντηση. Το ίδιο έγινε και πριν 2 χρόνια, 2,5, που είχε έρθει ένα κλιμάκιο, να θυμόσαστε, με 5-6 υπουργούς. Τα είπαμε τα προβλήματα, δυστυχώς δεν πήραμε καμία απάντηση. Πιστεύω τώρα ότι επειδή είναι πιο νεότεροι άνθρωποι, να μην πάμε στην ίδια κατάσταση. Δηλαδή να μην πεταχτούν τα χαρτιά στον κράτο των αχρήστων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την τοποθέτηση, κύριε Πρόεδρε. Ελπίζουμε την επόμενη φορά να είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα και να βρέξει. Είναι πολύ σημαντικό. Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Ακούσαμε τον κύριο Διονύση Βερτζάγια, προβληματισμένος ήταν και για, και για τη σταφίδα και για την τιμή του ελαιολάδου. Δεν είναι καλά τα πράγματα φέτος. Εμείς πιστεύαμε το καλοκαίρι, είχαμε φιλοξενήσει και τον κύριο Διονύση Τσιριγότη, δηλώσε ότι η φετινή σοδιά είναι πάρα πολύ καλή. Δεν έβρεξε όμως την χρονική περίοδο που έπρεπε και έτσι δεν θα έχουμε τόσο καλή παραγωγή ελαιολάδου, εκτός και αν αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες εδώ στο νησί μας. Και όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, οι τιμές επηρεάζονται και το πώς πάνε και οι γειτονικές χώρες, η Ισπανία, η Ιταλία και η Τινησία. Είναι τρεις χώρες με πολύ μεγάλη παραγωγή λαδιού. Όταν λοιπόν αυτές οι χώρες πάνε πάρα πολύ καλά, η τιμή πέφτει, γιατί υπάρχει μεγάλη έτσι αύξηση στην πώληση του ελαιολάδου. Μία άλλη είδηση από το λιμεναρχείο μας έρχεται. Στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύρθου μεταφέρθηκε 35χρονη Βρετανίδα, η οποία τραυματίστηκε στον ώμο ενώ επέβαινε σε σκάφος στη θαλάσσια περιοχή των γαλάζιων σπηλιών στις Βολίμες. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 49χρονος Βρετανός χειριστής του σκάφους. Το περιστατικό σημειώθηκε εχθές το μεσημέρι. Ενημερώθηκε η λιμενική αρχή του Αγίου Νικολάου Βολιμών για το τραυματισμό της επιβάτηδας. Μετά το περιστατικό, το σκάφος κατέπλεψε στο λιμάνι του Αλικανά. Από εκεί τραυματισμένη γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Αφού έλαβε την απαραίτητη φροντίδα, εξήλθε από το νοσοκομείο, είναι πολύ καλά στην υγεία της, ενώ για το θέμα διενεργείται προανάκριση από το λιμενικό σταθμό του Αγίου Νικολάου Βολιμών, όπου και εκεί υπάγεται το περιστατικό. Αυτά λοιπόν, είχαμε πραγματικά πάρα πολλές, αρκετούς τραυματισμούς με σκάφη φέτος το καλοκαίρι, γιατί ο καθένας νοικιάζει ένα σκάφος, δεν έχει ιδέα, δεν έχει περισσότερη, το μπορείς να νοικιάσεις χωρίς δίπλωμα, αυτά τα μικρά τα βαρκάκια που πηγαίνουν από εδώ και από εκεί, και είχαμε έτσι αρκετά περιστατικά, ευτυχώς όχι σοβαρά. Λοιπόν, για τους επιβαίνοντες. Αυτά λοιπόν, να δούμε έτσι κάποιες έτσι άλλες ειδήσεις, εκτός από από τον τραυματισμό της Βρετανίδας Υπηκό, που πραγματικά είχε έτσι ένα αίσιο τέλος. Πάμε να δούμε στο Μουσείο Χέλμη, να κάνει μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση εκεί, ένα ταξίδι από την Πούλια στον Αυγερινό με τους μαθητές της Ζακύνθου. Είναι ένα πολύ όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι στον κόσμο των αστερισμών, της μυθολογίας, της τέχνης και της επιστήμης. Διοργανώνει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Χέλμη από τις 19 ως τις 23 Οκτωβρίου για μαθητές τοπικών σχολείων του νησιού. Η δράση με τίτλο «Ένα αστρινύχτα, ταξίδι από την Πούλια στον Αυγερινό» πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού στο πλαίσιο της επιχορήγησης Δημιουργική Ελλάδα 2026. Στόχος λοιπόν είναι τα παιδιά να γνωρίσουν, τα παιδιά του νησιού μας, να γνωρίσουν τον έναστρο ουρανό μέσα από ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης που συνδυάζει την αφήγηση, την παρατήρηση, το παιχνίδι, την τέχνη και την επαφή με αυθεντικά μουσιακά αντικείμενα. Αστερισμοί με αρχαία ονόματα, αρχαίοι μύθοι, ζακυρθινές παραδόσεις, μετεωρίτες, χαρακτική, ζωγραφική, θέατρο, παιχνίδι και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης συνθέτουν το πρόγραμμα. Στο επίκεντρο θα βρίσκονται τρία εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας 91 λεπτών, τα οποία προσεγγίζουν τον ουρανό από διαφορετική οπτική γωνιά. Λοιπόν, αυτά τα προγράμματα θα παρουσιαστούν στο Μουσείο Χέλμης Φυσικής Ιστορίας από τις 19 έως τις 23 Οκτωβρίου. Και να ξέρω, τα παιδιά μας είναι πολύ τυχερά που μπορούν να βλέπουν σε σύγκριση με τα παιδιά της πόλης τον έναστρο ουρανό, ενώ τα παιδιά των μεγαλοπόλεων δεν
δεν γνωρίζουν καθόλου, όταν επισκέπτονται έτσι και μένουν κάπου εκτός Αθήνας ή Θεσσαλονίκης, η Πάτρα εντάξει είναι πιο μικρή, ιδιαίτερα τα παιδιά της Αθήνας τους φαίνεται πολύ παράξενο ότι μπορούν να κοιτούν τον ουρανό και να βλέπουν τα αστέρια. Αυτά λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα και εδώ από το Μουσείο Χέλμη. Βασικά ο Οκτώβριος έχει έτσι πολύ ωραία προγράμματα για τους μαθητές, αρκετά εκπαιδευτικά προγράμματα και διοργανώσεις.

Λοιπόν, διαβάζουμε εδώ, όλο το διαδίκτυο έχει γεμίσει ειδήσεις για, για το θέμα αυτό με το αεροσκάφος, με τους Ισραηλινούς επιβάτες. Λήξη συναγερμού, δεν ήταν τελικά, ευτυχώς Παναγία μου, ευτυχώς δεν ήταν αεροπειρατεία. Μετά από πάρα πολλά λοιπόν λεπτά έντασης, οι αρχές ασφαλείας του Ισραήλ έστειλαν καθησυχαστικά μηνύματα και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για έναν καυγά. Οι πιλότοι ήρθαν στα χέρια, γράφουν εδώ το ρεπορτάζ μέσα στο πιλωτήριο, αν είναι δυνατόν, εξηγώντας ότι το σήμα κινδύνου ενεργοποιήθηκε λόγω ενός περιστατικού βίας στο αεροσκάφος, μίας πολύ μεγάλης συμπλοκής μεταξύ των ιδίων των πιλότων. Αν είναι δυνατόν. Πάμε τώρα διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Πρίσμα.

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Πολλά πολιτιστικά θέματα είχαμε σήμερα. Ακούσαμε και θέματα εκπαίδευσης και για πάνω το σχολείο. Ευτυχώς άνοιξε το σχολείο του Αγίου Λέοντα. Τα μαθήματα γίνονται κανονικά. Τα παιδάκια ξαναγύρισαν στις αίθουσες μαζί με τους δασκάλους τους. Είχαμε και από τους αγρότες μας τον κύριο Διονύση Βερτζάκη να μας ενημέρωσε για το πώς θα είναι φέτος η σοδιά του ελαιολάδου, τι γίνεται με τη σταφίδα, αν έχει πωληθεί. Λοιπόν, πάμε τώρα σε πολιτιστικά θέματα και να σας πω λίγο για μια ιστορική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Επιστρέφουν 48 κοιμήλια στη χώρα μας, ενώ εμείς επιστρέφουμε στη Σόφια τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ. Η συμφωνία χαρακτηρίζεται από την ελληνική κυβέρνηση ως ιστορική σημασίας, καθώς αποτελεί αποτέλεσμα πολυετών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Να κάνω μια μικρή παρένθεση, άντε να δούμε και την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα κάποια στιγμή, λίγο δύσκολο. Λοιπόν, στην Ελλάδα επιστρέφουν μετά από περισσότερο από έναν αιώνα 48 ιστορικά κοιμήλια που είχαν μεταφερθεί στη Βουλγαρία το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στο πλαίσιο Συμφωνίας Πολιτιστικής Ανταλλαγής μεταξύ των δύο χωρών. Στην ίδια συμφωνία τώρα συμπεριλαμβάνονται και η μεταφορά στη Σόφια των λιψάνων του Τσάρου Σαμουήλ της Βουλγαρίας που τα είχαμε εδώ στην Ελλάδα. Η συμφωνία χαρακτηρίζεται από την ελληνική κυβέρνηση φυσικά ως πολύ μεγάλης ιστορικής σημασίας, καθώς αποτελεί αποτέλεσμα πολυετών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Στο μνημόνιο αυτό κατανόησης που περιγράφει εχθές με την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Μερδόνη και του Υπουργού Πολιτισμού της Βουλγαρίας, θα προβλέπει την αμοιβαία κατάθεση κοιμηλίων ιστορικής αξίας και για τις δύο χώρες. Τα 48 κοιμήλια που επιστρέφουν στην Ελλάδα προέρχονται από την Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφηνίτισσας, την Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης. Είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και αυτά εκτίθονται ή φυλάσσονται στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας. Τώρα, από την πλευρά της η Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα που βρέθηκαν στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου το 1965 από τον καθηγητή Νικόλαο Μουτσόπουλο και που έχουν ταυτοποιηθεί ότι ανήκουν στο Τσάρο Σαμουήλ της Βουλγαρίας. Ο τάφος του Τσάρου βρισκόταν και σύμφωνα με τις έρευνες που έκαναν μετά οι αρχαιολόγοι και οι ανθρωπολόγοι πάνω στο νησάκι του Αγίου Αχιλίου στην Μεγάλη Πρέσπα, όπου εκεί ήταν και η Βασιλική του Αγίου Αχιλίου, μια παλιά γκρεμισμένη έτσι εκκλησία. Λοιπόν, μαζί λοιπόν ανήκουν σύμφωνα λοιπόν με τις έρευνες που έκαναν στον Τσάρο Σαμουήλ της Βουλγαρίας, μαζί με το λιπόανθρωπολογικό υλικό που βρέθηκε στις συνολικά 4 σαρκοφάγους εντός της Βασιλικής. Το εν λόγω λείψανο φυλασσόταν τα τελευταία χρόνια στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στην Θεσσαλονίκη. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για την ταυτοποίηση και ένταξη σε επακόλουθη συμφωνία ιστορικών αντικειμένων αμοιβαίου ενδιαφέροντος που δεν υπάκτηκαν στην παρούσα αυτή συμφωνία. Υπάρχουν δηλαδή και άλλα πράγματα που έχουμε εμείς και η Βουλγαρία. Τα κοιμήλια θα εκτεθούν στο Μουσικό Βυζαντινό Μουσείο Πολιτισμού έως τις 5 Νοεμβρίου και στη συνέχεια θα παραδοθούν στις ιερές

Πάμε να δούμε και άλλες έτσι εκδηλώσεις. Η καρδιά του ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη θα βρεθεί στη Ζάκυνθο. Ένα ιστορικό κοιμήλιο στο επίκεντρο των επετειακών εκδηλώσεων για την ναυμαχία του Λεπάντο. Να δούμε λίγο το ρεπορτάζ. Ένα σπάνιο κοιμήλιο ιδιαίτερη ιστορική σημασία πρόκειται να φιλοξενήσει Ζάκυνθο στο πλαίσιο των φετιγνών επαιτειακών εκδηλώσεων για την ναυμαχία των Εχινάδων, γνωστή ως ναυμαχία του Λεπάντο. Η ασημένια Λύκηθος, που περιέχει την ταριχευμένη καρδιά του ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη, θα βρίσκεται στο νησί από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου, έπειτα από πρωτοβουλία του Δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου και της Δημοτικής Αρχής. Το κοιμήλιο θα αποτελέσει ένα από τα ξεχωριστά ιστορικά τεκμήρια των φετινών εκδηλώσεων. Η έκθεση, που αποτελεί παράλληλα ευκαιρία για την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των διαχρονικών δεσμών των Επτανήσων με την ευρύτερη ελληνική ιστορία. Λοιπόν, η καρδιά του Ανδρέα Μιαούλη είναι ένα μοναδικό σύμβολο μνήμης και τιμής. Την υποδεχόμαστε με σεβασμό και συγκίνηση, δήλωσε ο Δήμαρχος κύριος Γιώργος Στασινόπουλος, ενώ η Δημοτική Αρχή ευχαριστεί το Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας για τη συνεργασία και τη δυνατότητα παρουσίας του σημαντικού αυτού κοιμηλίου στη Ζάκυνθο. Το ξεχωριστό αυτό κοιμήλιο φυλάσσεται στο Ιστορικό Μουσείο της Ίδρας. Να δούμε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, 9:30, επιμνημόσυνη ιδέηση και κατάθεση στεφάνων στην προτομή του ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη. Προσκύνημα στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου. 10-11 άφηξη στην πλατεία Σολομού και υποδοχή της ασημένιας Λυκήθου με την ταριχευμένη καρδιά του ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη. Θα ακολουθήσουν σύντομοι χαιρετισμοί. Αυτό θα γίνει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Η άφηξη στην πλατεία Σολομού και η υποδοχή της ασημένιας Λυκήθου θα είναι 11 πρωί. 12 με 7 έκθεση για το κοινό στο Πνευματικό Κέντρο. Πάμε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, 10 η ώρα, μεταφορά της ασημένιας Λυκήθου στο Μιλάνιο Ναυτικό Μουσείο. 11 η ώρα, επιμνημόσυνη δέηση στο εκκλησάκι των Τριών Μαρτύρων στο Ακροτήρι. Αυτές λοιπόν θα είναι οι σημαντικότερες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν το διήμερο 3 και 4 Οκτωβρίου. Λοιπόν, είναι το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που θα γίνουν στο νησί μας με αφορμή την επέτειο της ναυμαχίας των Εχινάδων νήσων.

Μία σημαντική ανακοίνωση έχουμε και φυσικά είναι πολύ μεγάλη διευκόλυνση για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που τοποθετούνται στη Ζάκυνθο. Προβλέπεται για το σχολικό έτος 26-27, καθώς παρέχεται έκπτωση έως και 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια επιβατών και οχημάτων από τη Levante Ferries. Οι εκπτώσεις ανακοινώθηκαν με κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αθλητισμού, με στόχο τη διευκόλυνση της μετάβασης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τώρα, τι προβλέπεται για τη Ζάκυνθο? Ειδικότερα η εταιρεία παρέχει έκπτωση 50% στα εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς και στα εισιτήρια μεταφοράς των οχημάτων τους, που αφορούν και τα αυτοκίνητα και τα δίκυκλα. Η έκπτωση λοιπόν ισχύει αποκλειστικά για τις καθορισμένες χρονικές περιόδους του σχολικού έτους 26-27. Τα εισιτήρια δεν μπορούν να μετατραπούν σε ανοιχτά ούτε να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικό χρονικό διάστημα. Η περίοδη που θα ισχύουν οι εκπτώσεις είναι από 23 έως 28 Σεπτεμβρίου, από 30 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου, είναι η δεύτερη φάση. Τα Χριστούγεννα 23 Δεκεμβρίου έως 7 Ιανουαρίου, το Πάσχα 23 Απριλίου έως 9 Μαΐου και κατά τη θερινή περίοδο από 19 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου που οι εκπαιδευτικοί γυρίζουν στα σπίτια τους. Δηλαδή από ό,τι βλέπουμε είναι κατά την περίοδο των εορτών, όταν θα φύγουν από το νησί και τώρα που έρχονται εδώ για να τοποθετηθούν από τις 23 έως τις 8 Σεπτεμβρίου και από 30 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου που έρχονται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για να πάνε στις θέσεις ανάλογα με το τι μάθημα κάνει ο καθένας. Αυτές λοιπόν είναι οι συγκεκριμένες ημερομηνίες, δεν θα ισχύουν καθόλου τη διάρκεια του έτους οι προσφορές αυτές, που είναι μείωση έως και 50% και για το ατομικό τους εισιτήριο και για το αυτοκίνητό τους ή για το δίκυκλό τους.

Πάμε να δούμε μια ανακοίνωση από την Λαϊκή Συσπήρωση, η οποία έρχεται αντίθετη με τους σχεδιασμούς για την έρευνα και πιθανή εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο. Έχει το θέμα, έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις στην Κέρκυρα, γιατί εκεί θα γίνει η πρώτη έτσι γεώτρηση και αφορά το Δήμο της Νότιας Κέρκυρας. Ζητά λοιπόν και ασκεί κριτική και έντονη κριτική στην Περιφερειακή Αρχή για τη στάση που τηρεί στο συγκεκριμένο ζήτημα, στάση σιωπής, υγιής ηχθείος, και η ανακοίνωση έρχεται με αφορμή τη δρομολόγηση της ερευνητικής γεώτρησης, αυτό που σας έλεγα πριν, ασωπός 1 στο μπλοκ 2 του Ιωνίου. Είναι βορειοδυτικά της Κέρκυρας και σε μικρή απόσταση από τα διαπόδια νησιά. Σύμφωνα λοιπόν με τη Λαϊκή Συσπήρωση, η συγκεκριμένη εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι ο σχεδιασμός για την έρευνα και την πιθανή εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην περιοχή προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, ενώ η Περιφερειακή Παράταξη κατηγορεί την Περιφερειακή Αρχή ότι επιλέγει να κρατά τους κατοίκους των Ιωνίων στο περιθώριο της ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι μέχρι σήμερα η στάση της αποτελεί πολιτική επιλογή και όχι αποτέλεσμα διαδικαστικών εκκρεμωτήτων ή καθυστερήσεων. Είχε καταθέσει τον Αύγουστο του 26 πρόταση η Λαϊκή Συσπήρωση στο Περιφερειακό Συμβούλιο προκειμένου να συζητηθεί το θέμα. Πιστεύει ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι κίνδυνοι για το περιβάλλον, την ασφάλεια και τη ζωή των κατοίκων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πρόταση για συζήτηση απορρίφθηκε και καταψηφίστηκε από την Περιφερειακή Αρχή. Οπότε ζητά ξανά να τεθεί το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να σταματήσουν άμεσα τα σχέδια και διαδικασίες για εξορίξεις υδρογονανθράκων στο Ιόνιο και καλεί τους κατοίκους των Ιωνίων νησιών να διεκδικήσουν ενεργό ρόλο στις αποφάσεις που αφορούν την υγεία τους. Αυτά λοιπόν είναι, θα ασχοληθούμε λίγο με το θέμα, θα καλέσουμε την κυρία Μπαλού για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις, ειδικά σε αρκετούς κατοίκους της Κέρκυρας, και οι ίδιοι φυσικά ζητούν ενημέρωση εάν αυτή η εξόρυξη προκαλέσει και έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον, στο θαλάσσιο περιβάλλον εκεί της περιοχής.

0: Κυρίες και κύριοι, με τούτο και με εκείνο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, 5 λεπτά περίπου πριν τις 2. Δημοτικό Συμβούλιο απόψη, συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 6:30, 7 κάπου εκεί θα ξεκινήσει. Σημαντικό θέμα συζήτησης, το πιο σημαντικό είναι η τοποθέτηση του Δημάρχου σχετικά με το έργο του αγωγού Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα. Λοιπόν, περισσότερα για αυτό το θέμα θα έχουμε αύριο και στην πρωινή εκπομπή 8 η ώρα με τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο, πολλές συνεντεύξεις και τοποθετήσεις. Μετά σύνδεση με Real FM και 12 η ώρα εμείς θα ασχοληθούμε με το θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου και με ό,τι άλλο προκύψει σήμερα στην επικαιρότητα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τις οικογένειές σας. Γεια σας.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων

0: 92. Τάξη.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σον το πρόβατο.

νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολίμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέμης. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92. This region here is the heart of the beast. Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

τέτοια σεντόνια εκεί κατά σκότεινα. Ποιοι αυτοί που ζητάνε ταυτότητα, τόνους χώμα έχω ρίξει.

φάσματα της πόρνης, ο γυμνώματα ο φιλιά, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφώνει.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέμης. Digger, με πρωταγωνιστή τον Ντόμ Κρουζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

χέρι σου πήγα δε φτάνω. Τόσο μεγάλα λάθη, μα μέσα σου

Αυτός πήρε την ολόξανθη και την ηλιοκαμένη. Ο μπάτης με το διάφανό του φύσημα γέρνει παντού. Μακριά έρωτας την υπόσχεσή του μουρμουρίζει. Φλίσβος.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκτης.
5: Digger,
4: με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές

0: Σε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
1: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

προσπάθησες και πάλι. Σπαράχτηκα ερωτόλογα, μου είπες με στη ζάλη. Μια Κυριακή απόγευμα γλεντούσε η μοναξιά μου, μέχρι που μου πες

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάν, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που πίστεψε πως θα αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές των

0: Prisma 92.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

92 και 2.

κανένα απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια, θα πίνουν βρωμόνερα, μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση.

απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε.

0: 92. Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

και περπατούσα, όμως ποτέ μου τα σημάδια δεν κοιτούσα. Μονολογούσα λάθος στίχους.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέμης. Digger, με πρωταγωνιστή τον Ντομ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.